0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η 30 Ιουνίου από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
2: Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

0: Κανάλι 1. 90,4.
1: Please listen.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτι αταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών, Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η, 30 Ιουνίου, από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
2: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε. Καλύτερα.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Κανάλι 1. Πραγματικό ραδιόφωνο.

0: Non, c'est pas possible.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών, Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η 30 Ιουνίου από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Πρέπει όμως να σηκωθείς πρωί, ξέρεις τι ώρα αρχίζουμε.
5: Α, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ ξυπνάω πρωί.
4: Τι ώρα?
5: 9. Δηλαδή στις 8.30. Μένω καμιά φορά στο κρεβάτι άμα δεν έχω δουλειά.
4: Τι 8.30, παιδί μου.
5: 8.
4: Τι 8.
5: 7.
4: 7. Τι 7. Στις 6. Και σε μεναρθείς πρέπει να ξυπνάς στις 5.
5: Μήπως θα διευκόλυνε να μην κοιμάμαι καθόλου.
6: Θα κάνεις εκπομπή.
5: Ό,τι θέλω θα κάνω.
6: Κάνεις ανακαταμητάδωση εις ρυθμών απαγορέψεως.
5: Ό,τι θέλω θα πω.

0: Καλημέρα, κύριε Στέφανε.
1: Ω, χαιρετώ την Χαριτόβρη των Δεσποσίνων Μάρθα, το άνθος των κομματριών.
0: Πάντοτε κολακευτικός, τέλος πάντων.
1: Μήπως αποφασίσετε να αγοράσετε την ελληνική γραμματική?
0: Όχι, ήθελα τους άθλιους, του Βίκτορ του Ουγγού.
1: Ουγγό.
0: Γιατί καλέ, πώς λέμε, ο Μουγγός του Μουγγού.

0: Καλημέρα, καλημέρα Δημητράκη μου. Τι μου κάνεις? Καλά, καλά, καλά. Εντάξει, ναι, μέχρι να ξυπνήσει Δημητράκη. Μέχρι να ξυπνήσει, γιατί σε βλέπω λίγο βαρύ. Βλέπεις τους αγώνες, ρε Δημητράκη, τα ξημερώματα. Είδες κανέναν? Όχι, όχι. Είδες τον 10-12, αυτό είναι έτσι. Λοιπόν, μια χαρά σε βρίσκω. Εξαιρετικά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μέχρι πότε είναι, τέλος Ιουλίου? 18 Ιουλίου, έτσι. Να πάμε κανένα τίποτα διακοπή, λες Δημητράκη, μετά με την ησυχία μας. Γιατί θα είμαστε, ξέρεις, με το κινητό για να βλέπουμε αγώνες. Και θα έχουμε και την κρίνια της γυναίκας μετά. Όχι τίποτα άλλο. Καλά, ήρθαμε εδώ για να πούμε. Καλά, εμένα με έχει συνηθίσει. Δεν μου λέει τέτοια πράγματα. Λοιπόν, με είχε συνηθίσει πριν με παντρευτεί. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Εδώ μπορείτε να στέλνετε τις καλημέρες σας, τα οποιαδήποτε ευτράπελα. Ευτυχώς κλείσαμε και το νερό. Εντάξει, τη διαρροή την είχαμε την Παλκονάτη. Το συντριβάνι στη Σκουζέ χθες. Ναι. Μέχρι τι ώρα ήταν, Δημητράκη, πήρες είδηση? Ήτανε μέχρι.
1: Ναι, ήτανε,
0: αλλά εντάξει. Ναι, όταν ήρθαν και το είδαν, μάλλον κλείσαν το νερό. Λοιπόν, φανάξαν και τον υδραυλικό. Έχει 11 η ώρα. Α, το βράδυ, μετά μεσημβρίας λέει εδώ πέρα. Θα δούμε τι θα βλέπουμε. Δημητράκη, πώς πας κατά τα άλλα? Κάψε να σου έρχεται.
1: Στην Ευρώπη. Θα βρέξει, λέει.
0: Ναι, το ξέρω. Θα βρέξει, Δημητράκη, γιατί. Όχι τίποτα άλλο. Θα βρέχει, αλλά θα έχει και ζέστη. Ταυτόχρονα, ναι, θα έχει αυτή την κουφόβραση. Θα βράζει και δεν ακούει καθόλου.
1: Τροπικό, ναι.
0: Δεν σου έλεγα για τις μουζόνες που θα έρθουν σε λίγο. Χαμός, Χαβάη θα γίνει, Δημητράκη. Αν μου πεις τώρα η Χαβάη πάει καλά. Τι να σου πω όμως. Αλλά τέλος πάντων, Δημητράκη, τέλος πάντων. Μην γκρινιάζεις πρωί-πρωί, γιατί. Ξέρεις, το λέω. Το λέω σε σένα για να μην το κάνω εγώ. Λοιπόν, γιατί έχουμε διάφορα ζητήματα. Κάτσε να σε πάω από την αρχή να δεις τι γίνεται εδώ. Καταρχήν, Δημήτρης Παπαδάκης, για να ξέρετε με ποιον μιλάμε, ο father στην ρύθμιση του ήχου, στα φώτα και στο λαβατέρ. Α, το λαβατέρ. Λοιπόν, επίσης, Ντίνος Φαντής στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 7, τουλάχιστον για αυτές τις ημέρες. Μετά αλλάζουμε. Θα πάμε λίγο αργότερα. Ξυπνάμε αργότερα όλοι, Δημητράκη, έτσι? Ναι, αλλά στο πάρκι θα γίνεται χαμός. Θα ψάχνουμε να βρίσκουμε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Μάλιστα, ξεχνάμε, λέει, το καλοκαίρι που ξέραμε, γιατί η γυραιά Ήπειρος θερμαίνεται πιο γρήγορα από τον υπόλοιπο πλανήτη. Τι έδειξαν, λέει, οι τελευταίοι καύσονες? Δηλαδή, εμείς τον έχουμε τον καύσωνα μόνο? Η γυραιά Ήπειρος, δηλαδή η Ευρώπη, ζεσταίνεται πιο γρήγορα. Περνάει κλιμακτήριο. Ξέρεις αυτά τα φουντώματα. Απαπα, τι πάθαμε, Δημητράκη. Και μην γελάς, Δημητράκη, διότι αυτό δεν είναι αστείο. Διότι θα σε τσουρουφλούσει. Έχεις δει στην αρχή που δεν έχεις συνηθίσει κιόλας και δεν ξέρει για ποιο λόγο φουντώνει? Και μετά καταλαβαίνεις ότι είναι κλιμακτήριο. Λοιπόν, ναι, εντάξει, θα τα περάσει, Δημητράκη. Να τα περάσει, μην νομίζεις, όλοι τα περνάμε. Τι άλλο έχουμε, Δημητράκη. Οκ. Λοιπόν, θα σε πάω κάπου, να δω που αλλού, να πάμε εδώ στην Ελλάδα, να ξέρουμε πριν σε πάω στο εξωτερικό. Είχαμε μεγάλη φωτιά πριν 8 ώρες περίπου, σε εγκαταλειμμένο ξενοδοχείο στο Λουτράκι. Χαμός. Λοιπόν, εντάξει, στοιχεία για δίωξη, λέει, για απόπειρα ανθρωποκτονίας στην 29χρονη. Εδώ χαμός. Μαχαίρωσε τον 24χρονο σύντροφό της, λέει, σε Θεσσαλονίκη. Τι έγινε, ρε παιδιά, ζήλιες? Δεν πιστεύω τον άνθρωπο. Ελπίζω να την γλίτωσε, έτσι. Ενδοοικογενειακή βία. Αυτό. Ορίστε, είναι και το αντίστροφο. Δημητράκη, στα λέω αυτά, πρόσεχε, γιατί δεν ξέρεις πού πηγαίνεις. Αχ, ρε Δημητράκη. Τι, πώς είπατε?
1: Ένας νεκρός μετά από συμπλοκή 10 ατόμων στην Καλυθέα.
0: Ναι, χάμος. Θέλεις τίποτα περισσότερο από αυτά που συμβαίνουν? Ναι. Εγώ στα είπα, Δημητράκη, πρόσεχε και πρόσεχε όταν βγαίνεις βόλτα. Γιατί δεν σε βλέπω να τη γλιτώνεις. Διότι έχει λαλήσει εντελώς ο Ντουνιάς. Έλα, τι έπαθες?
1: Κι άλλο.
0: Τι? Ναι, μα εσύ πήγες εκεί πέρα, τι?
1: 90χρονος αποπειράθηκε να μπει στο δωμάτιο της Μάρος Κοντού με μαχαίρι.
0: Της Μάρος Κοντού?
1: Ναι, με μαχαίρι, 90χρονος.
0: Αυτό είναι. Μάλιστα, κατάλαβες, τι άλλο, Δημητράκη, είδες τίποτα άλλο? Δίπα, νέο πρόγραμμα για 8.000 ανέργους. Μισθός 920. να παρατήσω τη δουλειά και να γίνω άνεργος. Κατάλαβες. Νέο πρόγραμμα, φίλε. Μια χαρά, μια χαρά. 9-20 είναι καλό, Δημητράκη. Εντάξει, γιατί ο άλλος παίρνει, νομίζεις, ο βασικός είναι 9-20. Πήγε εκεί. Εντάξει, ελπίζω να μην λες τα νυχτά. Τα νυχτά, τι παίρνει στο χέρι ο άλλος. Λοιπόν, τι άλλο έχω, Δημητράκη, κάτσε εδώ γιατί μου πετεχτήκανε διάφορα. Λοιπόν, φεύγω από εδώ. Ναι. Δημητράκη, κάτσε γιατί γίνεται χαμός. Λοιπόν, για το νέο πρόγραμμα έλεγα. Νέο πρόγραμμα λοιπόν, ΔΥΠΑ, ΞΥΠΑ, 8.000 άνεργοι άνω των 55. Δημητράκη.
1: Εγώ δεν είμαι άνεργος.
0: Δεν είσαι. Μου άρεσε. Δεν είμαι άνω των 55, δεν ξανασκέφτηκε. Εγώ λέει δεν είμαι άνεργος. Το είπε με ένα παράπονο, ξέρεις. Λοιπόν, μισθός λέει 920 και επιδότηση έως 75%. Καταλαβες. Δηλαδή υπάρχουν θέσεις για άνω των 55 που οι εργοδότες πληρώνουν το 25%. Έτσι. Το καταλαβες, Δημητράκη. Για να ξέρουμε τι γίνεται. Λοιπόν, άμα βγεις σε σύνταξη, πάλι έχουμε υδροβιολόγος, ναι, υδροβιολόγος για λαγοκέφαλο. Περιττός, λέει, άκου. Περιττός πανικός, το πιο επικίνδυνο είδος ο άνθρωπος. Έλα ρε φίλε. Εντάξει, ναι, άμα σε δαγκώσει όμως, έλα να μου πεις μετά. Λοιπόν, εντάξει, όλοι το έχουμε στο μυαλό μας τώρα, μπούμε στη θάλασσα και υπάρχουν αυτοί οι κίνδυνοι. Και με τους καρχαρίες που έχουν. Κάποιοι είπαν ότι επειδή τώρα υπάρχουν τα social media και γίνεται η καταγραφή και μαθαίνεται πιο γρήγορα ότι υπάρξει η παρουσία των καρχαριών, αλλά απ' την άλλη ακούμε ότι υπάρχει και ένας πολλαπλασιασμός των φαινομένων, έτσι δεν είναι, της παρουσίας των καρχαριών. Βέβαια, ξέρεις, όλα αυτά και η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει τα πάντα. Να το ξέρεις, Δημητράκη, πρωί-πρωί. Μάχησες εκεί με τους καρχαρίες, τους λαγοκέφαλους και δεν συμβαζεύεται. Τι να κάνω κι εγώ, χριστιανός. Λοιπόν, για να δω τι άλλο έχω, για να δω τι άλλο έχω. Ναι, Δημητράκη. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ώρα να τραγουδήσουμε. Εσύ τι λες? Ναι, πάμε Δημητράκη, να δω, είμαι και έτοιμος. Πανέτοιμος, πάμε.
2: Δεν είμαστε καλά. Δουλειά είναι αυτή. Βλέπω και τη δική σου την προκοπή. Μόλις σου στήσω κανένα χιλιάρικο, κολώνεις. Δεν αλλάζεις επάγγελμα, λέω εγώ.
3: Εσύ δεν αλλάζεις πατέρα, λέω εγώ.
2: Πες το ψέματα. Εγώ δεν είμαι για σένα. Εγώ είμαι παιδί πολυτελείας. Μετά έπρεπε να με γεννήσει κανένα νιάρχος, κανένα σονάσης. Αλλά βλέπεις, επέμενες να με γεννήσει εσύ. Αφού βλέπεις ότι το παιδί βγαίνει άλλη τάξη. Άσε ρε κύριε να το γεννήσει κανένα άλλο που είναι οικοδομημένο. Εσύ τίποτα. Όχι, θα το γεννήσω εγώ. Πληρώνει τώρα.

0: Σου πητάω ντουμάνια, εσύ πια σκουκίτης, μπέμπι.
1: Παντελή.
0: Μπέμπι.
1: Παντελή.
0: Σου μιλάω, μπαμπά σου, Παντελή.
1: Μιλήσατε, μπαμπά.
0: Μιλήσατε, μπαμπά. Έτσι, μπράβο, να τον καλοπιάνεις, γιατί σε κάνει ταντά ο μπαμπάς. Ενώ αλλιώς σε πάει άτα, σε πάρει κοκά, σου κάνει κουπεπε, κουπεπε. Κάτσε καλά.

0: Έλα, Δημητράκη, δεν μπορώ να σου λέω για θανάτους και τέτοια, αλλά θρίλερ λέει στα Κουφονίσια, 23χρονη τουρίστρια πέθανε ξαφνικά. Μάλιστα, για μία μισή ώρα προσπαθούσαν να την επαναφέρουν. Φίλε, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Λοιπόν, σύμφωνα λέει με πληροφορίες εδώ η νεαρή βρισκόταν στο νησί για διακοπές μαζί με τον σύντροφό της. Μάλιστα, λίγες ώρες μετά την κατάρρευσή της είχε βγει για φαγητό σε γνωστό κατάστημα της περιοχής και συνέχεια για ποτό, χωρίς να προμηνύει την τραγική εξέλιξη. Κάποια στιγμή, κατά από συνθήκες που ακόμα ερευνούνται, η 23χρονη αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, κατάρρευσε, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Φεύγω και από εδώ, Δημητράκη, αλλά στα λέω γιατί κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν. Χαμός. Λοιπόν, λέει, μας έστειλαν λαγοκέφαλους από παντού. Έχουν στείλει, ξέρεις, τα ψαρεύουν και τα στέλνουν. Ναι, ναι. Έκρηξη συμμετοχών, λέει, στο διαγωνισμό. Έρχεται εφαρμογή με GPS. Η συμμετοχή, λέει, ναι, καταλαβες. Είναι διάφορα μεγέθη. Χαμός. Εδώ μεταξύ, ξέρεις, το χειρότερο μου είναι που πας στην παραλία και τα μικρά ψαράκια έρχονται και σε τσιμπάνε. Τώρα, συνέχεια. Φαντάσου τώρα να δεις κάποιο πιο μεγάλο. Λοιπόν, θα ψάχνεις να δεις τι σου λείπει. Δεν θέλω να σχαγριέψω. Πάντως μην δεις την ταινία «Τα σαγούνια του Καργαρία». Δεν κάνει. Δεν είναι η εποχή. Λοιπόν, καιρός με μελτέμια, βροχές, καταιγίδες και στην Αττική ως 34 βαθμούς, λέει εδώ. Κατάλαβες, Δημητράκη. Εντάξει, να δούμε τι γίνεται. Και μιας και μιλάμε για τον καιρό, έλα να σου το πω τον καιρό λιγάκι πιο έτσι, περιστατωμένα. Πω ρε φίλε, πρωί. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε. Γενικά έθριος ο καιρός. Τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και είναι πιθανόν λέγω, να σημειωθούν πρόσχερες βροχές ή όμβροι, κυρίως στα δυτικά. Μητράκη, δυτικά, από εδώ. Λοιπόν, Σαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Δύο καρκινικά, έτσι όπως και αν διαβάσεις, το ίδιο βγαίνει. 22-33. Λοιπόν, αυτά με τον καιρό. Πάμε, Δημητράκη, τραγουδάμε, λεβέντη μου. Έλα, πάμε.
1: Αλλά δεν μου είπες πόσο χρονών είσαι.
2: Μας επιμένετε. Εγώ, κυρία Σωτήρη μου, βέβαια, το σήμερα ημέρα βρίσκομαι σε μια ηλικία κατά την οποία πάσα ένας της εις άνδρας οφείλει να φροντίζει για το μέλλον του. Το αύριο, το μεθαύριο, το παραμεθαύριο, του χρόνου, αλλά...

0: Ζήγησης, προσοχή, ανάπαυσης. Μπαίνουνε τρεις. Το πρόσωπο που υπόγραψε, η Τσιριμπίμ Τσιριμπόμ και ένας άλλος.
1: Κοντός.
0: Στην αρχή δεν ήτανε, ύστερα τον κοντίνανε.
2: Λοιπόν,
0: εσύ μη λες τίποτα, μυρίζεις απήγανο. Λοιπόν, στην αρχή καλά τα παγαίνανε. Και δεν ξέρω πώς σηκώνεται η αψηλή και βαράει μία στράκα σένα στη διπλανή παρέα.
1: Η Μπιάνκα.
0: Και ποιον διάλεξε να βαρέσει? Το Λεωνίδα το Μολυβάτο. Άκου δηλαδή εκλογή.
1: Και αρπαχτήκανε.
0: Ε, τι θα κάνανε, θα κανελώνανε το ριζόγαλο?
3: Μα αυτό είναι βάρβαρο.
0: Εσύ πάψε, θα σου ρίξω φλιτ.
1: Παρακάτω, παρακάτω.
0: Δεν έχει παρακάτω. Έγινε το μαγαζί σαν δρόμος που του περνάνε καλώδια.
1: Γι' αυτό είναι με τσιρότα ο Αντώνης μου. Και είπε πως χτύπησε στην πόρτα.
0: Απάνω σε μπουνιές χτύπησε.
2: Καλά, δεν ήρθε η αστυνομία?
0: Όχι, καθαρίσανε μόνοι τους.
2: Καθαρίσανε.
0: Ο ένας δηλαδή, ο Λέλεκας, πρόλαβε και του μπάνιασε με την πρώτη. Ο υπογράφων όμως και η κυρά.
2: Η Τσιριμπίμ Τσιριμπόμ.
0: Φέρε τον έλεγχο να σου βάλω άριστα. Η Τσιριμπίμ Τσιριμπόμ έδωσε κάτι άγριες που τους έκανα λόγατα.
1: Την άλλη παρέα?
0: Πέντε και σκονιάσανε.
1: Σκονιάσανε, δηλαδή γίνανε σκόνη.
0: Εσύ θα πας μπροστά. Είχανε και κάτι βερεσέδια αστυνομικής υφής, φάγανε και από την αψηλή και κάνανε το ψόφιο.
1: Και μείναν οι δικοί μας.
0: Στους τελικούς, ναι, και το χαρτί.
3: Ούρα, ούρα!
0: Να πας να κάνεις ανάλυση.
1: Δηλαδή τους κανόνισε μια χαρά η Ιταλίδα.
0: Παρδόν, δεν το πιάσα αυτό.
1: Η Ιταλίδα, η ψηλή.
2: Η Τσιριμπίμ, Τσιριμπόμ.
0: Ε, όχι και η Ιταλίδα.
1: Τι?
0: Δεν είναι η Ιταλίδα.
1: Η ψηλή είσαι βέβαιος?
0: Ε, όχι και η Ιταλίδα. Αφού τα μιλάει και ομόρτικα. Ξέρεις πως με είπε? Για λαντσί ντερβίση.
1: Μα είσαι βέβαιος?
0: Ε, καλά, στο πεζοδρόμιο μεγαλώσαμε. Δεν είμαστε τέτοιοι.
3: Παρακαλώ κύριε, είμαι ένας gentleman.
0: Ναι, το γράφει στον τηλεφωνικό κατάλογο.
1: Για σταθείτε, για σταθείτε. Είσαι βέβαιος ότι δεν είναι Ιταλίδα?
0: Ε, καλά ψέματα λέμε. Με το που μπουκάρισε μου λέει, γουστάρω τραπέζι κεντρικό. Και έπειτα λέει, τσάκω ένα μπουκάλι ουίσκι. Τι μάρκα της κάνω? Το Γιάννη που πορπατάει.
3: Johnny Walker.
0: Εγώ δεν ήρθα εδώ για φροντιστήριο, ήρθα να πληρωθώ.
1: Λοιπόν?
0: Λοιπόν, δεν έχεις κανένα αρμυρό ρε μισό μάγκα μου κάνει. Ωραίες κουβέντες.
1: Μαμά, ζαλίζομαι, θα πέσω.
0: Πούσε. Δεν με εξοφλάς και να πέσεις.
1: Θα σε εξοφλήσω. Στείλε το πρωί, γιατί τώρα δεν έχω μετρητά.
0: Παίρνουμε και πιταγάς.
1: Το πρωί.
0: Στο εντάξει. Καθώς σε γραδάρισα για πολύ Τσιριμπίμ Τσιριμπόμ. Και με το παρδόν, αλλά η εργασία διέρχεται κρίση. Γεια χαρά, Ντάν.
4: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών, Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η, 30 Ιουνίου, από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
6: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
7: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
6: Ορίστε. Καλύτερα.
4: Πειραιάς.
8: Τίνα, Τινάκο, ξεκινάμε.
9: Ναι, ξεκινήστε.
10: Αγόρι, μπούκα.
11: Πατών.

0: δούμε τι έχουμε. Λοιπόν, El Niño. Δεν είναι παίχτης. Είναι το El Niño. Το θυμάσαι, έτσι. Ναι, ναι. Η αιτία του καύσωνα. Ξέρεις τι είναι το El Niño. Η τρούπα εκεί πέρα που. Πώς το λένε. Τώρα, μην φαντάσεις ότι έχει ανοίξει καμία τρύπα. Ξέρεις τι, είναι, τι δημιουργείται επιστημονικά, το ξέρεις, το έχεις αναλύσει. Τι έχουμε. Έλα να σου πω γιατί διαβάζω. Διαβάζετε, διαβάζετε. Το θυμάσαι αυτό που έλεγε. Ξύνει το νου. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ξύνει το νου. Ναι. Κάτσε να δω, το έχω εύκαιρο. Ξύνει το νου. Έτσι δεν έλεγε. Λοιπόν, διαβάζετε. Ηθοποιάρα εδώ μεταξύ, ε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ. Ναι, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Κάτσε γιατί, ό,τι να είναι κάνω εδώ πέρα, περίμενε. Ναι, ένα λεφτάκι και έρχομαι, ακριβώς. Λοιπόν, ναι, τι λέγαμε λοιπόν για το El Niño, να σου πω πώς δημιουργείται. Θέλεις, λοιπόν, άκου, εύκολο, γρήγορο. Λοιπόν, μαζεύονται τα διάφορα αέρια τα οποία δεν έχουν τη σύσταση της ατμόσφαιρας. Εκεί πάνω, ξέρεις που έχουμε την ιστορία. Στην ατμόσφαιρα πάνω-πάνω, που μετά δεν έχει οξυγόνα και ιστορίες. Αυτό το περίβλημα που μας καλύπτει. Λοιπόν, και τι συμβαίνει. Αυτά είναι ξένα σε σχέση με την ατμόσφαιρα. Όταν έρχεται ο ηλιάτορας, ο ήλιος δηλαδή, έτσι, και έρχεται σε επαφή με την ατμόσφαιρα, σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο που. Γιατί η γη γυρίζει, όπως ξέρεις. Λοιπόν, ναι, η γη γυρίζει. Λοιπόν, τι συμβαίνει. Δεν βρίσκει. Η ηλιακή ενέργεια έχει μια σύσταση κι αυτή, έτσι δεν είναι. Δεν βρίσκει την σύσταση της ατμόσφαιρας, βρίσκει κάτι άλλο. Και δεν δημιουργείται το όζον, το οποίο όταν έρθει σε επαφή με την ατμόσφαιρα, δημιουργεί το όζον αυτή την προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Και γι' αυτό λέγεται τρύπα, διότι εκεί δεν δημιουργείται και περνάει η ηλιακή θερμοκρασία σε μεγαλύτερη ένταση και ακριβώς ανεβάζει τη θερμοκρασία. Αυτή δε η θερμοκρασία δεν μπορεί να βγει έξω, διότι περιορίζεται και πάλι από την ατμόσφαιρα, καταλάβεις τι γίνεται. Και δεν είναι δημιουργημένη η γη να διαχειρίζεται με έναν τέτοιο τρόπο αυτή την κατάσταση. Και υπάρχει μια ανομαλία και υπάρχει μια υπενθέρμανση και νομίζω πιο απλά δεν μπορούσα να σου το πω επιστημονικά. Ο καλός επιστήμονας πρέπει να έχει τη δυνατότητα το περίπλοκον να το απλοποιεί. Έλα ρε, εσύ, ανιτρέχιασα με τον εαυτό μου σήμερα. Τι είπατε?
1: Δεν μεταδίδουμε άλλο, πάλι τραγούδι.
0: Αυτό θα κάνω τώρα δηλαδή. Γι' αυτό διάβαζε, σου λέω, αγόρι μου, διάβαζε κάτι για να μορφωθείς. Δεν είδες εμένα, παραμορφωμένος, μετά από τρακάρισμα είμαι. Έλα, πάμε.
2: Διαβάζετε. Η μελέτη οξύνει το νου.
3: Το ξέρω ότι ξύνει το νου, αλλά πού καιρός για τέτοια πράγματα. Έχουμε τα βάσανά μας, στενοχώριες μας.

0: Σωτήρη, σε ξέρω και με ξέρεις. Μου δίνεις την κόρη σου.
1: Τι! Ποιο κόρη να σου δώσει, ρε! Και εμείς τι κάνουμε εδώ πέρα! Εμείς την αγαπάμε που πουλούμε κάρτα την κουπέρα!
0: Ένα λεπτό, κύριε Σωτήρη. Τι είναι, ρε! Άντε φεύγα από εδώ, ρε!
1: Χρύψε τι φεύγα, ρε!
0: Άντε ρε, φεύγα από εδώ, ρε!
1: Πα-πα-πα! Χειραψίσαι μένα! Χειραψίσαι μένα!
0: Άντε φεύγα! Απ'
1: βαστάτη τουρκιτάλουγα! Θα σκουτουθούμε! Εσύ ζητάς!
0: Άστο ρε, κύριε Αδέσποινα!
1: Ποιον
2: άστο,
1: ρε! Μαλώνεις, ρε!
0: Μαλώνω, ρε!
1: Μην με αφήνεις.
0: Ένα λεπτό, κύριε Σωτήρη.
1: Μην ακούς φιλεύθερος, ας πούμε, εσύ κράτα μου κόντρα.
2: Σε κρατάω, καλέ.
1: Πες ότι μαλώνεις, επιθάνεις.
0: Μαλώνω, ρε.
1: Πες ότι μη με αφήνεις, κυρά μου, κράτα με.
2: Σε κρατάω, πώς σε κρατάω.
1: Κόντρα, σκόρτσα.
2: Έτσι εδώ.
1: Πες σου κόσου μια κόντρα, επιθάνεις, ρε. Επιθάνεις. Πες ότι μαλώνεις.
0: Μαλώνω, ρε.
1: Περίμενε. Τώρα πες ότι μαλώνεις. Να επιθάνεις με καθένα.
0: Μαλώνω, ρε.
1: Μαλώνεις.
0: Ναι.
1: Μαλώνει, ρε. Μαλώνεις, ε.
0: Ναι, μαλώνω.
1: Μάλιστα, μονάχος, δεν μαλώνω εγώ. Του την έσκασα, έτσι, τον εξεφτέλισα. Για να ξέρεις.

0: Έλα ρε Δημητράκη, συνεχίζω την κουβέντα μου και την κουβέντα μας και στον αέρα. Λοιπόν, διπλός σεισμός 7,2 και 7,5 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Όλα τα είχαν οι άνθρωποι εκεί. Το σεισμό τόσο μεγάλο. Έχουμε καταρρεύσεις κτηρίων, σε έκτακτη ανάγκη η χώρα. Για να δούμε τι άλλο γίνεται εδώ, ούτε δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε χιούμορ ούτε τίποτα με τον Τραμπ και ιστορίες. Αλλά ισχυρός σεισμός εχθές, την Τετάρτη. Λοιπόν, δύο απανοτοί, πολύ μεγάλοι. Το 7,2 είναι πολύ μεγάλο. Φαντάσου το 7,5 ήτανε τρομερά χτυπήματα. Γιατί ξέρεις, τα κτίρια τώρα αν φάει ένα 7,2 ή ένα 7,5 και έχεις έναν ίδιο σεισμό, τι να αντέξουνε. Να αντέξουνε. Και αν είναι και παλιά τα κτίρια, οι άνθρωποι εκεί θα πάθανε την πλάκα τους. Δυστυχώς. Λοιπόν, χαμός γίνεται. Λοιπόν, Τραμπ λέει το Ιράν πρέπει να κάνει μεγάλες παραχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις. Τραμπ λέει τα F-35 και κινητήρες στην Τουρκία. Πιθανότατα θα κάνω κάτι, είπε. Ναι, να ξεστάζει τώρα για να δούνε τι γίνεται. Ναι. Ο Βάνς δήλωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη με μια διαδικασία επανεξέτασης για το πώς θα μπορούσαν να πουληθούν στην Τουρκία τα F-35 δεδομένης της απόκτησης από την Άγκυρα των ρωσικών S-400 δίπορτο. Έτσι, ναι, να ξέρεις. Λοιπόν, έχει διάφορα, Δημητράκη, έτσι, ευχάριστα και ιστορίες και το ένα και το άλλο, ξέρεις. Λοιπόν, τι άλλο έχω, Δημητράκη. Ναι, θυμάσαι την... δεν μου λες κάτι. Θα σου πω τώρα τι έγινε, για να ξέρεις. Εντάξει, ήταν μια από τις που σου άρεσαν. Σαν σήμερα, λοιπόν, έφυγε από τη ζωή μια από μια παρέα τριών. Ένας άγγελος του Τσάρλι. Πιο ωραία, η Φάρα Φώστερ. Φώσετ. Ξέρεις, εκεί η γαλανομάτα, η ξανθιά, μια χαρά ήταν. Όχι ότι οι άλλες θερούσαν, αλλά εντάξει, αυτή ήταν, είχε το πιο αμερικάνικο. Έτσι. Λοιπόν, ναι. Τι άλλο έχουμε. Επίσης, έχω να σου πω, μιας και μιλάμε δεκαετία του 80, έφυγε από τη ζωή, έβαλε τέλος ίδια στη ζωή της η Ρένα Παγκράτη. Έτσι, ναι. Ξέρεις, μερικές φορές αυτή η ψυχολογική επιβάρηση είναι... λοιπόν, τι άλλο έχουμε, άκου να δεις τι θα σου πω τώρα, για να ξέρεις, για να είμαστε... σαν σήμερα, λοιπόν, σαν σήμερα, τι άλλο έχουμε στις... Άκου, με πλοίο της γραμμής η ομάδα, λέει, έφτασε στην πόλη, εννοείται η Κωνσταντινούπολη, στις 25 Ιουνίου, σήμερα είναι 24, έτσι, 25, ναι, λέω 25 και λέω 24, ναι. Το 1936 η ομάδα μπάσκετ, έτσι, ήταν η δημιουργία της, το ντεμπούντο μάλλον της εθνικής. Λοιπόν, το 1936, τι άλλο θα μάθει σήμερα, Δημητράκη. Λοιπόν, είναι η ημέρα ναυτικών, η Παγκόσμια ημέρα Λεύκης, ημέρα των Στρούμφ. Αγόρι μου, γιορτάζουν τα στρουφάκια. Λοιπόν, γιορτάζει και το άλλο το στρουφάκι που είχε έρθει, θυμάσαι εδώ. Τι τραβάμε, να πάμε να τραγουδήσουμε, Δημητράκη, και δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Έλα, πάμε, λέβαια μου, πάμε.
1: Είναι αυτό.
2: Ας το κάνω. Το γαμπριάτικο υποκάμισο.
1: Και γιατί το λες υποκάμισο, τι είναι υπολογεγός?
2: Έτσι το λένε.

0: Κρατήστε και αυτό.
1: Τι είναι αυτό?
0: Τα δάκρυα. Τα δάκρυα που έχεις για αυτήν.
1: Να μου λες, είναι πρωινά να τα πάμε για ανάλυση, παιδί μου?
0: Δεν ξέρω. Αν θα ξαλακλάψω, θα σε τα φέρω.
1: Να μου τα φέρεις για να τα έχουμε ρεζέρβα.
0: Goodbye.
1: Άντε, goodbye.

0: Έλα ρε Δημητράκη, έλα, έλα να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, λέει εδώ η είδηση, έξυπνη βόμβα του Παναθηναϊκού και το ρίσκο για τον πράσινο Μουσταφά Φάλ. Έφυγε από τον Ολυμπιακό, δηλαδή δεν του κάναμε ανανέωση συμβολέου και πήγε στον Παναθηναϊκό. Το ρίσκο είναι ότι έχει βγάλει πάρα πολλούς τραυματισμούς. Ναι. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Ναι, ναι, ναι, και εντάξει, δεν ξέρω τι είδαν. Λοιπόν, τι έγινε. Το έχασε η Νότια Κορέα από το τέτοιο. Από τη Νότια Αφρική.
1: Και βγήκε δεύτερη Νότια Αφρική.
0: Έλα ρε, και η Νότια Κορέα που είχε ομαδάρα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς έγινε, τι βγήκε. Βγήκε τρίτη η Νότια Κορέα.
1: Τρίτη και περιμένει.
0: Περιμένει.
1: Ναι. Και δεύτερη, η Αφρική.
0: Ναι, ναι.
1: Θα
0: παίξουμε
1: τον Καναδά.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλά, εντάξει. Ο Καναδάς έχασε χθες, έτσι, από την Αυστρία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλά, να τα πούμε σιγά-σιγά. Λοιπόν, πάμε. Τσεχία-Μεξικό 0-3, παρακαλώ. Νότια Αφρική, Νότια Κορέα 1-0. Είναι αυτό που λέγαμε. Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κατάρ 3-1. Ελβετία, Καναδάς, η Ελβετία πολύ καλή ομάδα, έτσι, 2-1, Μαρόκο, Αϊτή, 4-2, το Μαρόκο πάει καλά, έτσι, το υπολογίζουν, ναι, ναι, γιατί είναι και σε δύσκολο όμιλο, έτσι, Σκωτία, Βραζιλία, 0-3, εντάξει, σύμνησε η τέτοια, λοιπόν, τι άλλο έχουμε, αυτά προς το παρόν, έλα να δούμε, Δημητράκη, και τι... τι θα δούμε σήμερα για να δω τι βλέπει σήμερα. Εντάξει, μέχρι τις 4 έβλεπε στην Τσεχία. Κάτσε, γιατί εδώ έχουμε αυτά. Λοιπόν, έχει και ράλι Ακρόπολη σήμερα. Ξεκινάει.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει και το ράλι Ακρόπολη στις 6 ώρα. Ναι, θα το δείξει κάποιο. Η Κοσμοτέ. Έτσι. Την έναρξη, την εκκίνηση.
1: Και το
0: R2 Sport. Πού το έδωσε,
1: σε
0: 7. Αργότερα δηλαδή. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι τελετή έναρξης. Ναι, ναι. Έχεις δίκιο. R2 Sport. Λοιπόν, δεν έχει... πάμε 11 η ώρα για να δούμε αγώνα. Και έχει 11 η ώρα, έχει 2. Έχει το Κουρασάο, που είναι στην Καραϊβική, με ακτή Ελεφαντοστούν. Επίσης έχει Εκουαδόρ Γερμανία. Καλό είναι αυτό. Η Γερμανία, εντάξει, δεν έχουμε δει πολλούς αγώνες της Γερμανίας. 2 νομίζω έχουμε δει μόνο, έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι, την Παρασκευή γίνεται ξημερώματα δηλαδή. Έχουμε της Παρασκευής γίνεται χαμός. Καλά, τα πούμε αύριο. Εδώ θα είμαστε για να σας λέμε τι ακριβώς θα γίνει. Έλα, πες μου.
1: Όχι, αυτό στις 2 ώρα πρέπει να τα πούμε, δεν πρέπει.
0: Παρασκευή. Α, ναι, ναι, ναι, ναι. Μπράβο, ναι. Ότι, ναι, θα συναντηθούμε, ναι, μετά τις 6. Λοιπόν, ξημερώματα 2 η ώρα. Στην ΕΡΤΕΝΑ βλέπεις την Ισία Ολλανδία. Η Ιαπωνία Σουηδία. Πολύ καλό, πολύ καλό. Εντάξει, η Ιαπωνία από ό,τι δεν είναι καλή.
1: Πολύ καλή.
0: Πάρα πολύ καλή. Έχουμε Παραγουάη Αυστραλία 5 η ώρα. Θα το προλάβουμε το δεύτερο ημίχρονο να το δούμε μαζί, Δημητράκη, από ό,τι βλέπω, ναι. Επίσης 5 η ώρα έχει και το Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τουρκία έχει φύγει, έχει αποκλειστεί. Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι να πάρουν και τα F-35 τώρα και τα... Άξες να το δώσουν. Λοιπόν, μέχρι εκείνη την ώρα, Δημητράκη, θα είμαστε εδώ και βγαίνοντας, δηλαδή, αυτούς τους δύο αγώνες θα τους βλέπουμε παράλληλα. Άστα ιδιοσιογραφικά, θα βάλεις ένα αγώνα από εδώ και έναν από εκεί, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Λοιπόν, τελείωσε να ξέρεις η Ηλέκτρα, μιας και είμαστε στο τηλεοπτικό, και τελειώνει την άλλη εβδομάδα τα 3 τελευταία επεισόδια του Grand Hotel. Το βλέπεις τον κράκ. Ανατρίχιασες. Όχι, όχι, πες μου, ανατρίχιασες. Θες να φύγεις, φέρ το τρένο, φέρ το χέλε.

0: Έλα Δημητράκη, ώρα να κάνουμε, να πούμε τα μπάγια μπάγια. Λοιπόν, για μία ώρα κοντά σας, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Ντίνος Φαντής, στην εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ο δε Δημήτρης Παπαδάκης, ο father, ήταν στην ρύθμιση του ήχου, θα εξακολουθήσει να είναι. Ήταν στα φώτα, θα εξακολουθήσει να είναι. Και στο λαμπατέρ εξακολουθεί να αναβοσβήνει. Λες και ανάβει φλάς είναι. Λοιπόν, κοίτα τον τρελό. Λοιπόν, έρχεται για το επόμενο τρίωρο η Κάτια Αντωνιάδη και ο Γιώργος Σαραντάκος. Ο Γιώργος Σαραντάκος και η Κάτια Αντωνιάδη να σας ενημερώσουν κανονικά, έτσι. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο στις 6 ώρα. Να φροντίζετε εσάς, τον διπλανό σας, τον παραδίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας, και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε. Μόνο έτσι περνάμε καλύτερα. Μπάγια, μπάγια, Δημητράκης.
1: Κλείσατε?
2: Αφού γράφει, κυρία μου, κλειστόν. Κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο, κυρία μου. Αύριο.
1: Την πιλχανά, πας για τάβλη πάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Άλλο αυτό.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
1: Ναι, περίεργη μέρα ξημέρωσε σήμερα.
0: Περίεργη, ναι.
1: 25 Ιουνίου, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 7 και 12, αυτήν την Πέμπτη, που είστε συντονισμένοι στο κανάλι 1, στους 90 και 4. Εδώ είμαστε, με τον Δημήτρη Παπαδάκη εδώ απέναντί μας.
0: Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη. Τι κάνετε?
2: Καλά.
1: Περίεργα πραγματάκια έχουν συμβεί μέσα στη νύχτα, ε.
0: Περίεργα και πολύ δυσάρεστα και πολύ δύσκολα και από πού να τα πιάσει και πού να τα αφήσει, έτσι. Πού να πάμε εδώ στην Καλυθέα με αυτό το φοβερό επεισόδιο, το οποίο λένε οι πρώτες ενδείξεις ότι είναι οπαντικό. Ένα παιδάκι 17 χρονών έχασε τη ζωή του επειδή ένας άλλος νεαρός τον κάθισε με το μαχαίρι στο στήθος σε κεντρικό δρόμο της Καλυθέας, έτσι, ναι. Σε παράπλευρο της λεωφόρου Θησαίος. Δηλαδή, σαν να λέμε στο. Πού να πω τώρα, στην Πατριώτικα και στο Κολωνάκι. Ο πιο κεντρικός δρόμος πλακωνόντουσαν επί 1/4 15 άτομα. 15 άτομα. Έχουν γίνει οι προσαγωγές να δουν τι έχει γίνει τώρα από εκεί από πέρα. Αλλά το, η ουσία είναι, κυρία Κάτια και κύριε Παπαδάκη, με ένα παιδί 17 χρονών.
1: Ναι.
0: Έχασε τη ζωή του και μια οικογένεια βυθίστηκε στο πένθος. Αυτό είναι το θέμα.
1: Έχουμε και δύο πολύ πολύ μεγάλους σεισμούς στη Νότια Αμερική. 7,2 και 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα, με καταρρεύσεις κτηρίων και αναφορές για χιλιάδες θύματα. Βλέπω εδώ τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, ο οποίος σημειώνει ότι δεν έχει γίνει τόσο μεγάλο σεισμός από το 1900. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη περιοχή είναι μια περιοχή η οποία δίνει σεισμούς και στη Χιλή, θυμάμαι, είχαν καταγραφεί. Δεν υπάρχει σαφής εικόνα ακόμα για τον αριθμό των θυμάτων και των τραυματιών. Έχουν διασωθεί και κάποιοι άνθρωποι. Περιμένουμε να μάθουμε τα περισσότερα. Εκτεταμένα προβλήματα σε υποδομές. Έχει διακοπή ηλεκτροδότηση και υδροδότηση. Είναι σε κατάσταση, έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα. Δυστυχώς. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτά, εντάξει, και διάφορα ακόμα.
0: Το άλλο που μπήκε ο ηλικιωμένος, 90χρονος με μαχαίρι στο Αττικό νοσοκομείο, θέλει να μπει στο δωμάτιο που νοσηλεύεται η δημοφιλής, το οποίο σημάδω κοντού, είχε ένα κουτί γλυκά και μέσα στο κουτί γλυκά είχε κρύψει ένα μαχαίρι. Είχε κρύψει ένα μαχαίρι μέσα στο κουτί.
1: Τον
0: εντόπισε το προσωπικό ασφαλείας.
1: Τον εντόπισε το προσωπικό, ναι. Και το απαγόρευσαν την είσοδο. Από ό,τι είπαν μετά, ο άνθρωπος αντιμετώπιζε ψυχιατρικά προβλήματα. Αλλά αυτό που λέγαμε και πριν με το Σαραντάκο, δηλαδή άμα δεν τον είχαν προλάβει. Ναι.
0: Για πείτε μας.
1: Τέλος πάντων, αποφεύθηκαν τα χειρότερα. Ναι. Λοιπόν, έχουμε και τις βαθμολογίες σήμερα των Πανελληνίων Εξετάσεων. Μία η ώρα θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες και θα αναρτηθούν οι καταστάσεις σε όλα τα γενικά λύκεια και τα επαγγελματικά λύκεια της χώρας με τον κωδικό του κάθε υποψηφίου αναεξοταζόμενο μάθημα και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου results.e.minedu.gov.dr. Εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι μεγάλο και δύσκολο, με μία αναζήτηση σε κάποια από τις μηχανές στο διαδίκτυο, μπορείτε να το βρείτε και να πληκτρολογήσετε τον οκταψήφιο κωδικό σας και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμο με κεφαλαία γράμματα. Υπάρχουν ούτως ή άλλως οδηγίες μέσα στην ιστοσελίδα και βλέπετε τη βαθμολογία σας. Διαφορετικά, ακόμα πιο εύκολα, λαμβάνετε τη βαθμολογία σας με γραπτό μήνυμα στο κινητό σας τηλέφωνο, εφόσον ήδη έχετε υποβάλει τη σχετική αίτηση από τις προηγούμενες ημέρες. Καλή επιτυχία σε όλους. Καλή επιτυχία σε όλους. Και άμα δεν ήταν και πολύ καλά τα αποτελέσματα, δεν χάθηκε και ο κόσμος, να το θυμάστε.
0: Σωστό αυτό που λέτε. Και λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο τραγουδάκι και επιστρέφουμε πάλι.

0: Και μέσα σε όλα, χθες λοιπόν, στα τοπικά δρομολόγια εδώ που υπάρχουν στον Πειραιά, Νίκαια Πέραμα, κυρία Κάτια, κύριε Παπαδάκη, αν το έχετε δει αυτό. Βράδυ, λίγο πριν από τις 12, ένας τύπος θέλει να κατέβει στα Καζάνια, ξέρετε εκεί, μετά τους Κλαβενίδη, όπως πέρασε στο μεγάλο σούπερ μάρκετ. Χτυπάει, κατεβαίνει στη στάση, θέλει να κατέβει στη στάση, δεν χτυπάει το κουδούνι και χτυπάει την πόρτα να κατέβει. Ο δικός φυσικά δεν σταματάει να έχει χτυπήσει το κουδούνι, συνεχίζει να περνάει τη στάση, χτυπάει το κουδούνι με δύναμη και πριν να σταματήσει το λεωφορείο, ο δικός δεν σταματάει και πλησιάζει λοιπόν στον οδηγό, του βγάζει ένα μαχαίρι με στο γεμάτο λεωφορείο και του λέει: θα σταματήσεις τώρα και θα σε μαχαιρώσω.
1: Γίνεται με τα μαχαιρώματα, ρε παιδιά.
0: Ακριβώς. Σταματάει το λεωφορείο και οι υπόλοιποι επιβάτες το ανακινητοποιούν, έρχεται περιβολικό και το συλλαμβάνει.
1: Ναι.
0: Νίκαια Πέραμα. Είναι το λεωφορείο το γνωστό που ξέρετε, ξεκινάει από το Πέραμα και πάει στον σταθμό του μετρό στη Νίκαια.
2: Πέραμα, εμένα δεν ξέρω.
1: Τι αυτή με τα μαχαιρώματα.
0: Αυτό. Να το ξέρετε.
1: Δεν ξέρω γιατί τώρα ο καθένας κυκλοφορεί
0: ζυμμένος
1: με ένα μαχαίρι.
2: Εδώ πάει το που να σφίξουν οι ζέστες.
1: Για όνομα δηλαδή.
0: Έτσι ακριβώς όπως σας το λέω. Στον Νίκαια Πέραμα.
1: Απίστευτα πράγματα.
0: Μες. Και αυτό έγινε χθες το βράδυ επίσης.
2: Okay.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάτι τραγούδι και να γυρίσουμε μετά, να πούμε και λίγο έξω στον δρόμο, να δούμε τι γίνεται.
1: Να πούμε και τα χρόνια πολλά
0: χρόνια
1: σήμερα.
0: Πολλά.
1: Λοιπόν, Έρος.
0: Σήμερα.
1: Σήμερα, χρόνια πολλά. Έρος, Λογκίνος, Φευρονία.
2: Έρος. Ο
1: σκύλος
2: εδώ του κυρίου.
1: Ο σκύλος.
0: Του πρόεδρου. Χρόνια πολλά λοιπόν να του πούμε.
2: Χρόνια πολλά να του πούμε.
1: Γιορτάζει λοιπόν.
2: Να φέρουμε κάτι να φάει.
0: Έτσι.
1: Αυτός κερνάει.
2: Αυτός δεν μπορεί. Εμείς μπορούμε.
1: Εντάξει. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, παιδιά, και σαν σήμερα πέθανε ο Μάικλ Τζάκσον. Ο οποίος είχε γεννηθεί το 1958, 29 Αυγούστου. Σαν σήμερα ο Μάικλ Τζάκσον.
2: Και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τζορτζ Μάικλ.
1: Μην μου λες τέτοια.
2: Σου λέω τέτοια.
1: Δεν το βλέπω εδώ.
2: Το βρήκα εγώ σαν σήμερα.
1: Λοιπόν, και ο Αντώνιο Γκαουντί, ένας Ισπανός αρχιτέκτονας, εξαιρετικά κεντρικός και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δημιουργήματά του. Πολύ πρόσφατο κιόλας το έχουμε, γιατί ολοκληρώθηκε πριν από λίγο καιρό, η Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελόνη.
2: Μετά από πόσα χρόνια.
1: Μετά από 140, κάτι τέτοιο. Ναι, κάτι τέτοιο.
2: Ούτε Ελλάδα.
1: Λοιπόν, έχει και αρκετή κίνηση στους δρόμους, τουλάχιστον μέχρι τις 6 παρά κάτι. Εγώ τουλάχιστον βρήκα πολύ πιο αυξημένη κίνηση σε σχέση με προηγούμενες ημέρες, παρότι, όπως λέμε κάθε φορά, έχουν κλείσει τα σχολεία, δεν κυκλοφορούν πολλά σχολικά κλπ. Και είναι και αρκετοί οι οποίοι λείπουν για διακοπές, γιατί κοντεύουμε στον Ιούλιο ούτως ή άλλως. Στην κάθοδο λοιπόν του Κηφισού είχε κινητοποιηθεί ένα όχημα, μια μεγάλη μοτοσυκλέτα, οπότε υπήρχε μια σχετική δισκαμψία εκεί στην κίνηση. Λογικά είχε απομακρυνθεί τώρα, μισή ώρα αργότερα, αλλά από ό,τι βλέπω εδώ στο χάρτη εξακολουθεί να είναι δύσκολη η κατάσταση και έχει αρχίσει και μαζεύεται η κίνηση. Χαμηλές ταχύτητες, θα τα πούμε και πιο αναλυτικά λίγο μετά τις 7 και μισή.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών, Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η, 30 Ιουνίου, από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
2: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ έλα, πάμε, εδώ είμαστε. Καλημέρα κύριε Γιώργο, τι κάνετε, 8-25.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Κάτια, τι κάνετε.
0: Καλά, εσύ τι κάνεις.
1: Εδώ πέρα, πυγμένη στην κίνηση.
0: Πού είσαι.
1: Είμαι τώρα στη Συγκρού, από το ύψος του Φίξ και πάνω. Είναι πυγμένα όλα και η Καλλιρόης, έχει κινησούλα.
0: Από τώρα τους 8-25.
2: Ναι, έχει πολύ κίνηση.
1: Εντάξει.
0: Πού πας.
1: Τι να κάνουμε, βγαίνουν πιο νωρίς να πάνε στις δουλειές τους.
0: Πού πας.
1: Αργήσανε και τα καράβια να μπουν και τα φέραν αργά, οπότε...
0: Πού πας. Βγήκε
1: κι άλλος ο γκος οχημάτων έξω που κινείται προς κέντρο και Κηφισό.
0: Πού πας, πού κατευθύνεσαι.
1: Πάω προς Ζωγράφου.
0: Α, είσαι με κόσμο, ε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο...
1: Τι κάνετε, εσείς πώς είσαστε.
0: Καλά, καλά, εσύ πώς είσαι. Και θα πας τώρα, δηλαδή θα βγεις από Σύνταγμα, θα κάνεις δεξιά.
1: Όχι, όχι, θα.
0: Βασιλή Σοφία.
1: Θα πιο πάνω να πιάσω. Το έκανα για να αποφύγω την Καλλιρόη στην αρχή, γιατί είχε πήξει.
0: Α, και θα πας από κέντρο, δηλαδή.
1: Θα πιάσω λίγο πιο πάνω να ξαναβγώ μετά να πάω από. Πώς λέγεται, Βασιλείο Κωνσταντίνου.
0: Βασιλείο Κωνσταντίνου και να πας από Μιχαλακοπούλου, να πας από εκεί, ε.
1: Ναι, ναι, ναι. Τι να κάνουμε, να κάνουμε αλχημίες για να αποφεύγουμε την κίνηση.
2: Ναι, βέβαια.
0: Πετρέλαιο έβαλες τώρα τελευταία.
1: Έχει πέσει το πετρέλαιο, πάλι καλά.
0: Πόσο κάτω είναι, θυμάσαι, μπορείς να ομολογήσεις.
1: Πάλι καλά, γιατί μας είχαν τσουρουβλήσει τόσο καιρό.
2: Κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα η τιμή του, ε. Ναι.
1: Δεν σ' άκουσα, Κάτια μου.
2: Κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα.
1: Ναι, ναι, ναι, κάτω.
2: Τα 72.
1: Κάτω, αλλά... Εγώ ξέρεις τι μου κάνει κάποια εντύπωση.
2: Για πες.
1: Μου κάνει εντύπωση πώς έγινε μέσα σε μια μέρα και αυξηθήκανε και μετά σιγά σιγά την κατεβάσανε.
2: Ναι, έτσι γίνονται αυτά. Όταν αυξάνονται πάει με φόρα. Όταν πέφτουνε μαραθώνιος.
1: Έτσι τραβάμε.
2: Ναι.
0: Καλημέρα Γιώργο, καλό κουράγιο, καλημέρα και στους επιβάτες σου.
1: Καλημέρα παιδιά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, να είστε καλά, για χαρά.

0: Να θυμίσουμε, γιατί μας έστειλε πάλι μήνυμα ο κ. Μιχάλης Γκιόν, ότι το Σάββατο 27 του μήνα, δηλαδή μεθαύριο το βράδυ, είναι οι γιορτές του Κλείδωνα, του Μορφωτικού Εκπολιστικού Συλλόγου του Νέου Φαλήρου, Ενίτου και Κατσουλάκου, από τις 7 το απόγευμα. Όλα παρά ότι έχουμε χορούς, κάρβουνα, φωτιές, τα πάντα όλα. Καμίνια, Σάββατο 27 Ιουνίου, Ενίτου και Κατσουλάκου. Τώρα θα φωνάζω, δεν είναι Καμίνια, είναι Νέο Φάλιρο. Οκ, σωστό αυτό. Στο Νέο Φάλιρο, λοιπόν, μετά τις 7 το απόγευμα, οι γιορτές του Κλείδωνα και το 2026.
1: Και τώρα που έπεσε πάνω σε αυτό το δημοσίευμα, το θυμόμαστε ότι από 1η Ιουλίου μπαίνουν δασμοί σε όσα προϊόντα αγοράζουμε από κινέζικες πλατφόρμες, έτσι. Μην αρχίσουμε τώρα να λέμε για την κάθε πλατφόρμα, δεν έχει σημασία. Όλοι ξέρουμε, αλλά μιλάμε για 3 ευρώ, ναι. Και 3 ευρώ όχι σε κάθε πακέτο.
0: Όχι.
1: Σε κάθε είδος.
0: Ναι.
1: 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.
2: Δηλαδή, αν πάρεις ένα πακετάκι 10 πραγμάτων, θα έχει 30 ευρώ.
1: Μάλιστα.
2: Περαστικά.
1: Ναι.
0: Είναι για να αναχαιτιστεί, είναι πανευρωπαϊκό αυτό, για να αναχαιτιστεί
2: η κινέζικη
0: εισβολή, ειδικά για τα μικροπράγματα, όχι για τα μεγάλα, γι' αυτό.
1: Λοιπόν, και η ΑΔΕ έχει εκδώσει μία ανακοίνωση και δίνει και παραδείγματα ότι αν ένα δέμα περιέχει ένα βιβλίο, ένα σημειωματάριο και ένα στυλό, πρόκειται για 3 διαφορετικά είδη και στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται δασμός 9 ευρώ, 3 ευρώ ανά είδος δηλαδή, στον οποίο προστίθεται ο αναλογών ΦΠΑ και τυχόν λοιπές επιβαρύνσεις. Εάν ένα δέμα περιλαμβάνει 2 πανομοιότυπα σημειωματάρια με τα ίδια χαρακτηριστικά, αυτά θεωρούνται ένα είδος και επιβάλλεται δασμός 3 ευρώ. Λοιπόν, τώρα ποιος καταβάλει το δασμό? Ο ειδικός λοιπόν αυτός δασμός καταβάλλεται στις τελωνιακές αρχές από τον διασαφιστή της εισαγωγής. Τι είναι ο διασαφιστής της εισαγωγής? Δηλαδή από την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αυτός. Τον πολιτή, τη μεταφορική εταιρεία. Ναι, όπως και να έχει, θα μετακυληθεί το κόστος στον αγοραστή. Έτσι, το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, αυτά. Οπότε να το θυμάστε αυτό που μας είχε πιάσει παράκρουση κάποια στιγμή και ψωνίζαμε αβερτά από αυτές τις πλατφόρμες. Ναι, για ένα σημειωματάριο μην πάρετε από την πλατφόρμα, παιδιά.
2: Ένα ευρώ το σημειωματάριο και θα δώσω άλλα 3.
1: Ναι, θα βρείτε και εδώ δηλαδή, δεν γλιτώνετε κάτι.
0: Πάμε να πάμε με την κυριακή μου και επιστρέφουμε.

0: καλημέρες μας και στον κύριο Κίμωνα Λογοθέτη, ο οποίος είναι κοντά μας και σήμερα για να μας οδηγήσει στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Καλημέρα, κύριε Λογοθέτη.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Γεια τι σας. Κάνετε, πρωινό Πέμπτης, σήμερα 25 του Ιουνίου.
2: Πάει και ο Ιούνιος, κύριε Κίμωνα.
1: Ναι, τελείωσε. Λίγες μέρες μένουν ακόμα, τελευταία του εβδομάδα. Αλλά ξεκινάω με αυτό το περιστατικό της βίας με το 17χρονο που στην Καλλιθέα. Το γεγονός, το οποίο δεν αφορά βέβαια τα δικά μας ζητήματα, αλλά είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Ένα νέο παιδί έχασε τη ζωή του από οπαδική βία. Το μάθατε, φαντάζομαι, έτσι. Και πάμε στα υπόλοιπα της ημέρας, της εξελίξης. Να πούμε κίνηση, έχουμε αυτή τη στιγμή τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι στον Πειραιά, πηγαίνοντας προς το Φάληρο από τις σύραγγες του Φαλυρικού εκεί από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και κοινωνικά καυστερήσεις μέχρι τον κόμβο Μικράς Ασίας και Αλυπέδου. Πολύ κίνηση περιμετρικά του λιμανιού, στην Κόνονο, στην Ομυρίδου Σκυλίτση, στην Πυριός χαμηλά. Γεμάτα τα πλοία φεύγουν για τα νησιά σήμερα. Έχουμε κίνηση αρκετή και στην Ποσειδόνος από το παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού μέχρι και την Αμφιθέα και βυλαγμένη σαφισμένη κυκλοφορία. Ο Κηφισός στην κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών και στην άνοδο από τα Χτέλ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Δυσκολίες έχουμε και στην Αθηνών Κορίνθο από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Αλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Καρέα, βάρης Ποροφίου είναι καλύτερη εικόνα και στο κέντρο της Αθήνας, στον οδικό τμήμα της Συγκρού, Αρδίτου Βασίλας Κωνσταντίνου και Αμαλίας έχουν προβλήματα αυτή την ώρα και αυξημένη κυκλοφορία σε Κηφισίας και Μεσογείο.
0: Έχει κινησούλα δηλαδή.
1: Έχει κινησούλα, ναι. Έχει λίγο πέσει, αλλά στο κέντρο σταθερά και στον Πειραιά έως και αυξημένη θα λέγαμε, ότι είναι λίγο περισσότερο από τη συνήθως.
0: Ναι.
2: Το άλλο το περιστατικό στο Πέραμα το είδατε με τον επιβάτη που βγάλε μαχαίρι στον οδηγό για να σταματήσει σε στάση στο λεωφορείο Νίκαια Πέραμα.
1: Δεν είμαι.
2: Χθες το βράδυ.
1: Σε αστικό λεωφορείο, γιατί δεν σταματούσε ο οδηγός, ήθελε να σταματήσει εκεί που θέλει.
2: Δεν πάτησε το κουμπί να σταματήσει τη στάση, χτύπαγε την πόρτα, ο οδηγός φυσικά δεν σταμάτησε. Προχώρησε και πάει κοντά στον οδηγό, του βγάζει ένα μαχαίρι και του λέει σταμάτα εδώ. Στα Καζάνια έγινε αυτό. Καζάνια είναι μετά το Σκλαβενί, το μεγάλο του σούπερ μάρκετ, όπως πας για πέρα μας, τη λεωφόρο Ειρήνης.
1: Ναι.
2: Εκεί.
1: Τι να πω, εντάξει, τι και οι οδηγοί των λεωφορείων, ξέρετε, έχουν ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο να αντιμετωπίσουν.
2: Ειδικά τα βραδινά δρομολόγια είναι Παναγία βοήθα.
1: Ειδικά τα βραδινά και στο Πέραμα και στο Μενίδη έχουμε πάρα πολλά κρούσματα. Είναι ένα επάγγελμα δύσκολο. Μου έλεγε ο οδηγός από το Μενίδη ότι πηγαίνει για δουλειά και δεν παίρνει μαζί ούτε το κινητό του τίποτα, ούτε ψηλά, ούτε αυτά, γιατί συνεχώς γίνονται ληστείες, γίνονται κλοπές, δηλαδή πάνε με κίνδυνο τη ζωή τους σε κάποια δρομολόγια.
2: Μάλιστα.
0: Κύριε Λογοθέτη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Κύριε Κίμωνα, καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, και μιας και είμαστε σε κίνηση, είπαμε και για τους δρόμους, μιλήσαμε και με τον κύριο Γιώργο, ο οποίος αναφέρθηκε στην τιμή του πετρελαίου, που είπαμε ότι έχει φτάσει σε προπολεμικά επίπεδα. Από τις 28 Φεβρουαρίου δηλαδή, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα πιο χαμηλά της επίπεδα. Αποκλιμακώνεται η ένταση, αποκαθίστα την ασυπλοεία σε στενά του Ορμούς, έναν από τους σημαντικότερους διάβλους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως. Οπότε η τιμή του βαρελιού προς παράδοση έχει υποχωρήσει κατά 1% και περισσότερο, στα 72,44 δολάρια, τον Brent τώρα λέμε, και σε σύγκριση τώρα με την 27η Φεβρουαρίου, δηλαδή την παραμονή της έναρξης, ήταν 72,48, έτσι, 72,48 τότε, 72,44 σήμερα. Ως εκ τούτου έχω μπει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις τιμές των καυσίμων, ένα τέλος πάντων δυσκίνητο εργαλείο, αλλά παρόλα αυτά δούλεψε τώρα, και έχω βάλει νομαρχία Πειραιά. Θα μου πείτε, δεν υπάρχουν νομαρχίες. Παρόλα αυτά αυτό είχε ως επιλογή, αυτό έβαλα, και έχω βάλει διάφορες περιοχές, Νίκαια, Κερατσίνη, Πειραιά, Κορυδαλό κλπ. Και βγάζει όλες τις διαθέσιμες επιλογές. 66 εγγραφές, βλέπω με ένα 8,42.
1: Τι ημερομηνία?
0: Σημερινές.
1: Σημερινές.
0: Ναι. Ένα 8,42. Ένα 8,55. Ένα 8,59. Ψάχνω να βρω λίγο πιο κάτω. Ένα 8,98. Όχι, πιο χαμηλή είναι στο 1,842 για σήμερα. Οπότε, εντάξει, είμαστε σε καλό δρόμο. Φυσικά υπάρχουν και με 2,1, έτσι,
1: για
0: ακόμα.
1: Για πήγαινε λίγο Κυκλάδες, για πήγαινε λίγο στα νησιά να δείτε.
0: Καλά, τα νησιά είναι άλλη περίπτωση.
1: Έχει τα νησιά πάει κόσμο τώρα. Για πήγαινε Μήλο, για πήγαινε Αμοδγό, για πήγαινε Μύκονο, για πήγαινε Σαντορίνη.
0: Λοιπόν,
1: να πέρασε τώρα εκεί.
0: Εγώ θα δοκιμάσω. Κοιτάξτε να δείτε. Όποιος έχει λεφτά να πάει με τα μάξι του ακτοπλοϊκός σε κάποια νησιά, θα μου πείτε, εκτός αν είναι για τους κατοίκους. Άλλη δουλειά. Λοιπόν, κάτσε να πάμε να βρούμε τα νησιά. Πούντα.
1: Κυκλάδες θα πάτε.
0: Μάλλον θα πάμε μετά το δελτίο ειδήσεων. Γιατί υπάρχει μια καθυστέρηση.
1: Να ψάξουμε να το βρούμε. Πάμε σε διάλειμμα, διαφημίσεις, δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Μαριένα. 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Νεαρός άνδρας έχασε τη ζωή του στην Καλυθέα μετά από άγρια συμπλοκή περίπου 10 ατόμων. Το θύμα δέχτηκε μαχαιριά στο στήθος και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο που υποεπέκυψε χθες τα μεσάνυχτα. Η αστυνομία προχώρησε 14 προσαγωγές και εξετάζει τα αίτια της επίθεσης χωρίς να αποκλείει οπαδικά κίνητρα. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκε το μαχαίριο που θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ταυτοποίηση. Η Βολή υπερψήφισε τη ρύθμιση για ενήμερο στον ανιολήτη του νόμου Κατσέλη που μειώνει δόσεις και τόκους για πάνω από 100.000 πολίτες, προκαλώντας ωστόσο έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Οι βαθμολογίες των μοναδικών για τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ γίνονται σήμερα μετά την μία. Υποψήφοι θα ενημερωθούν μέσω σχολείων της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας ή με SMS. Στη συνέχεια ακολουθεί η διαδικασία υποβολής μεγγραφικού με τα αποτελέσματα και τις βάσεις να αναμένονται στα τέλη Ιουλίου. Το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων εισάγει αυστηρές υποχρεώσεις για διοκτήτες και χρήστες ακινήτων με πρόστιμα ως 1.000 ευρώ για να ακριβεί στοιχεία. Από το 2027 ο ΕΝΦΙΑ θα υπολογίζεται με βάση την πραγματική επιφάνεια μέσω ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου. Δύο ισχυροί σεισμοί 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξαν τη Βενεζουέλα προκαλώντας καταρρεύσεις κτηρίων στο Καράκας. Υπάρχουν αναφορές για νεκρούς, μεγάλες ζημιές και κατάσταση εκτάκτης ανάγκης σε όλη τη χώρα. Καιρός, γενικά έθριος με σημερινές απογευματινές ώρες, αναπτυχθούν στην Αττική νεφώσεις και είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσχερες βροχές ή όμβροι, κυρίως στα δυτικά. Άνεμοι από βορείς διευθύνσεις 3 με 4 και ανατολικά έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στο μεγάλο λιμάνι της χώρας στους 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ήταν στο μοντέλο του ειδήσεων το κανάλι 1. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Παπαντονίου.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και Ξερό Ψωμί. Θα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Πάμε,
1: πάμε.
0: Λοιπόν.
1: Καλημέρα, καλημέρα. 7 λεπτά μετά τις 8, 5η σήμερα, 25 Ιουνίου, συντονισμένοι. Παραμένετε στο κανάλι 1, στους 94.
0: 6951-904-904 το Viber, 210-42-24-4-4-9-6 το τηλεφωνικό μας κέντρο που είναι και ο κ. Στάνος Καλοδούκας, να του πούμε και την καλημέρα μας. Και το email studio@kanali1.gr είναι και το email του σταθμού. Τι έχουμε τώρα, πού να πάμε κύριε Παπαδάκη? Α, πάμε λοιπόν να συζητήσουμε.
1: Καλεσμένο μας.
0: Μάλιστα, πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Αναστασόπουλο, ο οποίος είναι δικηγόρος, είναι και γνωστός δικηγόρος και ειδικεύεται στο θέμα που θα ζητήσουμε, που δεν είναι άλλο από τις τελευταίες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που αφορούν τους δανειολήπτες στον νόμο Κατσέλη. Κύριε Αναστασόπουλε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε και καταρχήν πάμε να δούμε ποιοι ευνοούνται από τη ρύθμιση αυτή και τι πρέπει να κάνουν.
2: Ωραία. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι η νομοθετική ρύθμιση έρχεται να εφαρμόσει πλήρως, καθολικά, την απόφαση του Αγίου Πάγου, η οποία αφορά στον τρόπο υπολογισμού των τόκων των δικαστικών ρυθμίσεων του νόμου Κατσέλη. Άρα λοιπόν, για να πούμε κατευθείαν στην ουσία της συζήτησής μας, ό,τι θα πούμε σήμερα αφορά μόνο τις αποφάσεις του νόμου Κατσέλη. Όλοι οι υπόλοιποι δηλαδή δεν επηρεάζονται από την απόφαση αυτή. Αυτό λοιπόν το οποίο ορίζεται είναι τα εξής. Πρώτον, ο τόκος εφ' μπαίνει στη μηνιαία δόση. Ενώ δηλαδή μέχρι σήμερα υπολογιζόταν επί του συνολικού κεφαλαίου, σαν να είναι δηλαδή ένα τόκο χρονητικό δάνειο,
0: έτσι.
2: Από εδώ και στο εξής η επιβάρυνση είναι σχεδόν μηδαμινή. Άρα, αν για παράδειγμα το επιτόκιο το κειμενόμενο κυμαίνεται περίπου στο 5%, αυτό το 5% υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης, επί του κεφαλαίου δηλαδή της δόσης, η οποία προκύπτει από δικαστική απόφαση. Άρα ο ίδιος ο φιλέτης μπορεί εύκολα αυτό να το υπολογίσει και πρακτικά, και σύμφωνα με τα παραδείγματα τα οποία έχει βγάλει το Υπουργείο, σκεφτείτε ότι σε πολλές περιπτώσεις η δόση πέφτει στο μισό. Έτσι. Άρα λοιπόν η πρώτη αλλαγή και διευκρίνηση είναι αυτή. Το δεύτερο έχει να κάνει με τα υπερβάλλοντα ποσά τα οποία έχουν καταβληθεί από τους οφειλέτες μέχρι σήμερα λόγω των τόκων αυτών. Άρα για όσους έχουν ενεργείς αποφάσεις, δηλαδή αποφάσεις τις οποίες δεν έχουν ολοκληρώσει μέχρι σήμερα και έχουν μελλοντικές δόσεις, ό,τι έχουν καταβάλει στο παρελθόν δεν πάει χαμένο, αλλά συμψηφίζεται με τις μελλοντικές δόσεις. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι θα αποπληρωθεί πιο σύντομα η δικαστική ρύθμιση. Αν για παράδειγμα δηλαδή υπολείπονταν άλλα 10 χρόνια για να ολοκληρώσει κάποιος τη δικαστική του απόφαση και έχει καταβάλει ένα χ ποσό, αυτό το ποσό θα αφαιρεθεί από τις μελλοντικές δόσεις και από τα 10 χρόνια που υπολείπονται μπορεί να πέσει η διάρκεια στα 5 χρόνια, στα 4 ή στα 6. Αυτό εξαρτάται από το ποσό το οποίο έχει ήδη καταβάλει ο φιλέτης και από το ύψος της δόσης.
0: Μένουν και πολύ έξω όμως,
2: Ορίστε.
0: Μένουν και αρκετοί έξω όμως, έτσι.
2: Ναι, θα πούμε και για αυτούς.
1: Mm-hmm.
2: Αυτοί οι οποίοι όμως αδικούνται σύμφωνα με την νομοθετική ρύθμιση και εδώ η κυβέρνηση έχει πάρει σαφώς μια θέση επί του θέματος υπέρ των πιστωτών, είναι όσοι έχουν ολοκληρώσει τις δικαστικές αποφάσεις. Δηλαδή είναι όσοι έχουν καταφέρει και έχουν αποπληρώσει το σύνολο της δικαστικής απόφασης, οι οποίοι δεν δικαιούνται να αναζητήσουν τα χρήματα τους πίσω. Αυτό δυστυχώς είναι άδικο, είναι παράδοξο γιατί έχουν μια δικαστική απόφαση η οποία προσδιορίζει ένα συγκεκριμένο τρόπο υπολογισμού των τόκων και ενώ θα έπρεπε να ισχύει για όλους, υπάρχει αυτή η διάκριση σε βάρος αυτών οι οποίοι έχουν ήδη ολοκληρώσει. Μία άλλη παράμετρος της ρύθμισης η οποία δεν τέλος πάντων δημιουργεί, θα έλεγα, ασάφεια και δυσχεραίνει τέλος πάντων την ευκαιρία κάποιος να μπορέσει να επανενταχθεί στον νόμο Κατσέλη είναι όσοι έχουν εκπέσει τη ρύθμιση επειδή δεν μπορούσαν να πληρώνουν τις μηνιαίες δόσεις λόγω της τοκογωνίας, όπου εκεί δεν υπάρχει πρόβλεψη για το αν θα μπορέσουν να ξαναμπούν στον νόμο Κατσέλη. Εκεί από ό,τι φαίνεται θα πρέπει ο καθένας αυτοτελώς να επιχειρήσει με το δικηγόρο του να ξαναμπεί αφιζητώντας την καταγγελία της δικαστικής απόφασης επειδή τότε δεν τηρούνταν οι προϋποθέσεις να εκπέσει του νόμου. Αυτό όμως πρακτικά θα λυθεί για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά γιατί οι συνθήκες της κάθε υπόθεσης είναι διαφορετικές. Δηλαδή είναι άλλο να οφείλεις τρεις μηνιαίες δόσεις, είναι άλλο να μην έχεις πληρώσει για ένα ή δύο χρόνια και περισσότερο. Επομένως αυτό το οποίο επί της ουσίας διευκρινίζει και ρυθμίζει η νομοθετική παρέμβαση είναι μόνο όσους συνεχίζουν και πληρώνουν τις δικαστικές αποφάσεις.
1: Να ρωτήσω κάτι, γιατί το συζητούσαμε με κάποιους συναδέλφους. Ακόμα και αν κάποιος δεν πλήρωνε ολόκληρη τη δόση και πλήρωνε κάποιο ποσό προκειμένου να δείξει καλή πίστη, ισχύει αυτό?
2: Ναι, βεβαίως.
1: Ωραία.
2: Η προϋπόθεση για να μπορέσει κάποιος, μάλλον για να εκθέσει κάποιος της δικαστικής ρύθμισης,
1: ναι,
2: πρέπει να μην πληρώνει κάποιες δόσεις, οι οποίες δεν χρειάζεται να είναι ολόκληρες δόσεις, αλλά χρηστικά, όταν συγκεντρώνονται πάνω από 3 μήνες, να το πω έτσι απλά, τότε ο πιστωτής μπορεί να καταγγείλει τη δικαστική ρύθμιση. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ναι, αν κάποιος πλήρωνε μέρος της δόσης και ο πιστωτής του δεν αποδεχόταν πλέον αυτόν τον τρόπο πληρωμής, μπορούσε να το πετάξει. Να πω όμως ότι εδώ πάντα έχει πολύ μεγάλη σημασία ο τρόπος που διαχειρίζεται ο ίδιος ο φιλέτης τις προσωπικές του υποθέσεις. Δηλαδή κατά πόσον και ο ίδιος αμήνεται και προσφέρει στα δικαστήρια. Και εγώ θα σας πω ότι είχα περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι δεν μπορούσαν να πληρώσουν ολόκληρη τη δικαστική απόφαση, είχαν εκπέσει του νόμου, είχαν κάνει ενέργειες και τελικά είχαν ξαναμπεί στον νόμο. Ή, εν πάση περιπτώσει, είχαν ζητήσει κάποιο είδους μεταρρύθμιση της απόφασης επειδή δεν μπορούσαν να πληρώνουν. Άρα, λοιπόν, υπάρχουν, θα έλεγα, δύο κατηγορίες οφειλετών οι οποίοι δεν μπορούσαν να πληρώνουν. Ήταν αυτοί οι οποίοι ενδεχομένως να το είχαν παρατήσει τελείως, γιατί είχαν απογοητευτεί και πίστευαν ότι δεν θα μπορέσουν να αποπληρώσουν ούτως ή άλλως την απόφαση.
1: Mm-hmm.
2: Και υπήρχαν και αυτοί οι οποίοι πλήρωναν οριακά ή το είχαν παλέψει και δικαστικά και είχαν επιμείνει στο να παραμείνουν στο νόμο Κατσέλη. Και στις δύο περιπτώσεις όμως, όπως και να έχει, εάν αυτοί οι άνθρωποι τότε γνώριζαν ότι οι τόκοι αυτοί δεν έπρεπε να πληρωθούν, θεωρώ πως θα είχαν ενεργήσει με διαφορετικούς τρόπους. Mm-hmm. Άρα, ναι, εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε το Υπουργείο ενδεχομένως να είχε κάνει μια πρόληψη και για αυτούς. Κακώς δεν την έκανε. Ο λόγος που φαντάζομαι ότι δεν έγινε αυτό είναι επειδή δεν θα μπορούσε να προσδιοριστεί επαρκώς ο αριθμός των προσώπων και οι προϋποθέσεις και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες θα έπρεπε να εξεταστεί βάσει του πλαισίου αυτού ποιοι θα μπορούσαν να επανενταχθούν ή όχι. Άρα λοιπόν αφού δεν ρυθμίζεται, θα πρέπει ο κάθε οφειλέτης ξεχωριστά να προσφύγει στο δικαστήριο.
1: Οπότε να επαναλάβουμε ότι σε κάθε περίπτωση καλό θα ήταν οι οφειλέτες να μιλήσουν με το δικηγόρο τους, πολύ περισσότερο με έναν εξειδικευμένο δικηγόρο σε τέτοιες περιπτώσεις, προκειμένου να μάθουν αν δικαιούνται, αν θα έχουν κάποια μέρη.
2: Ναι, ακριβώς. Θα πρέπει,
1: θα πρέπει να ξαναμπούν αν χρειαστεί στο μηχανισμό.
2: Ναι, βεβαίως. Θα πρέπει ο κάθε οφειλέτης να εξετάσει τη δικαστική του απόφαση, τις δόσεις που έχει καταβάλει, το χρονικό σημείο μέχρι που κατέβαλε, πώς δημιουργήθηκε το πρόβλημα, να υπολογίσει ποια είναι τα υπερβάλλοντα ποσά που είχε καταβάλει τότε μέσα της δικαστικής σου απόφασης, μήπως και τελικά αυτά συμπλήρωναν το ληξιπρόθεσμο,
1: ναι,
2: πριν την καταγγελία. Άρα αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι, ακόμα και αν έχουν, θα υπάρχει δηλαδή και μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι μπορούν να έχουν εκπέσει χωρίς να υπήρχε ληξιπρόθεσμο πραγματικό,
1: ναι,
2: εφόσον είχαν καταβάλει μέχρι ένα χρονικό σημείο δόση με τόκους.
0: Υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις.
2: Και κάλεσαν τις επόμενες δόσεις του κεφαλαίου.
1: Υπάρχει αναδρομικότητα σε αυτήν την απόφαση?
2: Ναι, η απόφαση αυτό που ορίζει είναι το εξής. Καταρχάς, ορίζει ως χρόνο εφαρμογής τη δημοσίευση της απόφασης του αεροπάγου.
1: Mm-hmm.
2: Άρα λοιπόν από τη στιγμή που βγήκε η απόφαση του αεροπάγου θα υπολογίζονται οι μηνιαίες δόσεις με τον τρόπο αυτόν.
1: Ωραία.
2: Άρα, επί της ουσίας, ο τρόπος υπολογισμού από εδώ και στο εξής, με τον τόκο στο μήνα, αρχίζει τη δημοσίευση της απόφασης του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την νομοθετική ρύθμιση. Αυτό που κάνει η νομοθετική ρύθμιση είναι ότι επιπλέον αναγνωρίζει τα ποσά τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί, χωρίς όμως να δίνει το δικαίωμα στους οφειλέτες να τα πάρουν πίσω. Δηλαδή, έχει παρέμβει με έναν τρόπο ώστε να προστατεύσει και τους πιστωτές και να μην δημιουργήσει πρόβλημα ως προς το κομμάτι της ρευστότητας και των χρημάτων που θα έπρεπε ενδεχομένως να αποδώσουν πίσω στους οφειλέτες, εάν δεν υπήρχε νομοθετική ρύθμιση. Αναφορικά δε για το κομμάτι της αναδρομικότητας, όπως το διατυπώνεται και έχει γίνει μεγάλη συζήτηση επ' αυτού, η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν αναφέρει μέσα ρητά ότι η απόφαση αυτή είχε αναδρομική ισχύ, αλλά συνάγεται ότι από τη στιγμή που ο τόκος υπολογισμού θα έπρεπε να γίνεται με τον τρόπο αυτόν από την έναξη της κάθε δικαστικής απόφασης ξεχωριστά, αυτό σημαίνει πρακτικά ναι, ότι για την κάθε απόφαση ξεχωριστά υπάρχει αναδρομική ισχύ.
1: Μάλιστα.
2: Η νομοθετική παρέμβαση όμως, η οποία έρχεται και τέλος πάντων επιλύει όλα αυτά τα θέματα, κάνει αυτή τη διάκριση. Σου λέει ότι από εδώ και στο εξής θα υπολογίζεται έτσι και όσα προς το παρελθόν έχουν καταβληθεί θα συμψηφιστούν με μελλοντικές δόσεις.
1: Πολύ ωραία. Αυτό είναι ένα καλό νέο και φυσικά για τους δανειολήπτες και γενικότερα.
0: Δεν μπορεί να πληρώσει και τη δόση του, ξέρετε πόσο κόσμο είναι. Ναι. Δεν μπορεί να πληρώσει τη δόση του.
1: Ωραία. Οι τράπεζες φαντάζομαι ότι με κάποιο τρόπο θα συμμετάσχουν σε αυτό το κόστος. Δεν θα φέρουν κάποια αντίρρηση. Δεν ξέρω και τι γίνεται σε αυτές
2: τις περιπτώσεις. Δεν μπορούν οι πιστωτές. Ακούστε, οι πιστωτές, οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά.
1: Mm-hmm.
2: Όλο αυτό πλέον έχει λυθεί. Δεν υπάρχει καμία σάφεια, καμία πορεία. Ξέρουμε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε, ξέρουμε τι ισχύει. Θα εφαρμοστεί άμεσα. Αυτό που πρέπει να κάνουν οι πιστωτές είναι να υπολογίσουν με τον ορθό τρόπο τις δόσεις από το και στο εξής και με πολύ προσοχή και οι ίδιοι οφειλέτες να υπολογίσουν τι παραπάνω ποσά έχουν καταβάλει.
1: Μάλιστα.
2: Τα παραπάνω ποσά τα οποία έχουν καταβάλει θα τα υπολογίσουν και οι πιστωτές και θα αφαιρεθούν από μελλοντικές δόσεις. Επί της ουσίας λοιπόν θα γίνει ένα νέο δοσολόγιο το οποίο θα έχει και διαφορετική χρονική διάρκεια. Ενώ δηλαδή ο οφειλέτης ήξερε ότι θα ολοκληρώσει τη ρύθμιση του για παράδειγμα σε 10 χρόνια, θα έχει ένα νέο δοσολόγιο το οποίο θα ολοκληρώνεται σε 5 χρόνια από σήμερα. Με μία δόση η οποία θα είναι σχεδόν στο μισθό της προηγούμενης. Άρα λοιπόν, έτσι με πρακτικούς όρους,
1: mm-hmm.
2: εδώ μιλάμε τώρα για μία απόφαση η οποία θα έλεγα ότι είναι πρωτοφανής για τα δεδομένα έτσι, του τραπεζικού δανεισμού στη χώρα μας. Πόσο μάλλον δε όταν αφορά πολλές δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά, τα οποία πραγματικά λίγο πριν θα έλεγα την καταστροφή για πολλούς, έτσι, γιατί πολλοί δεν μπορούσαν να πληρώνουν τις αποφάσεις αυτές, όλο αυτό το σκηνικό ανατρέπεται δραματικά. Από τη μία μέρα στην άλλη λοιπόν η δόση πέφτει στο μισό, αποπληρώνουν πολύ πιο σύντομα τις μηνιαίες δόσεις τους και διατηρούν και την περιουσία τους. Άρα λοιπόν από όποια άποψη και να το αξιολογήσει το θέμα, είναι μια τεράστια νίκη των οφειλών.
1: Πανηγυρίζουμε, τι λέτε τώρα, εννοείται, με κάθε τέτοια απόφαση προς όφελος των πολιτών, των ανθρώπων.
2: Ναι, όχι, όπως το λέω κυρίως για τους ίδιους, όπου η ζωή τους πραγματικά.
1: Βέβαια.
2: Αλλά δραματικά, ναι.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Κύριε Αναστασόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να τα λέμε πάλι, τέτοια νέα είναι ευχάριστα.
1: Και ευχαριστούμε που μας τα εξηγήσατε κιόλας, γιατί δεν είναι έτσι.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και. Το μήνυμα που περνάει έτσι και από την ίδια την ιστορία αυτής της υπόθεσης των υπεχρεωμένων είναι ότι κάποιος πρέπει να το παλεύει και να μην εγκαταλείπει.
1: Ακριβώς.
2: Γιατί αυτή, ξέρετε, για να φτάσει κάποιος μέχρι εδώ σήμερα έχει περάσει, θα έλεγα, μια περιπέτεια όπου για κάποιος ήταν και Γολγοθάς. Γιατί για να υπαχθείς στον νόμο Καρτέλη έπρεπε να αφιερώσεις πολύ χρόνο, να περιμένεις χρόνια, να περάσεις από δικαστήρια πολλά. Πολλές φορές δεν αρκούσε ένα δικαστήριο, ήθελε και δεύτερο mm-hmm. και τρίτο. Ήθελε δικαστικά έξοδα, υπήρχαν απογοητεύσεις, μπορεί να γίνονταν σφάλματα, υπήρξαν επικυρωποίησεις στοιχείων, υπήρξαν πλατφόρμες, αλλάξανε ημερομηνίες που έπρεπε να γίνουν τα δικαστήρια, χρειάζονταν επιδόσεις, μπορεί να χρειαζόταν επανεξέταση της υπόθεσης. Μετά ήρθε το κομμάτι των τόκων που δεν μπορούν να πληρώσουν τους τόκους. Οι οφειλέτες έστειλαν εξώδικα προκειμένου να διεκδικήσουν αυτό το οποίο έβγαλε ο Άριος Πάγος. Μετά βγήκε η αποφάση του Άριου Πάγου. Μετά λέγαμε τι ισχύει, αν ερμηνεύουν τον τρόπο τον οποίο mm-hmm. θέλουν οι οφειλέτες ή με τον τρόπο που θέλουν οι πιστωτές. Δηλαδή όλο αυτό πραγματικά ήταν μια οδύσσια.
1: Αυτό περιγράψατε.
2: Έτσι, η οποία ξεκίνησε το 2010 πρακτικά με την εφαρμογή του νόμου και ολοκληρώνεται τώρα που έχουν το 2026, δηλαδή 16 χρόνια μετά.
1: Καλή οργά παρά ποτέ λοιπόν και για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσουμε, να έχετε να μας λέτε μόνο τέτοιες ευχάριστες ειδήσεις.
2: Εγώ ευχαριστώ, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα κύριε Αναστασόπουλε, καλημέρα να πούμε και στην κυρία Κλέβη Παπαγεροθέου από την Πυριακή που μας ακούει τώρα. Καλημέρα και εσάς κυρία Κλέβη μου. Πάμε, εδώ είμαστε.

0: Λέγαμε και χθες για το Δημήτρη Αβραμόπουλο και αυτή την ιστορία, την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση αυτού που λέμε του Qatar Gate και ένα ένταλμα σύλληψης που έχουν εκδώσει οι βελγικές αρχές μιλώντας σε εκπομπή χθες. Είπε ότι οι αμοιβές που έχει λάβει είναι απολύτως νόμιμες, δηλωμένες στις φορολογικές αρχές και εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, τέλος πάντων, ο ίδιος θεωρεί ότι αυτή
1: ναι,
0: η ιστορία
1: ναι,
0: είναι...
1: Δεν ακούστηκε καλά όμως αυτό, στο Sky μίλησε χθες. Ναι. Δεν θα απολογηθώ σε κανένα κερατά.
0: Εκεί ήθελα
1: δεν χτύπησε
0: να
1: καλά.
0: Καταλήξω. Αν κατηγορείσαι για κάτι, ναι, θα απολογηθείς. Αρχικά θα πρέπει να απολογηθείς σε κάποιο θεσμοθετημένο όργανο. Κατά δεύτερον, θα πρέπει να απολογηθείς στους πολίτες. Γιατί έχεις μία ιδιότητα. Βρίσκεσαι στην Ευρώπη. Έχεις μία ιδιότητα. Τώρα τι να κάνουμε. Και εν πάση περιπτώσει, καλό θα ήταν να καταλάβουν όλοι οι πολιτικοί ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν άνετα τη ζωή τους. Και τη ζουν άνετα τη ζωή τους επειδή κάποιος έχει εκλέξει σε κάποιες θέσεις. Τώρα δεν λέω συγκεκριμένα για τον κύριο Αβραμόπουλο, λέω γενικότερα για τους πολιτικούς. Ναι, θα πρέπει να δώσετε εξηγήσεις. Τι να κάνουμε τώρα, από τη στιγμή που υπάρχει μια κατηγορία, βάσιμη μπορεί να είναι, μπορεί να μην ισχύει, μπορεί όντως τα πάντα να είναι καλώς καμωμένα από την πλευρά σας. Αλλά για ποιο λόγο να υπάρχουν σκιές, δηλαδή με αυτές τις απευθύνσεις ότι δεν θα απολογηθώ σε κανένα κερατά. Τι ακριβώς, ας πούμε, νομίζετε ότι κάνετε, ότι σταθεροποιείτε, ας πούμε, τα ερίσματά σας. Δεν ξέρω. Και εμένα μου χτύπησε άσχημα. Νομίζω σε όλους χτύπησε άσχημα. Υπάρχει ένα ένταλμα σύλληψης. Πάει να πει ότι κάποιες αρχές έχουν κάνει κάποια έρευνα και έχουν καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα. Μπορεί να παρουσιάσει, να προσκομίσει στοιχείο ο κύριος Αβραμόπουλος ή ο κάθε που κατηγορείται και να αποδειχθεί το αντίθετο. Αλλά προφανώς ότι μέχρι αποδείξεως του εναντίου είναι όλοι αθώοι, αλλά εδώ πέρα μιλάμε για μια άλλη κατάσταση. Λοιπόν, όντως δεν ακούστηκε όμορφα και αυτό ακριβώς ήθελα και εγώ να επισημάνω. Δεν ακούστηκε καθόλου ωραία.
1: Πάμε σε διάλειμμα διαφημίσεις και επανερχόμαστε να δούμε και τα εξωτερικά.
0: Ναι, ναι, έχουμε Κατερίνα Πρίφτη σε λίγο.
2: Μαύρα τα μαντάτα για τη σερενάτα που παλιά την τάιζες μπαρμπούνια μαρινάτα, τώρα δε σε νιώσεις.
1: Να πούμε πίσω ότι μετά τις 9 το πρωί θα είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο ο επικεφαλής του συνδυασμού της Μίζωνας Μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά, Πειραιάς για όλους και για όλες, ο κύριος Γιώργος Γαβρίλης. Μετά τις 9 θα είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών, Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η, 30 Ιουνίου, από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
2: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022 καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
3: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

Λοιπόν, όπως είπαμε, έχουν ξεκινήσει το σαφάρι ελέγχων για τα καθάριστα οικόπεδα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η ιστορία. Πάντως, σας χρωστάμε κάποιες τιμές από πριν για τα καύσιμα, γιατί παρότι το πετρέλαιο βρίσκεται σε χαμηλά, σε προπολεμικά χαμηλά και εντός Αττικής, τουλάχιστον κοιτάξαμε εδώ για την περιφέρεια του Πειραιά, ότι βρίσκεις και με ένα 8, που τέλος πάντων είναι μια τιμή που είχαμε καιρό να τη δούμε. Δεν ισχύει το ίδιο και για τα νησιά, που τα πάντα πλέον είναι πάνω από 2 ευρώ το λίτρο. Βλέπω μια τιμή στο 1,95, αλλά είναι σπανιότατο αυτό, δεν ξέρω που ακριβώς θα το πετύχετε. Ψάχνω πόση ώρα και στην Τίνο και στην Κύθνο, στη Μύκονο με 1,95. Αλλά στα υπόλοιπα νησιά όχι, τα υπόλοιπα νησιά είναι τα περισσότερα σε τιμές άνω του 2 ευρώ, 2,20, 2,11, 2,12, αυτές είναι οι τιμές που υπάρχουν στα νησιά, πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχει φτάσει αυτή η απομείωση, αυτή η καλύτερη κατάσταση των καυσίμων στα ελληνικά νησιά, στα οποία ελληνικά νησιά βέβαια τα πάντα είναι πάντα πιο ακριβά. Λοιπόν, υπήρξε και μία ενημέρωση και μία είδηση ότι συνελήφθη εκείνος ο οποίος σκότωσε τον 17χρονο στην Καλλιθέα με μαχαίρι. Θα έχουμε ίσως περισσότερες πληροφορίες και λίγο αργότερα, μέχρι να συγκεκριμενοποιηθούν. Πάμε μουσικά, μέχρι να συναντήσουμε την Κατερίνα Πρίφτη.

0: Καλημέρα, καλημέρα στην Κατερίνα μας.
1: Καλημέρα σας.
0: Πώς είμαστε?
1: Καλά, κυρία Κάτια μας.
0: Ναι, κυρία Κατερίνα. δεν έχεις καλά νεάκια να μας φέρεις?
1: Δυστυχώς όχι καθόλου.
0: Τα είπαμε λιγάκι και το πρωί, όχι, ναι. Όχι όλα, αλλά εν πάση περιπτώσει για το σεισμό είπαμε. Τέλος πάντων, σας αφήνουμε. Ναι. Για πες μας.
1: Εντάξει, ένα αμφίβολο μεγάλη είδηση σήμερα είναι ο σεισμός που είχαμε στη Βενεζουέλα, περίπου 160 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, το Καράκας. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε επίσημη πια είναι ότι έχουμε τουλάχιστον 32 νεκρούς μετά από τους δύο σεισμούς. Θυμίζω 7,2 ρίχτερ και 7,5 ρίχτερ με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων. Πολύ επιφανειακή σεισμή και οι δύο, εκτός του βέβαια ότι είναι πάρα πολύ ισχυρή όπως αντιλαμβάνεστε. Εξού και οι εικόνες καταστροφής τις οποίες βλέπουμε και οι περιγραφές οι οποίες έχουμε, ότι επικρατεί ένας τεράστιος πανικός σε όλη την ευρύτερη περιοχή που έχει επηρεαστεί από τους δύο σεισμούς. Έχουμε πάρα πολλές αναφορές για κτίρια τα οποία έχουν καταρρεύσει σαν χάρτη την υπήρχε. Υπάρχουν αναφορές ακόμη και για κτίρια τα οποία ήταν κτίρια 22 ορόφων, αντιλαμβάνεστε τον αριθμό των ατόμων τα οποία φιλοξενούσε. Ήταν πάρα πολύ κακή επίσης και η ώρα η οποία έγινε ο σεισμός, δηλαδή βρήκε τους ανθρώπους μέσα στη νύχτα και αυτό κατέστησε τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος πανικός, πάρα πολλά κτίρια όπως σας είπα τα οποία έχουν καταρρεύσει. Θυμίζω επίσης ότι γενικότερα πολλές περιοχές στη Βενεζουέλα και στο Καράκας είναι ουσιαστικά ένα παλιό στεγαστικό απόθεμα, δηλαδή έχουμε φυσικά ναι και κάποια νέα κτίρια τα οποία μπορεί να είναι και ενισχυμένα με αντισεισμικές προδιαγραφές, ωστόσο δεν είναι πάρα πολλά αυτά τα κτίρια. Στις περισσότερες προκειμένου να καλυφθούν έτσι και οι μεγάλες στεγαστικές ανάγκες οι οποίες υπήρχαν, έχουμε κτίρια τα οποία είναι παλιά, δηλαδή μιλάμε 60 ετίας και πάνω, και κυρίως πάρα πολύ ψηλά, τα οποία όπως αντιλαμβάνεστε χωρίς αντισεισμική προστασία καθίσταται και πάρα πολύ επικίνδυνα. Βλέπουμε πάρα πολλές εικόνες από ερείπια στα οποία επιχειρούν αυτή τη στιγμή διασώστες. Έχουμε πάρα πολλές εικόνες με κόσμο να καταφθάνει είτε με τη βοήθεια φίλων, συγγενών, γειτόνων, να καταφθάνει στα νοσοκομεία σοβαρά τραυματισμένος. Ο αριθμός των τραυματιών είναι γύρω στα 700 άτομα μέχρι στιγμής. Η αριθμή αυτή που σας λέω όμως εκτιμάται ότι είναι πάρα πολύ μικρή. Δηλαδή και ο αριθμός των νεκρών και ο αριθμός των τραυματιών. Όσο θα περνάνε οι ώρες, οι αριθμοί αυτοί θα αυξάνονται. Θυμίζω ότι είναι ο ισχυρότερος σεισμός που έχει πλήξει τη χώρα. Ο προηγούμενος ισχυρότερος που είχαμε ήταν 6,6 ρίχτερ τη δεκαετία του 1960. Και είχαμε πολύ περισσότερους νεκρούς και τραυματίες από τους αριθμούς που σας λέω τώρα. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι είναι ο ισχυρότερος σεισμός από το 1900. Επίσης, έχουμε προσπάθειες οι οποίες γίνονται για να αποκατασταθούν σε αρκετές περιοχές η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση, η οποία έχει διακοπεί. Επίσης όμως υπάρχει και ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με το φυσικό αέριο. Υπάρχει μια ανησυχία μήπως προκληθεί κάποιο ατύχημα, κάποια έκρηξη σε αγωγούς φυσικού αερίου η οποία φτάνει σε πάρα πολλά σπίτια. Γι' αυτό και κάποιες γραμμές φαίνεται αυτή τη στιγμή να έχουν κλείσει. Σίγουρα θα χρειαστεί πάρα πολύ μεγάλη εξωτερική βοήθεια. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θυμίζω είναι και αυτός ο οποίος έδωσε την εντολή για αυτή την κρατική απαγωγή που είχαμε του πρόεδρου της χώρας, του κυρίου Μαδούρο, υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν, ότι έχουν δοθεί εντολές σε κυβερνητικές υπηρεσίες για να κινηθούν άμεσα. Ένα μεγάλο πρόβλημα βέβαια είναι ότι έχει κλείσει και το αεροδρόμιο του Καράκας, γιατί και αυτό έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Έχουν υπάρξει μάλιστα για κάποια βίντεο τα οποία δείχνουν και τον πανικό που επικράτησε και εκεί κατά τη διάρκεια του σεισμού. Υπάρχουν βέβαια φυσικά και οι γειτονικές χώρες οι οποίες αναφέρουν ότι αναμένεται να στείλουν βοήθεια. Κάθε λεπτό βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, σε αυτές τις περιπτώσεις μετράει, και βέβαια σιγά σιγά έρχονται στο φως και πάρα πολλά βίντεο από τη στιγμή του σεισμού, πάρα πολλές δηλώσεις, ξέρεις, ανθρώπινες ιστορίες που βλέπουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Και βέβαια υπάρχει Όπως είδαμε νωρίτερα και στην ΕΡΤ, υπάρχει και μια ελληνική κοινότητα έτσι, στην Βενεζουέλα. Μίλησε ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας. Αυτός είναι μάλιστα που ανέφερε ότι ίσως είναι και με ο πιο ισχυρός σεισμός που έχει γίνει από το 1900. Είναι σε μια περιοχή και αυτός ο οποίος δεν έχει ρεύμα, δεν έχει νερό. Τονίζει βέβαια ότι και αυτός ότι θα, σίγουρα ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών θα αυξηθεί κατά πολύ. Ο ίδιος βέβαια ήταν τυχερός, έμενε σε ένα αντισεισμικό κτίριο, τα κατάφερε, δεν συνέβη το ίδιο με πάρα πολλούς έτσι γύρω του. Και πάμε από τη μία καταστροφή στην άλλη, για να και ας αφήσουμε σήμερα το Ιράν και τα του Τραμπ στο τέλος, γιατί συνεχίζει να είναι καμίνη η Δυτική Ευρώπη. Mm-hmm. Έχουμε θερμοκρασίες οι οποίες πλέον, όπως καταγράφηκαν στη Γαλλία, φτάνουν ακόμα και τους 44,3 βαθμούς Κελσίου. Στην πραγματικότητα όμως η αίσθηση που έχει κάποιος είναι ότι είναι στους 50 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάρα πολύ μάλιστα εχθές στο Παρίσι έλεγαν ότι είναι σαν να βρισκόμαστε στο Ντουμπάι από πλευράς άποψης θερμοκρασίας. Ήταν αναμφίβολα η πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στην Γαλλία, από τότε τουλάχιστον που τηρούνται αρχεία. Ο αριθμός των νεκρών, συνυπολογίζοντας πάντοτε και αυτούς οι οποίοι έχουν πεθάνει στην προσπάθειά τους να δροσιστούν, πέφτοντας σε διάφορα ποτάμια, λίμνες κτλ., έχει ξεπεράσει πλέον τους 45. Έχουμε 3 νεκρούς επίσης στην Ιταλία, όπου η Φλωρεντία χθες ήταν η πιο ζεστή πόλη, θερμοκρασίες άνω των 41 βαθμών. Επίσης, θέμα με τις υψηλές θερμοκρασίες και στην Ισπανία, που βέβαια εντάξει, εκεί είναι λίγο πιο μαθημένοι, συγκριτικά για παράδειγμα με τους Βρετανούς, οι οποίοι πραγματικά υποφέρουν αυτές τις μέρες στους 37 και 38 και 39. Θυμίζουμε ότι εκεί και τα κτίρια είναι φτιαγμένα για να κρατάνε τη θερμοκρασία μέσα, όχι για να την βγάζουν προς τα έξω. Δεν υπάρχουν φυσικά και κλιματιστικά και τέτοια, έτσι. Λοιπόν, επίσης αναγκαστικά θα πάμε και των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος λέει για μία ακόμη φορά ότι το Ιράν έχει κάνει πολύ μεγάλες παραχωρήσεις, ότι έχει κάνει σχεδόν ό,τι ήθελε ο Τραμπ, ό,τι τους είχε ζητήσει προκειμένου να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος. Υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κερδίσει με πάρα πολύ μεγάλη διαφορά και περιμένει να δει, όπως είπε και ο ίδιος, πώς θα κυλήσουν τα πράγματα παρακάτω. Βέβαια, εντάξει, τα έχουμε ξαναπεί, μην γίνομαι κουραστική, μην τα ξαναλέω και μην τα αναλύω μάλλον. Το μνημόνιο κατανόηση που έχουμε δεν επιβεβαιώνει αυτά τα οποία λέει ο Τραμπ, και αυτό προφανώς εκνευρίζει και το Ιράν, όπου είχαμε κάποια σχόλια από το Υπουργείο Εξωτερικών για αντιφατικές δηλώσεις, οι οποίες το μόνο που κάνουν είναι να εντείνουν τη δυσπιστία η οποία υπάρχει ανάμεσα στις δύο πλευρές. Τονίζεται ότι γνωρίζει πολύ καλά ο Αμερικανός Πρόεδρος και οι αξιωματούχοι βέβαια του κυρίου Τραμπ τι έχει συμφωνηθεί και τι όχι. Οπότε θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός. Εντάξει, ο κύριος Τραμπ τώρα έχει να εξυπηρετήσει και αυτό στο δικό του το εσωτερικό ακροατήριο.
0: Μπορώ να μιλήσω λίγο, παρακαλώ.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, αυτός ο πόλεμος ξεκίνησε με την επίθεση Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ στο Ιράν. Ξεκίνησε με στόχο την ανατροπή του καθεστώτος του Ιράν, έτσι, και την απελευθέρωση του λαού από τους θεοκράτες κλπ. Ανετράπη το καθεστώς.
1: Το καθεστώς όχι, φυσικά δεν ανετράπη.
0: Επίσης, τα στενά του ορμούς που ήταν ανοιχτά, τώρα έχουν κλείσει και θέλουν και διόδια οι Ιρανοί. Γενικώς, εντάξει, εγώ να το ακούσω. Γενικά η πολιτική είναι μια τέχνη, ρε παιδί μου, σε ένα βαθμό είναι τέχνη της εξαπάτησης. Αλλά εδώ πέρα δεν θα ξεχάσουμε και τι ξέρουμε.
1: Λοιπόν, καλά, κοίταξε, γενικά είναι μια πονεμένη ιστορία. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι υπήρχε για το πυρηνικό πρόγραμμα, για παράδειγμα, ότι ήταν στον πυρήνα αυτού του πολέμου. Έτσι.
0: Τώρα έχει βγει εκτός.
1: Υπήρχε μια συμφωνία. Επί Ομπάμα, έτσι. Ο Τραμπ ήρθε και βγήκε από αυτή τη συμφωνία και μετά είπε ότι πρέπει να γίνει μια άλλη συμφωνία. Και δεν τα βρήκανε με το Ιράν και κάνανε τον πόλεμο και τελείωσε αυτός ο πόλεμος. Ελπίζουμε τουλάχιστον οριστικά. Και ακόμα δεν έχουμε δει τι θα γίνει με τα πυρηνικά, αλλά ο Τραμπ λέει ότι είναι νικητής.
0: Δηλαδή, εντάξει, ρε παιδί μου, αν έτσι θέλει ο άνθρωπος, έτσι θα τον φωνάζουμε.
1: Ναι,
0: αλλά εντάξει, μεταξύ μας εμείς ξέρουμε ότι.
1: Εντάξει, γι' αυτό το είπαμε και πριν, ότι μην γίνομαι λίγο κουραστική και τα ξαναλέω. Δεν επιβεβαιώνω αυτά που λέει ο κύριος Τραμπ. Και για τα στενά του Ορμού, ας πούμε, στα οποία αναφέρθηκες, είχαμε μία ανακοίνωση από το Ναυτικό Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης ότι η ασφαλής διέλευση από τα στενά είναι δυνατή μόνο μέσω διαδρόμων που έχουν οριστεί από την Τεχεράνη.
0: Ναι.
1: Και ότι θα υπάρχουν συνέπειες για τα πλοία τα οποία δεν πειθαρχούν και δεν έρχονται σε συνεννόηση με τις ιρανικές δυνάμεις. Και αυτό γιατί? Γιατί είδαμε χθες το Ομάν να προσπαθεί ουσιαστικά να δημιουργήσει κάποιες εναλλακτικές διαδρομές. Σε σημεία, βέβαια, η αλήθεια είναι τα οποία, σε τμήμα μάλλον των στενών, που δεν μπορεί να ελεγχθεί πλήρως από την πλευρά των Ιρανών. Και πάλι όμως υποτίθεται ότι πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Βέβαια, και το Ιράν στην πραγματικότητα δεν συνεργάζεται με το ΟΜΑΝ για τη διαχείριση των στενών, για να είμαστε και δίκαιοι και ακριβείς. Ωστόσο, επειδή το Ιράν σίγουρα ξέρει, θέλει να παίζει πάντοτε το χαρτί των στενών του Ορμούς, γι' αυτό έχουμε προφανώς και αυτές τις απειλές για πιθανές εναλλακτικές διαδρομές. 88 δισεκατομμύρια δολάρια ζητά επιπλέον από τον προϋπολογισμό ο κύριος Τραμπ για δαπάνες οι οποίες συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν. Δεν ξέρω πού θα φτάσει το τελικό ποσό. Και θυμίζω επίσης ότι επειδή έχουμε και την σύντομα και τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, ότι είχαμε δηλώσει χθες του κύριου Ντόναλντ Τραμπ συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Μάρκ Ρούτε, όπου είπε ότι αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο πώλησης F-35 και κινητήρων F-110 στην Τουρκία και είπε ότι είναι πολύ πιθανό να τους κάνει πολύ χαρούμενους. Ο κύριος Βάνς διευκρίνησε ότι εξετάζεται αν θα μπορούσαν να δοθούν F-35, να ξαναμπεί δηλαδή η Τουρκία στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, από το οποίο έχει αποβληθεί, θυμίζω, επειδή συνεχίζει να διατηρεί ρωσικούς S-400, δεν είναι συμβατά τα δύο. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί είχαμε και εκθιαστικά σχόλια από τον κύριο Τραμπ για τον κύριο Ερντογάν. Δηλαδή είπε, το ξέρω ότι είναι λίγο ιδιαίτερος, αλλά και εγώ είμαι ιδιαίτερος, αλλά ό,τι του έχω ζητήσει οπότε το έχει κάνει. Οπότε με κάποιο τρόπο πρέπει να τα ανταμείψω.
0: Μας αντέμεισες και εσύ σήμερα, Κατερίνα.
1: Θέλει και εμένα να με ανταμείψεις κάποιος πάντως με ένα F-35.
0: Με την ευχή μας, το εύχομαι. Ένα F-35 στην Κατερίνα μας. Λοιπόν, πάμε, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Μπάρης. Και όπου αλλού χρειάστηκε να μιλήσουμε για αυτά τα ζητήματα, μιλήσαμε είτε για την ΑΕΚ και για τον Παναθηναϊκό. Και ο άνθρωπος που σας μιλάει, σας λέω ότι ήμουν από αυτούς που κατηγορηματικά διαφώνησα στην περιφέρεια για τη χρηματοδότηση του γηπέδου της ΑΕΚ από πόρους της αυτοδιοίκησης. Δηλαδή μια επαγγελματική ΠΑΕ.
1: Δεν είναι υπόλοιπο ιδιώτη όμως.
0: Ακριβώς θα το πω. Υπάρχει δηλαδή μια επαγγελματική ΠΑΕ. Θα χρηματοδοτείται με πόρους της αυτοδιοίκησης. Επαγγελματική ΠΑΕ. Και επειδή ο νόμος το απαγορεύει, τι έχουμε εφεύρει? Να κατευθύνουμε τα χρήματα μέσω του ερασιτέχνης ΑΕΚ, του ερασιτέχνη Ολυμπιακού. Γιατί εκεί επιτρέπεται να προωθήσεις χρήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Χρησιμοποιούμε δηλαδή παρένθετα πρόσωπα και να κατευθύνουμε δημόσια χρήματα στις επαγγελματικές ΠΑΕ, στις ΑΕ εταιρείες. Εδώ έχουμε εξαίρεση και πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Εδώ δηλώνει ο πρόεδρος ότι τα χρήματα όσα χρειαστούν θα τα καταβάλω εγώ από ίδιους πόρους. Αυτό σπάει το μέχρι σήμερα κεκτημένο και καλώ το σπάει. Και καλώ το σπάει και συμφωνούμε και συνηγορούμε με το παραπάνω.
1: Εάν όμως γίνει μια ανάπλαση που λέει και η κυρία Αντωνία εδώ και η κυρία Κάτια, και γίνει ανάπλαση όλες τις περιοχές, έχουν μαγαζιά, εστιατόρια, καφέ, δραστηριότητες που θα δώσουν χρήμα. Δεν θα δώσουν, πιστεύετε εσείς, δεν θα τονώσουν την τοπική οικονομία. Γιατί, να σου πω ένα παράδειγμα, πάμε στο γήπεδο να παίζει ο Ολυμπιακός. Γεμίζουν τα μαγαζιά στο Νεοφάλιο, οι καφετέρειες, τα εστιατόρια, τα σουβλατζίδικα, στην ειρήνη γίνεται της κακομοίρας.
0: Προφανώς και αυτό θέλουμε να κάνουμε. Όταν σας λέω τι μέτρα προτείνουμε εμείς για να βλύνουμε τις συνέπειες και τις επιπτώσεις, προφανώς μας ενδιαφέρει να αναπτυχθεί η τοπική οικονομία. Θα σας πω. Μας ενδιαφέρει όμως να έχουμε και ελεύθερους χώρους. Μας ενδιαφέρει να έχουμε και θέσεις στάθμευσης. Γιατί να πάμε σε υπέριο κτίριο στάθμευσης και να καταλάβουμε και άλλο ελεύθερο χώρο και να μην υπογειοποιήσουμε το υπόγειο αυτό, το πάρκινγκ αυτό. Και πρέπει να σας πω το εξής. Με βάση τη γενική νομοθεσία, για 15 θέσεις θεατών απαιτούνται μία θέση στάθμευσης. Στις 52.000 θέσεις, δηλαδή που θα έχει το Καρασκάκι, χρειαζόμαστε περίπου 2.600 θέσεις στάθμευσης. Γιατί δεν μπορούμε να πάμε λοιπόν σε ένα υπόγειο πάρκι 4 ορόφων, να καταλάβουμε την ευρύτερη περιοχή που είναι 40 στρέμματα και πάνω από το χώρο που θα ελευθερώσουμε να κάνουμε κλασικό αθλητισμό. Τον οποίο τον είχε το Στάδιο Καρεσκάκη, τον εκδιώξαμε τον κλασικό αθλητισμό τότε με τη μεταφορά του από την Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων στον Ολυμπιακό. Και ο Πειραιάς σήμερα δεν έχει στάδιο κλασικού αθλητισμού. Τότε είχαμε 10 ομάδες στίβου και τώρα δεν έχουμε καμία. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό? Αυτό δεν συνιστά μέτρο εξυγίασης της ευρύτερης περιοχής και ανάπλασή της. Και το προτείνουμε και επιμένουμε σε αυτό. Στην περιοχή αυτή, πριν λίγο καιρό, ένα χρόνο, ψηφίσαμε ένα ειδικό πολυοδομικό σχέδιο. Αφορά 600 στρέμματα.
1: Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα.
0: Πόσους αφορά αυτό? 4-5 μεγάλους επιχειρηματίες. Με μεγάλη ιδιοκτησία, με βαρύ χαρτοφυλάκιο. Έρχεται λοιπόν η πόλη, το δημόσιο, δημιουργεί υποδομές για να αναπτύξουν αυτοί οι επιχειρηματίες μια μεγάλη εκμετάλλευση επιχειρήσεώς των. Μέσα από το real estate. Μάλιστα. Θα προσθέσουν χιλιάδες νέους κατοίκους στην περιοχή και νέες επιβαρύνσεις. Καλά, αυτοί οι 4 μεγάλες επιχειρηματίες με τα 600 στρέμματα δεν μπορούν να παραχωρήσουν ένα μικρό τμήμα ως αντιστάθμισμα στην περιοχή για να έχουμε ελεύθερο χώρο για χώρο πρασίνου? Αυτό το αίτημα ποιος θα το προβάλλει? Ποιος θα το διεκδικήσει? Θα το διεκδικήσει η πόλη? Όχι, όχι. Ποιος θα το διεκδικήσει? Θα το διεκδικήσει η πόλη. Σε τι συνθήκε θα ζήσει η πόλη?
1: Όταν είχε κατέβει το κλιμάκι των υπουργών κάτω εδώ, δεν είχαν πει ότι θα κάνουν και χώρους πρασίνου που θα μπορούν να μπαίνουν ανάμεσα στους χώρους που θα είναι κατοικίες? Πέντε υπουργοί δεν είχαν κατέβει.
0: Το κλιμάκι το μεγάλο του υπουργού μας μπέρδεψε.
1: Δεν θυμάστε?
0: Ήρθε και μας είπε ότι θα φτιάξει ένα μεγάλο κέντρο καινοτομία στα οικόπεδα της Χροπή.
1: Αυτό λέω.
0: Το πανηγύρισαν, δεν κάλεσαν και τη Δημοτική Αρχή, μόνοι τους ήρθαν και έφυγαν. Λες και η Δημοτική Αρχή δεν έχει κανένα ειδικό βάρος στην περιοχή, δεν χρειάζεται και να ενημερώνεται. Και μετά από ένα χρόνο μας είπα, αλλάξαμε γνώμη. Πού το ακούσαμε αυτό? Στην έκθεση Θεσσαλονίκης πέρσι. Χωρίς να ενημερωθούμε ενδιάμεσα ότι άλλαξε αυτό. Και έχουμε μια νέα ιδέα. Η νέα ιδέα είναι εκεί θα κάνουμε κοινωνική κατοικία.
1: Κοινωνικές κατοικίες.
0: Από εκεί και πέρα δεν γνωρίζει κανείς κάποια άλλη συζήτηση, κάποια άλλη ενημέρωση. Η πόλη όμως πιέζεται στο Νεοφάλιο. Τα όσα γίνονται δεν παράγουν ουδέτερα αποτελέσματα. Παράγουν διαδοχικές επιβαρύνσεις. Κοιτάξτε σήμερα τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Κοιτάξτε, η υπερθέρμανση των πόλεων που δημιουργεί ασφιχτικές συνθήκες. Όταν μια πόλη όπως αυτή έχει συντελεστές που μας φτάνουν στα 30 μέτρα ύψος στις πολυκατοικίες, χωρίς πράσινο, χωρίς ελεύθερο χώρο, χωρίς μέσα μεταφοράς για να αποφύγουμε τις μεγάλες κυκλοφοριακές επιβαρύνσεις, τι θα γίνει με την υπερθέρμανση? Ζούμε σε συνθήκες κλιματικής κατάρρευσης. Οι πόλεις αυτές πια δεν δροσίζονται. Δεν έχουν ένα ελεύθερο χώρο να βγεις να περπατήσεις, δεν έχουν πράσινο. Μόνο επιβαρύσεις, αθριζόμενες επιβαρύσεις μάλιστα. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν εμείς έχουμε διατυπώσει αυτή την άποψη. Περιμένουμε να έρθουν το σύνολο των μελετών στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα τοποθετηθούμε για το σύνολο των θεμάτων που προκύπτουν.
2: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αυτό το σύνολο.

0: των μελετών, εφόσον όταν με το καλό έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και εφόσον διαπιστώσετε ότι κάτι κολλάει με τις δικές σας τις απόψεις, θα αλλάξετε, θα τοποθετηθείτε πιο θετικά?
1: Έχω να σας πω, δεν είμαι αισιόδοξος. Πριν ένα χρόνο ψηφίσαμε το ρυθμιστικό της Νέου Χαλήρου. Τρεις προτάσεις κάνουν. Τρεις. Αντί να έχουμε χτίρια στην περιοχή σε ύψος από 28-32, να κατεβάσουμε το ύψος στα 22 για τους λόγους που σας περιέγραψα. Mm-hmm. Μας είπαν όχι. Επειδή δεν έχουμε πράσινο στην περιοχή, είπαμε ένας δρόμος που ξεκινάει από το εργοστάσιο της Χροπή και κατεβαίνει στο σταθμό του ΙΣΑΠ, να τον κάνουμε μια πράσινη ζώνη. Μας είπαν όχι.
2: Την Καραούλη λέτε?
1: Ναι, Καραούλη λέγεται διαφορετικά, δεν θυμάμαι το όνομά της. Είναι από τη Χροπή και κατεβαίνει στο σταθμό. Να τον κάνουμε πράσινη ζώνη.
2: Που περνάει μπροστά το καλέσκι.
1: Ναι. Και το τρίτο που προτείναμε ήταν η πόλη του Φαλήρου, που είναι αποκομμένη από τη θάλασσα, αλλά είναι τόσο κοντά, να κάνουμε μια εσπλανάδα, μια τύπου εσπλανάδα διάβαση, που να ενώσει το Νέο Φάλιρο, τα Καμίνια με τη θάλασσα. Γιατί με τη θάλασσα? Γιατί στη θάλασσα, στο Φαλιρικό Όρμο, σε λίγα χρόνια θα έχουμε ένα εξαιρετικό πάρκο, περιβαλλοντικό πάρκο, 420 στρέμματα. Δεν θα υπάρχει στην Αθήνα. Αλλά αυτό έγινε με διεκδίκηση. Και σας το λέω για να είμαστε συνεπείς στο τι υποστηρίζουν. Το 2017 λοιπόν, εκείνη η Περιφερειακή Αρχή ήρθε και είπε στην ΕΤΑΔ που ήταν στην ιδιοκτησία της, και επειδή η χώρα ήταν με την πλάτη στον τοίχο σε συνθήκες χρεοκοπίας, ενδιαφέρθηκαν πολύ να αγοράσουν αυτή την περιοχή και να την κάνουν όπως είναι το ελληνικό από κάτω.
0: Να.
1: Και ήρθε η Περιφέρεια και είπε: όχι, διεκδικώ να περάσει την αυτοδιοίκηση και να το κάνουν ένα μεγάλο περιβαλλοντικό πάρκο. Μεταφέρθηκε, έγινε το πρώτο έργο, που είναι μεταφορά του οδικού άξονα, το μεγάλο αντιπλημμυρικό που γίνεται από κάτω, και τώρα δημοπρατήθηκε από τον κύριο Χαρδαλιά το δεύτερο έργο, που είναι το περιβαλλοντικό πάρκο. Η πόλη σε 3 χρόνια θα έχει ένα μεγάλο, μεγάλο περιβαλλοντικό πάρκο. Και είπαμε να ενώσουμε το Φάλιρο και τα Καμίνια με αυτό το περιβαλλοντικό. Πάλι όχι. Δεν γίνει καθόλου σε
0: αυτό. Αυτά τα όχι που ακούσατε δικαιολογήθηκαν? Είναι λόγω κόστους, είναι για κάποιο άλλο λόγο?
1: Δεν πήραμε, σας λέω αλήθεια, καμία εξήγηση. Ακόμα και τώρα. Μας είπανε θέλουμε ένα γήπεδο που να έχει ύψος 54 μέτρα. Πέστε μας ένα λόγο. Το σας προχρεώνει η FIFA. Πέστε μας ένα κριτήριο, ένα λόγο. Γιατί θέλουμε 54 και όχι 44. Δεν ακούσαμε κανένα επιχείρημα. Και από τον ειδικό συγγητή, εξαιρετικό επιστήμονα κατά τα άλλα, που τον γνωρίζει πολύ. Ακριβώς εξαιρετικό επιστήμονα. Πέστε μας ένα λόγο. Γιατί 54 και όχι 44. Δεν ακούσαμε κανένα επιχείρημα. Μα κανένα.
2: Δεν θα
1: επανέλθει. Εξήγηση...
2: Ο φάκελος δεν θα
1: επανέλθει. Περιμένουμε να επανέλθει και να ακούσουμε και μια εξήγηση γι' αυτό. Λέει, ας πούμε, στα άλλα γήπεδα, το πρόβλημα που συζητάμε δεν είναι η σύγκριση με τα άλλα γήπεδα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το γήπεδο με το προτινόμενο ύψος είναι και ψηλότερο από τον Νιάρχος. Κατά 10-15 μέτρα. Αλλά τον Νιάρχος έχει πίσω του και 80 στρέμματα πράσινο. Και ελεύθερο χώρο, ανοιχτό χώρο. Έχει ισορροπία περιβαλλοντική. Εδώ θα αναζητήσουμε μια περιβαλλοντική ισορροπία.
0: Επειδή βλέπω ότι εμένατε πάρα πολύ στο θέμα του περιβάλλοντος και των πράσινων ζωνών, όλα αυτά τα οποία προτείνετε είναι. Και τώρα θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση που ακούγεται πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Είναι κοστολογημένα, είναι εφαρμόσιμα?
1: Απολύτως εφαρμόσιμα. Καταρχήν η χώρα σε αυτή τη συγκυρία που διανύουμε και περάσαμε είχε τόσα πολλά χρήματα, τόσους πολλούς διαθέσιμους πόρους, που όποιος υπέβαλε ένα αίτημα όριμο θα μπορούσε να πάρει χρηματοδότηση.
0: Ταμείο ανάκαμψης λέτε.
1: Προφανώς. Δεν είναι μόνο το Ταμείο ανάκαμψης. Είναι και πολλές άλλες πηγές χρηματοδότησης. Πάρα πολλές πηγές χρηματοδότησης. Και δεν αξιοποιήθηκε. Δεν αξιοποιήθηκαν τα χρήματα αυτά. Δεν κατατέθηκαν μελέτες. Είμαστε μονοσήμαντοι. Δηλαδή, τι σημαίνει μονοσήμαντοι? Σε αυτή την πόλη τι κινείται τώρα? Τι κινείται? Ό,τι κινεί η επιχειρηματικότητα και κυρίως το χώρο του real estate. Αυτό κινεί, τίποτα άλλο.
2: Ας είμαστε... Σε όλη τη χώρα.
0: Σε όλη τη χώρα.
1: Προφανώς, σε όλη τη χώρα και έχει απόλυτα δίκιο. Αλλά εγώ, αν ήμουν δημοτική αρχή, αν είμαστε δημοτική αρχή, θα έλεγα αυτή η χώρα, η πόλη, πέρα από την ανάγκη να αναπτύξει αυτή την επιχειρηματική δραστηριότητα στο real estate, με ενδιαφέρουν και οι υποδομές της πόλης. Ποιος θα πληρώσει τις υποδομές για να αντέξει αυτούς τους χιλιάδες νέου κόσμου, τα νέα αυτοκίνητα? Και ξέρετε, είναι η πόλη που δεν έχει ένα δημοτικό πάρκο. Πάρκι. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα χτίζονται από τους Δήμους της Αθήνας, της Περιφέρειας Αττικής, 14-15 μεγάλα δημοτικά πάρκινγκ. Ο Πειραιάς που έχει πρόσθετη επιβάρηση λόγω του λιμανιού.
2: Χώρες υπάρχουν.
1: Βεβαίως υπάρχουν χώροι για δημοτικό πάρκο, όπως βρήκανε όλοι. Κάτω από πλατείες, από διάφορους διαθέσιμους χώρους και πρέπει να αξιοποιηθούν. Είναι δυνατόν σήμερα στην πόλη του Πειραιά να περιφέρεσαι 5 και 7 και 8 και 10 λεπτά για να βρεις μια διαθέσιμη θέση πάρκινγκ? Ουσιαστικά τα χιλιόμετρα που χρησιμοποιείς για να βρεις μια θέση πάρκινγκ είναι περισσότερα από τα χιλιόμετρα που ήρθες από το σπίτι σου στην πόλη ή από το γραφείο σου στην πόλη. περισσότερα χιλιόμετρα. Και δημιουργούνται κυκλοφοριακές συνθήκες ασφυξίας. Και δεν υπάρχει ούτε γι' αυτό μια μέρημνα. Δεν είμαστε τρελοί. Δεν λέμε πράγματα που είναι έξω από την κοινή λογική. Δεν ζητάμε ανατρεπτικές λογικές, που θα λέγει κάποιος, ριζοσπαστικές απόψεις. Πρόκειται για την κοινή λογική. Διαπιστώνεις τα προβλήματα της πόλης και αναζητάς λύσεις για να τα βλύνεις, αν δεν μπορείς να τα αντιμετωπίσεις. Έχουμε το θέμα της υπογειοποίησης του αεροδρόμου. Πόσα χρόνια είναι αυτό το αίτημα? Ποιο είναι το πρόβλημα που δεν γίνεται? Είναι έλλειψη διαθέσιμων πορών. Αφού τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, αρκετά από αυτά είναι ακόμα αδιάθετα. Και τα μεταφέρουμε
2: εδώ
1: τώρα.
2: Η κεντρική εξουσία έχει.
1: Βέβαια, η κεντρική εξουσία. Βέβαια. Αλλά η πόλη.
2: Έχει τεθεί από το 17 αυτό. Το θυμάστε εσείς.
1: Από το 17.
2: Είσαι αντιπεριφερειακό.
1: Το 17 το ξεπαγώσαμε ως αίτημα. Και το ξεπαγώσαμε γιατί πάγωσε το 10. Όταν το 10 άλλαξε ο σχεδιασμός επέκταση του τράμα από το Φάλιρο στον Πειραιά και ήρθε από την Ομηρίδου Σκυλίτση και όχι όπως είχε σχεδιαστεί να υπογειοποιηθεί η γραμμή του ΙΣΑΠ και να ανέβει από πάνω το τραμ για να μην καταλάβουμε χώρο από τον οδικό άξονα της Ομηρίδου Σκυλίτση, τότε πάγωσε το έργο. Και το ξεπαγώσαμε το 17. Και τι συμφωνήσαμε το 17 που το ξεπαγώσαμε? Ωραία, επικυρωποιούμε τις μελέτες που υπάρχουν, βρίσκουμε χρηματοδότηση και θα το κάνουμε. Και αντί να το κάνουμε, το εγκαταλείψαμε. Και σε ποια εποχή, που είχε πολλούς διαθέσιμους πόρους το κεντρικό κράτος, πάρα πολλούς. Ένα έργο θα σας πω που με ρωτήσατε πριν. Της Πειραϊκής, το έργο την ανάπλαση. Ναι, το χρειαζόμαστε το έργο αυτό. Ξέρετε τι χρηματοδότηση έχει αυτό το έργο? Μια ανάπλαση, μια απλή ανάπλαση. 27 εκατομμύρια. Με 27 εκατομμύρια φτιάχνουμε νέα πόλη. Είναι τριπλάσιος ο προϋπολογισμός του έργου από το πραγματικό κόστος του έργου αυτού. Να τα διαθέσιμα χρήματα. Και μπορώ να σας πω πολλά, πολλά παραδείγματα.
2: Το νέο δημαρχείο, πώς το βλέπετε?
1: Δεν συμφωνούμε και με αυτή την άποψη. Δεν είμαστε μίζεροι. Δεν υπάρχει δήμος σε όλη τη χώρα που να έδωσε την κατασκευή ενός νέου δημαρχείου με όρους αντιπαροχής. Δηλαδή, σου δίνω ένα περιουσιακό μου στοιχείο σε ένα κατασκευαστή να μου κάνεις δημαρχείο και σου χαρίζω. Σου δίνω για εκμετάλλευση ένα δικό μου μεγάλο περιουσιακό στοιχείο που είναι πάνω στην πλατεία Κοραή. Απίστευτη υπεραξία αυτού. Δεν υπάρχει άλλος δήμος στη χώρα. Πώς φτιάχνουν όλα οι πόλεις στα δημαρχεία τους? Από πόρους που βρίσκουν από πολλές πηγές. Πουδουέ, πόρους της περιφέρειας, πρόγραμμα Τρίτσης. Ας πάμε στον Πειραιά. Πόσες πόλεις έχουμε, πόσους δήμους έχουμε? 5 με τη Λασσαλαμίνα, 6. Κορδαλός, δημαρχείο. Κερατσίνη, δημαρχείο. Νίκαια, δημαρχείο. Σαλαμίνα, νέα δημαρχείο. Κανένας δεν έδωσε σε αντιπαροχή δικό του περιουσιακό στοιχείο για να φτιάξει δημαρχείο. Αυτή τη στιγμή το Χαλάδρι, η Αγία Παρασκευή, φτιάχνουν μεγάλα δημαρχεία με πόρους περιφέρειας. Γιατί εμείς πρέπει να το δώσουμε στο real estate? Το χτίριο πάνω στην πλατεία Κοραή είναι πολύ ακριβό χτίριο, μεγάλη υπεραξία χτίριο. Και θα μπορούσαμε να πάρουμε χρηματοδότηση να φτιάξουμε το δημαρχείο στη Ράλιο. Και τ' άλλο να το εκμεταλλευτούμε. Και από τα χρήματα που θα εισπράττουμε μαζί με το τέλος της κρουαζιέρας που πήραμε φέτος 700.000, να κάνουμε ένα ταμείο και από άλλες πηγές και να πάμε να αγοράσουμε οικόπεδα εγκατελειμμένα μέσα στις γειτονιές, στα Καμίνια, στην Παλιά Κοκκινιά, για να ελευθερώσουμε και να δώσουμε ανάσες στη γειτονιά. Να δημιουργήσουμε λίγους χώρους, ελεύθερους χώρους στη γειτονιά που δεν έχουν. Δεν έχουν. Έχουμε περπατήσει όλοι στην Παλιά Κοκκινιά, στο πέμπτο διαμέρισμα. Είναι πόλεις αυτή για να ζεις. Είναι πόλεις για να ζεις. Βιώσαμε τις συνέπειες της εργολαβίας της αντιπαροχής, της πολυκατοικίας. Τώρα ζούμε τις συνέπειες μιας άλλης επιδρομής του real estate. Και η πόλη, και οι πολίτες, και οι ανάγκες τους, και η ποιότητα ζωής. Ποιος θα μιλήσει για αυτούς? Αυτές είναι μερικές επισημάνσεις, κύριε και κυρία μου.
0: Ναι.
2: Να κλείσουμε ή να
0: πούμε? Όχι, κλείσουμε. Όχι. Θα κλείσουμε. Όχι, τα σκέφτομαι όλα.
2: Κάτι
0: αυτά
2: άλλο που θέλατε εσείς να μας πείτε.
0: Και σκέφτομαι ότι από την προηγούμενη φορά που σας είχαμε εδώ μέχρι σήμερα, στην ουσία δεν έχει αλλάξει κάτι.
1: Ναι, για μας δεν έχει αλλάξει κάτι. Κοιτάξτε.
0: Ναι, αυτό λέω ότι.
1: Δεν έχει αλλάξει. Κάντε μια αντικειμενική αποτίμηση. Ως ένας άνθρωπος που εργάζει στον Πειραιά και ζείτε τον Πειραιά και τον βλέπετε το λοιπόν. Ποια είναι τα βασικά του προβλήματα? Το κυκλοφοριακό, mm-hmm. Απίστευτο πρόβλημα. Δεν έχει πράσινο, δεν έχει ελεύθερους δημόσιους χώρους. Και μπορώ να σας θέσω για να μην σας κουράζω. Αυτά τα κρίσιμα, κορυφαία θέματα που πιέζουν την πόλη, υπάρχει κάποια βελτίωση? Μα καμία βελτίωση. Οριακή βελτίωση. Ας πούμε το κυκλοφοριακό. Δεν έχεις πολλές λύσεις να φέρεις τα πάνω κάτω. Ας πάμε τα πιο αυτονόητα. Δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε, όπως προβλέπει ο νόμος, ότι η φόρτωση και η εκφόρτωση των καταστημάτων θα γίνει σε συγκεκριμένες ώρες. Γιατί μεγάλα προβλήματα στην κυκλοφορία συμβαίνει με τη φόρτωση και επιφόρτωση των καταστημάτων σε όποια ώρα θέλουν. Το διπλοπαρκάρισμα δεν μπορούμε να το αποτρέψουμε που συμβαίνει σε αυτή την πόλη. Έχετε δει σε άλλη πόλη της χώρας οι βασικοί οδικοί άξονες της πόλης να έχουν στάθμευση, παράνομη και νόμιμη στάθμευση? Η Καδημίας έχει στάθμευση, η Πανεπιστημίου έχει στάθμευση, η Σταδίου έχει στάθμευση, η Θεσσαλονίκη έχει στάθμευση βασική. Αυτό το φαινόμενο εμφανίζεται μόνο στον Πειραιά. Άρα αυτά το τόσο αυτονόητα. Μπορεί να μην έχουμε αδειοδοτημένες πιάτσες ταξί. Mm-hmm. Μπορεί τα ταξί να δημιουργούν αυθαίρετες πιάτσες όπου αυτοί νομίζουν ότι είναι το σωστό και τους βοηθάει. Είναι μια πόλη.
2: Τρεις πιάτσες μόνο στο κέντρο έχετε. Μπράβο, σε ένα οικοδομικό τετράγωνο.
1: Ακριβώς. Είναι δυνατόν να μην έχουμε ελεγχόμενη στάθμευση στο κέντρο της πόλης και σε άλλα σημεία της πόλης? Ελεγχόμενη στάθμευση. Δεν μπορεί να διαχειριστείς διαφορετικά τα θέματα που αφορούν την επιβάρηση. Το καλοκαίρι τώρα θα γίνει κόλαση στο λιμάνι. Το λιμεναρχείο δεν οφείλει να βάλει κανόνες στις εταιρείες αυτοπλοείας για να τους πει ότι δεν μπορεί να έρχεστε όλοι και να φεύγετε όλη την ίδια ώρα τα ίδια πλοία για λόγους ανταγωνισμού που έχετε μεταξύ σας. Δεν μπορείτε οι χρονοαποστάσεις αφήξεων και αναχωρήσεων να απομακρυνθεί το ένα πλοίο από το άλλο για να διαχειριζόμαστε την επιβάρηση του λιμανιού και της γύρω περιοχής. Πάρα πολλοί άνθρωποι το καλοκαίρι χάνουν τα καράβια γιατί δεν προλαβαίνουν, εγκλωβίζονται στο ποτηλιάρισμα. Αν και σήμερα είδα, μπράβο, ότι η Τροχέα έκανε μια εξαιρετική δουλειά σε κρίσιμους σκόπους, διευκόλυνε την κίνηση.
2: Κάνει, έχουμε κάθε Δευτέρα τον κύριο Καραγιάννη, δεν το δικαιούται.
1: Α, μπράβο του, μπράβο του. Κάνει απίστευτη δουλειά. Να πάρει βοήθεια ο άνθρωπος σε προσωπικό και να συνεχίσει την προσπάθεια με τροχονομία στους τρεις μεγάλους σκόπους του Δημοτικού Θεάτρου, της Εθνικής Αντίστασης και στην
2: Υποδαμία.
1: Να πάρει, να κάνει σε αυτούς τους μεγάλους σκόπους. Να κάνει τροχονομία.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε
1: Καραγιάννη.
0: Ευχαριστούμε.
2: Καλό καλοκαίρι, θα ευχηθούμε. Σταματάμε την άλλη εβδομάδα.
1: Μπράβο, να περάσετε καλά όλοι.
2: Καλά
1: και... το ζωηρέψαμε λίγο, έτσι. Δεν πειράζει.
2: Όχι, μα γι' αυτό είσαι και ο ρόλο του ραδιοφώνου. Να λύμουν
0: το νόημα.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Σα ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Στο
1: επανειδήν. Γεια σα, παιδιά. Γεια σα.
3: Ερή. Στον αέρα.
4: Έλα, ρε Γιάννη. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Έρη Λαζαρίδης εδώ, βρισκόμαστε έξω από το Παλένκε σε ένα από τα πιο διάσημα Latin Club της περιοχής. Καταλαβαίνετε τώρα ποια λέω, ε. Αυτά που κουνιούνται και λυγούνται σαν τα χέλια να πούμε και γίνονται ένα τα κορμιά, αυτά τα μαρτωλά που ακούγονται τα τυρίλα μορδίδιτα και τυρίλα μορδίδιτα και τι έλεγα. Σε λίγο, εντός...
5: Το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξαστήριξη των ανέμων.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών, Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η, 30 Ιουνίου, από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
2: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022, καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. First Aid Kit. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
0: Κανάλι 1. 90,4.

κάνω κύκλο και εκεί μέσα θα χορεύω. Κι ας μην ξέρω που πηγαίνω, κι ας μην ξέρω τι γυρεύω, τη ζωή μου μηδενίζω.

0: Πάμε λοιπόν, επειδή το καλοκαίρι είναι εδώ και επειδή καλοκαίρι χωρίς παγωτό δεν γίνεται, ραντεβού λοιπόν την Τρίτη το απόγευμα, 30 Ιουνίου, στην πλατεία Κοραή από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, η πιο γλυκιά γιορτή του καλοκαιριού, δεύτερο φεστιβάλ βιοτεχνικού παγωτού Πειραιά. Και μαζί μας είναι ο αντιπρόεδρος Ένωσης της Ομοσπονδίας Ζαχαροπλαστών, ο κύριος Θήμιος Βασιλείου, γνωστός και μη εξαιρεταίος. Να τον καλημερίσουμε, να του πούμε καλό καλοκαίρι να έχουμε με πολλά παγωτά. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Να σας διορθώσω λίγο, θα είναι από τις 6 μέχρι τις 10 το βράδυ.
2: Ακόμα καλύτερα.
1: Θα μοιράζουμε παγωτό δωρεάν, θα δροσίσουμε και θα δώσουμε μια απόλαυση δροσάς και γεύσης σε όλο τον κόσμο.
0: Μέχρι τις 10 έχετε δίκιο, εγώ δεν το διάβασα καλά στην αφίσα. Συμφωνώ.
1: Ναι, ναι.
0: Πέστε μας τώρα, μην δεν χρειάζεται να ρωτάμε. Αυτά τα πράγματα τα ρωτάμε. Τα λέμε κατευθείαν. Για πάμε.
1: Είναι μια γιορτή. Την ξεκινήσαμε πέρσι. Ο δήμαρχός μας θέλει να την κάνουμε θεσμό και φέτος είναι η δεύτερη χρονιά που θα γίνει. Είχε μεγάλη επιτυχία πέρσι. Φέτος θα είναι ακόμα καλύτερη. Θα έχουμε πιο πολλά πράγματα. Θα έχουμε κλόουν. Θα έχουμε κοπέλες που θα βάφουν τα παιδάκια. Θα έχουμε έναν που θα κάνει μπουρμπουλίθρες, ένα σώμα μπουρμπουλίθρες. Θα δείτε και καινούργια πράγματα και για τους μικρούς και τους μεγάλους. Θα είναι και ο Θρυλαίων, θα είναι και η παλέμαση ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού όπως ήταν και πέρσι. Και ελπίζουμε όλος ο κόσμος να έρθει να γευτεί το ωραίο παγωτό που θα είναι σε 4 γεύσεις.
0: Ποιες είναι οι γεύσεις που θα έχουμε, θα πλασάρουμε?
1: Θα είναι βανίλια σοκολάτα, φράουλα. Και μια γεύση, αυτή που είχαμε και πέρσι, τη γεύση που έχουμε φτιάξει για τον Ολυμπιακό.
0: Α, είναι που είναι κόκκινη και άσπρη, έτσι.
1: Μπράβο, ναι, ναι.
0: Δεν θυμάμαι αυτά. Πάντως, να πάμε καλά, πρόεδρε, πόσοι θα συμμετέχουν, πόσοι συνάδελφοι?
1: Όλοι οι συνάδελφοι θα συμμετέχουν. Όλοι από το σωματείο είναι προσκαλεσμένοι να συμμετέχουν. Το σωματείο με το Δήμο το συνδιοργανώνει και το μοιράζουμε δωρεάν το παγωτό. Κανένας δεν πληρώνει τίποτα.
0: Πέρσι θυμάστε πόσα κιλά παγωτό είχαν φύγει?
1: Πέρσι είχαν φύγει περίπου 1200-1300 κιλά παγωτό.
2: Αυτό
1: έχουμε ήδη παραγγείλει στον 1,5 τόνο. Και να σας πω την αλήθεια, επειδή φοβόμαστε ότι θα έχει μεγαλύτερη προσέλευση, ίσως το ζητήσουμε και 200-300 κιλά ακόμα.
2: Καλή ιδέα. Καλή ιδέα.
0: Δώσε να έχεις.
1: Πολύ, πολύ παγωτό, πολύ παγωτό, πολύ δροσιά και πολύ χαρά στους μικρούς μας φίλους κυρίως.
2: Ποια γεύση.
1: Θέλουμε να μάθουν ποιο είναι το καλό το παγωτό, το σωστό το παγωτό, ναι. Και όχι το παγωτό που πουλάνε το βιομηχανικό στο σούπερ μάρκετ,
2: ναι.
1: Που το έχουν ονομάσει παγωτό, αλλά στην ουσία δεν είναι παγωτό.
2: Ποια γεύση είναι αυτή η οποία φεύγει περισσότερο?
1: Η βανίλη και η σοκολάτα είναι αυτές που φεύγουν περισσότερο.
2: Για φέτος το καλοκαίρι εσείς τι προτείνετε?
1: Στον Πειραιά τη γεύση Ολυμπιακό.
2: Στην υπόλοιπη Ελλάδα ή θα φτιάξετε για όλους?
1: Είπατε, συγγνώμη.
2: Θα φτιάξετε για όλους, λέω, τι προτείνετε στην υπόλοιπη Ελλάδα?
1: Στην υπόλοιπη Ελλάδα ο κόσμος τρώει βανίλια και σοκολάτα στο επιτόπλιστον. Μετά έρχεται μια γεύση cookies, mm-hmm. Η οποία θα είναι σε μια μικρή ποσότητα, θα την έχουμε και εκεί πέρα. Και μετά έρχονται όλες οι υπόλοιπες γεύσεις, οι πιο ιδιαίτερες.
2: Μάλιστα.
1: Και σε δεύτερη μοίρα είναι τα σορμπέ μετά, έτσι, που η φράουλα που θα έχουμε θα είναι σορμπέ.
0: Καϊμάκι θα έχουμε, να φάμε κανένα καϊμάκι με βίσινο τώρα εκεί πέρα, τι μου λέει.
1: Καϊμάκι δυστυχώς δεν θα έχουμε. Καϊμάκι θα σας φέρουμε
2: στο σταθμό,
0: θα το. Α, ναι, γιατί το έλεγε ο κ. Παπαδάκης εδώ, παλιά φέρναμε και κανένα παγωτάκι εδώ, κύριε Βασιλείου μου, τώρα το ξεχάσαμε και αυτό, δεν πειράζει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Ραντεβού Τρίτη βράδυ. Τρίτη βράδυ, 6 με 10.
1: Περιμένουμε όλο τον κόσμο και περιμένουμε και εσάς. Είναι μια γιορτή χαράς.
0: Να είστε πάντα καλά. Καλημέρα σας.
2: Πάντα τέτοια. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα, γεια σας.
0: Πάμε να πούμε και τις άλλες καλημέρες εδώ, κύριε Παπαδάκη μου. Καλημέρα στον κύριο Μιχάλη Γκιόν. Καλημέρα, καλή συνέχεια στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του καναλιού 1. Το ξύ πρόβλημα στάθμευσης στο νέο φάλαιο είναι διαχρονικό και χρειάζεται επίγουσα λύση, λέει ο κύριος Μιχάλης. Ο κύριος Αργύρης. Λέει τα παγωτά ελληνικής παραγωγής και εταιρείας. Δικά μου, αυτά είναι τα καλύτερα. Δικά μου φαβορή, γεύση γιαούρτι, λέει. Γεύση γιαούρτι, παγωτό γιαούρτι. Αχ, να είστε καλά, μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Αργύρη. Καλημέρα και σε εσάς. Και πάμε να υποδεχτούμε σε λίγο και τον Λουκά Θεοφανόπουλο να μας πει τα νέα του Μουντιάλ και όχι μόνο.

αερόστατα στον ουρανό. Δίχως tag, δίχως hashtag, δίχως social media. Ψάχναμε τον έρωτα σε ένα κατάστρωμα, μέσα στο γλυκό καλοκαιρινό υδρότα που έσταζε η αθώα μυρωδιά των κορμιών μας. Τώρα, γενιά χαμένων σαραντάριδων, μια γενιά που δεν ξέρει πού να πρωτοπατήσει, σε αυτά που της έμαθε το λάγνο παρελθόν ή σε αυτά που ασταμάτητα και χωρίς φίλτρο επιβάλλει νέα τάξη πραγμάτων. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πότιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά έναν κόσμο γεμάτο φως. Έναν κόσμο απλό, μόνο

τότε ήμασταν πουλιά δέσποτα, ηλιοβασιλέματα στον ουρανό. Τρέχαμε σε μια λάνα με παιχνίδια θόρμητα, νιώθοντας ευτυχισμένοι μέσα στην παιδική αγνιά μας. Τώρα κομπάρσει σε μια ταινία που το τέλος της φαντάζει όλο και πιο δυσίωνο. Τι θέλουμε τελικά από αυτή τη σύντομη περιήγηση μας αυτόν τον πλανήτη? Πώς μπορεί να χωρέσει όλη μας η ζωή σε μια οθόνη? Είμαστε όλοι τόσο ίδιοι, κι όμως τόσο διαφορετικοί. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πόντιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά ένα κόσμο γεμάτο φως. Ένα κόσμο απλό, μόνο με αγάπη.

0: Πάμε, καλημέρα. Λουκά Στεφανόπουλο.
1: Πάμε τώρα, καλημέρα, Λουκά Στεφανόπουλο. 49 είναι η ώρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και γεια σα, λέμε. Έλα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Λουκά.
2: Καλημέρα.
1: Είπαμε, ένα λεπτό τρώμε καλημέρε, πάμε να πούμε.
2: Λοιπόν, έχουμε το πρώτο ζευγάρι στα νοκάουτ για το Μουντιάλ που πραγματοποιείται στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού. Είναι το ζευγάρι Νότια Αφρική-Καναδάς, το οποίο παιχνίδι θα διεξαχθεί το βράδυ της Κυριακής, στις 10 για την ακρίβεια, το βράδυ της Κυριακής. Ο Καναδάς, ο οποίος έχασε χθες από την Ελβετία, η Ελβετία η οποία ευνηδίασε τους διοργανωτές. 2-1 προκρίθηκε ως πρώτη η Ελβετία, περιμένει αντίπαλο. Θα λέξει ένα παιχνίδια. Βραζιλία-Σκωτία 3-0 με την επιστροφή στην αγωνιστική δράση του Νεϊμάρ, ο οποίος μπήκε αλλαγή στο 78ο λεπτό. Τσεχία-Μεξικό 0-3, πανηγυρικά στην επόμενη φάση για τους κεντροαμερικάνους. Νότια Αφρική-Κορέα 1-0, οι Νοτιοαφρικάνοι οι οποίοι κάνουν καταπληκτική πορεία. Οι Νοτιοκορεάτες είναι στους 3 βαθμούς, λογικά δύσκολο να είναι μία από τις 8 καλύτερες τρίτες ομάδες, που σίγουρα θα είναι η Βοσνία, η οποία νίκησε χθες με 3-1 το Κατάρ και είναι στην τέταρτη θέση του ομίλου της Ελβετίας. Και Μαρόκο Αϊτή 4-2, βασικός ξεκίνησε ο σέντερ φορ του Ολυμπιακού, ο Αγιούπ Ελκαμπή, έπαιξε μέχρι το 70, αλλά οι αλλαγές είναι αυτές που έκαναν τη διαφορά για τους Βορειοαφρικάνους, καθώς βρέθηκαν 2 φορές να είναι πίσω στο σκορ με 1-0 και 2-1 από την IT. Και έχουμε σήμερα τους ομίλους 4, 5 και 6. Είναι τα τελευταία, η τρίτη αγωνιστική για τους 3 αυτούς ομίλους. Τα πρώτα παιχνίδια θα διεξαχθούν στις 11 η ώρα το βράδυ. Είναι για τον 5ο ομίλο. Κουρασάο, Ακτή, Ελεφαντοστού και Εκουαδόρ, Γερμανία. Γερμανοί είναι στην επόμενη φάση. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει από το παιχνίδι της Ακτής Ελεφαντοστού με το Κουρασάο και έχει ελπίδες και το Εκουαδόρ. Στις 2 μετά τα μεσάνυχτα, ματσάρα, Σουηδία, Ιαπωνία. Οι δύο αυτές ομάδες, οι οποίες κάθε μία θέλει νίκη για να ακολουθήσει τους Ολλανδούς. Οι Ολλανδοί, οι οποίοι αγωνίζονται στην τελευταία αγωνιστική του 6ου ομίλου με τους Τινήσιους. Και στις 5 η ώρα τα ξημερώματα, τα παιχνίδια του 4ου ομίλου. Παραγουάη-Αυστραλία, αυτό είναι ντέρμπι. Το Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον. Οι Τούρκοι είναι εκτός, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη προκριθεί. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο παιχνίδι της Παραγουάης με την Αυστραλία. Από και μετά στα σημαντικές χθεσινές ειδήσεις, ξεχωρίζει σίγουρα η μεταγραφή του Φαλ, ή μάλλον ο ελεύθερος Φαλ, ο οποίος έφυγε από τον Ολυμπιακό και τον Πειραιά και μεταπίδησε στον Παναθηναϊκό για 2+1 χρόνια. 1,6 εκατομμύρια ευρώ το συμβόλαιο του Γάλλου με τον Παναθηναϊκό. Παίζει με ελληνικό διαβατήριο, πάντως να πούμε.
1: Όχι ακόμα.
2: Θα το πάρει το ελληνικό διαβατήριο. Ναι, θα το πάρει. Έχει κινήσει.
1: Γιατί μου φαίνεται ο Παναθηναϊκός είναι κατά την ελληνοποίηση.
2: Έκανε διευκρίνηση χθες ο κύριος Γιανακόπουλος και είπε ότι ναι, μεν, αλλά ότι έχει κινηθεί η διαδικασία εδώ και καιρό για να πάρει το ελληνικό διαβατήριο ο Μουσταφά Φάλος. Εκ τούτου δεν τίθεται θέμα και έτσι είναι και το σωστό. 1,8 το δεύτερο χρόνο και αν ο Παναθηναϊκός ενεργοποιήσει την οψιόν του Plus 1, τρίτη χρονιά δηλαδή, θα αποφέρει στον ψηλόσωμο σέντερ 2 εκατομμύρια ευρώ. Στο Ολυμπιακό αποχαίρεται χθες ο Μακίσικ, αλλά υπάρχει και ένα ερωτηματικό για το τι θα γίνει με τον Thomas Walkup, δηλαδή εάν θα ενεργοποιηθεί η οψιόν του Ολυμπιακού που έχει συνένα.
1: Άκουσες τι είπε έτσι.
2: Μια χαρά τα είπε. Είπε ότι ρωτήθηκε σε μια πάρα πολύ καλή συνέντευξη η οποία παραχωρήθηκε στο Eurohoops. Ρωτήθηκε για το τι θα γίνει και αν θα κλείσει η καριέρα του Ολυμπιακού στα 34. Και είπε ότι εμείς είμαστε επαγγελματίες. Ναι, μεν. Αλλά θέλουμε να πληρωνόμαστε και καλά.
1: Και για σεβασμό μίλησε.
2: Ναι, μωρέ, κοίταξε. Δηλαδή, πού είναι το παράξενο σε αυτή, αυτή τη δήλωση.
3: Όχι, αλλά απλά δεν ακούγεται.
1: Ναι. Δεν θέλω να ακούγουμε. Δεν με ενδιαφέρει να ακούγουμε.
2: Ναι, ναι, αυτό που κάνει είναι αντιραδιοφωνικό και το κάνει πολλές φορές. Λοιπόν, να σε κοντά στο μικρόφωνο. Ο παίκτης είπε ότι θέλει να μείνει αρκεί να εκτιμηθεί αυτό το οποίο έδωσε τον Ολυμπιακό. Η εκτίμηση τώρα η δική μου είναι η εξής. Ότι ο Ολυμπιακός θα ανταμείψει τον Τόμας Γουόκαπ για όλα αυτά τα οποία έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό. Τον οδήγησε στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας, στην κατάκτηση του, του ελληνικού πρωταθλήματος. Είναι ένας παίκτης που έχει παίξει, αν θυμάμαι καλά, και με Ενέσεις. Okay. Ένας Αμερικάνος, δηλαδή. Το εξήγησα και μέσα λίγο νωρίτερα που μου ήρθες για τον Φαλ. Αυτά τα παιδιά δεν έχουν γεννηθεί ούτε στα Καμίνια, ούτε στη Ραπετσόνα, ούτε στο Πασαλιμάνι. Το ίδιο και κάποιοι άλλοι που ενδεχομένως παίζουν στο Παναθηναϊκό, που είναι Ισπάνοι, οι οποίοι δεν έχουν γεννηθεί ούτε στον Γκίζη ούτε στο Ζωγράφο.
1: Κάτι ξέρει για να πει Ισπανίτα, έχει κάποια πληροφορία?
2: Όχι, ρε παιδάκι μου, το αναφέρω απλά. Απλώς. Παίρνω τους δύο αιώνιους. Okay. Για αυτούς δεν συζητάμε τώρα.
1: Okay.
2: Οπότε δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι. Το θέμα ποιο είναι από την άλλη πλευρά, ξέρεις. Γι' αυτό πολλές φορές δεν πρέπει, ρε παιδάκι μου, ξέρεις, να το παίζουν κάποιοι και Ολυμπιακάρες ή Παναθηναϊκάρες. Επαγγελματίες είναι, εντάξει, θα πανηγυρίσουν και όλα τα υπόλοιπα μέχρι εκεί. Αυτά.
1: Αυτά.
0: Καλά είναι αυτά.
2: Για το ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό δεν έχω να σου πω τίποτα.
1: Εγώ δεν σε ρωτώ πια.
2: Ναι, περιμένουμε να κλειδώσουν τώρα και να κλείσουν κάποιες μεταγραφικές υποθέσεις μέχρι να φύγει η ομάδα.
1: Πότε φεύγει, για πες μου.
2: 3 Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά. Κάποιοι παίχτες, μάλιστα.
1: Την άλλη Παρασκευή.
2: Ναι, κάποιοι παίχτες συγκεντρώνουν και ξεκινούν εργομετρικά, αιματολογικά από τη Δευτέρα. Κάποιοι παίχτες έχουν και επιπλέον άδεια, όπως ας πούμε ο Ρωμαν Γιάρεμτζουκ, ο οποίος έπαιζε με την εθνική του ομάδα. Ο Γιώργος Μασούρας, ξέρω ότι έχει ζητήσει, θα πάει και αυτός απευθείας στην Ολλανδία. Αυτοί οι δύο πάνε απευθείας στην Ολλανδία. Και θα εξαρτηθεί τώρα από κάποιες περιπτώσεις, αν θα πάνε δηλαδή και κάποιοι μικροί μαζί, οι οποίοι θα πάνε, ποιοι θα είναι, εκεί πέρα πρέπει να ξεκαθαρίσει. Πάντως, αυτή τη στιγμή αποχώρηση δεν φαίνεται στον Ολυμπιακό. Ο Στρεφέτσα είναι σημαντικό, ξεκινάει η προετοιμασία
1: με τον Ολυμπιακό.
2: Αντιθέτως, ούτε ο Μάνσα, ούτε ο Καμπελά, ούτε ο Μπενταγκόρ έρχονται στην Ελλάδα.
1: Ο Θανασίου.
2: Ο Θανασίου μένει στον Όφη. Θα ανακοινωθεί η επέκταση του δανεισμού για ακόμη ένα χρόνο για τον Αθανασίου. Και είχαμε χθες, παιδιά, και την. Να, σημαντικό. Την απόφαση του Κωνσταντέλια να αποσυρθεί από την εθνική ομάδα. Να πω ότι ο Κωνσταντέλιας είχε επενεργοποιημένους λογαριασμούς στα social media. Ξαφνικά χθες άνοιξε απλά και μόνο για να ενημερώσει ότι αποσύρεται από την εθνική ομάδα. Γιατί λέει, έχει ένα μικρό παιδί, έρχεται, λέει, και ένα δεύτερο. Εντάξει, για μένα είναι δικαιολογία τραβηγμένη από τα μαλλιά τώρα αυτό το οποίο λέει ο Κωνσταντέλιας. Δηλαδή, με δεδομένο ότι ένας ποδοσφαιριστής που θα λείψει 20 ημέρες με προετοιμασία με τον ΠΑΟΚ. Θα λείπει κάθε δύο εβδομάδες, διήμερα και τρίμερα για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Τώρα, πώς μπορεί να επηρεάσει την οικογενειακή κατάστασή του και το να βοηθάει τη σύζυγό του, το γεγονός ότι τρεις φορές το χρόνο θα λείπει με την εθνική ομάδα. Υπάρχουν δύο ερμηνείες. Η μία έχει να κάνει με το θρησκευτικό του background, καθώς είναι μάρτυρας του Ιαχωβά και λέγεται και στη Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον αυτό διαβάζω και στα ρεπορτάζ, ότι είναι ένας από τους λόγους που ενδεχομένως να μην θέλει να πέσει στην εθνική ομάδα. Ο δεύτερος λόγος, ο οποίος για μένα είναι και ο πιο σημαντικός και είναι και μάλλον και ο πιο ουσιαστικός, πήγαινε στην εθνική, δεν έπαιζε και αποχαιρέτησε. Αναφέρω τα δύο σενάρια, παιδιά, τα οποία κυκλοφορούν κυρίως στα μέσα της Θεσσαλονίκης. Και γι' αυτό το λόγο άλλωστε, και στην δήλωση του Κωνσταντέλια δεν υπάρχει καμία αναφορά, ενώ υπάρχει, ας πούμε, γενικά ΕΠΟ και τα λοιπά, δεν υπάρχει καμία αναφορά στον Ιωβάνοβιτς.
0: Ευχαριστούμε τον Λουκά Θεοφανόπουλο. Εμείς θα τα πούμε και αύριο Παρασκευή, 7 η ώρα. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στον Πειραιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Ενημερώνεται για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικού προγράμματος θαλάσσιας ρομποτικής. Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα για συζήτηση το νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη μία μετά το μεσημέρι η ανακοίνωση των βαθμολογιών των πανελλαδικών εξετάσεων γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Ομολόγησε και συνελήφθη ο ανήλικος δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε το 17χρονο χθες το βράδυ σε συμπλοκή 10 ατόμων στην Καλυθέα. Οπαδικά κίνητρα εξετάζουν οι αρχές. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Βενεζουέλα μετά τις δύο ισχυρές δονήσεις, τουλάχιστον 32 νεκροί, 700 τραυματίες, δεν υπάρχουν πληροφορίες για Έλληνες μεταξύ των θυμάτων. Ανοιχτό άφησε ο Τραμπ το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία. Η Αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει την πιθανή επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35, δήλωσε ο J.D. Vance. Για άμεση συνεργεία σε έναν παράνομο επιθετικό πόλεμο εναντίον ενός κυρίαρχου κράτους μέλους του ΟΗΕ, κατηγόρησε το ΝΑΤΟ η Τεχεράνη. Οποιαδήποτε διέλευση από το Ορμούζ χωρίς την άδεια του Ιράν θεωρείται απαράδεκτη και επικίνδυνη, θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, τονίζουν οι φρουροί της Επανάστασης. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Θα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών, Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η, 30 Ιουνίου, από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
3: Φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
7: Γεια σα, Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
6: Ορίστε. Καλύτερα οι δυο μας. Θα ταιριάξουμε.
8: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13-164-20-22, καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για κτέο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
9: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

Μα θα κάτσει και φέτος να γράψει το γράμμα σε κάποιο Βασίλη που ακόμη να γιάσει από μια Μαρία που δεν ζει το θαύμα. Θα φτιάξει και του χρόνου τα Happy New Year. Θα φτιάξει τελικά με την άσπρη τη σκόνη. Μα κάτω από τον γη θα σταθεί μοναχό. Η καρδιά σου θα σπάσει. Σαν να ήταν Ρόδη. Γίναμε μεγάλα παιδιά πια. Καταλαβαίνεις, καταλαβαίνω. Μπλέχτηκαν μέσα μου ηρωές και όλο ξεχνάω τι περιμένω. Να τσουγκρίσω το αυγό μου, να αλλάξω το χρόνο, να αλλάξω τον κόσμο, να αλλάξω εμένα. Για αυτά τα λόγια που ολοθάβω, να σκορπίσω στον αέρα. Να δώσω μια και να χαλάσω μες στην εξέλιξη της πλάσης. Αφού η ζωή κάποιες φορές απλώς σε αφήνει να γεράσεις.

Ξυπνά, μας έχουν βρει στο κρεβάτι εποχές. Τι είναι η αλήθεια, μπροστά στα λόγια που ακούσω τι θες. Παραμύθια, δεν έχει μάγισσες και γίγαντα πελώριο. Κανείς δεν τραπετεύει μέσα από το όνειρο όταν είσαι εδώ.

σε πεδιάδα. Σαν τη θετή τροχιά να σταματήσει η ζαλάδα. Hey, ξυπνά. Μας έχουν βρει στο κρεβάτι εποχή. Στην αλήθεια δεν έχει μάγισσες και γίγαντα πελώρια. Κανείς δεν τραβεύεται μέσα από το όνειρο.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο η Άννα Ζανδίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Από τον Ιούλιο αυτόματα χωρίς αίτηση μειωμένες δόσεις σε ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά την υπερψήφιση της τροπολογίας Πιερακάκη. Συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη μία μετά το μεσημέρι η ανακοίνωση των βαθμολογιών των πανελλαδικών εξετάσεων, γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Ομολόγησε και συνελήφθη ο ανήλικος που σκότωσε με μαχαίρι το 17χρονο χθες το βράδυ σε συμπλοκή 10 ατόμων στην Καλλιθέα. Σε κατάσταση εκτάκτης ανάγκης η Βενεζουέλα μετά τις δύο ισχυρές δονήσεις, τουλάχιστον 32 νεκροί, 700 τραυματίες, δεν υπάρχουν πληροφορίες για Έλληνες μεταξύ των θυμάτων. Ανοιχτό άφησε ο Τραμπ το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία. Η Αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει πιθανή επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35, δήλωσε ο J.D. Vance. Για άμεση συνέργεια σε έναν παράνομο επιθετικό πόλεμο εναντίον ενός κυρίαρχου κράτους μέλους του ΟΗΕ, κατηγόρησε τον ΝΑΤΟ η Τεχεράνη. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανέμοι μέτριοι έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα, κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα Προλαμβάνω και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλους σας. Πέμπτη σήμερα 25 Ιουνίου και στα μικρόφωνα για την επόμενη μία ώρα στο καλύτερα οι δυο μας. Κατερίνα Δελγιάννη, Μαρία Δελόγκα, ο κύριος Τζούλς στον ήχο, ο επίτιμος πρόεδρος κύριος Ιωσήφ Βουράκης.
1: Γενικότερα, εντάξει, επίτιμος δεν θα ήθελα να είμαι ποτέ. Παρ' όλα αυτά, γεια σας, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Ο πρόεδρος μας!
2: Γιατί είσαι υπετέως?
0: Αλλά τι λέτε, θέλω να πω.
1: Μαράκι μου, θέλω να λύσουμε το όνομά μου.
0: Αυτό ήθελα να πω.
2: Μπορεί να είσαι ο κύριο Ιωσήφ Βουράκη.
1: Ο Ιωσήφ, κάτι, πες με το όνομά μου.
0: Ο κύριο Βουράκη. Ή αλλιώ ο Ιωσήφ.
1: Μαράκι.
0: Και ο Σίμο μα, το λαμπρό μα το αστέρι.
1: Το αστέρι, το επώνυμο.
2: Το αστέρι τη Βασκομιλιά.
0: Πιέρ Μάνι. Και Μανίδη.
2: Πιέρ Καρντέ.
1: Ζαν Κλοντ.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, με τα ονόματα δεν τα πάω και πάρα πολύ.
1: Ζαν Πολ Κοντκέ.
0: Αλλά τα πάω πάρα πολύ καλά, με τη χαρά. Με την αγάπη και με την καλημέρα.
1: Αν δεν ήταν εδώ το μαράκι. Καταρχήν σήκω λίγο. Σήκω, σήκω. Όχι εσύ.
0: Α, εγώ
1: εσύ,
0: να
1: σήκω, λίγο. Σήκω λίγο. Τελειώσαμε.
0: Όχι.
1: Τι όχι, τελειώσαμε. Τελειώσαμε.
0: Έχουμε 12 έχουμε κομπή.
1: Ρώτα. Τελειώσαμε.
3: Συγγνώμη, ναι. Μπορείς να πεις αυτά τα.
0: Λοιπόν, αγαπημένοι μου άνθρωποι που μας ακούτε και δυστυχώς δεν μπορείτε να απαντήσετε τώρα.
1: Δυστυχώς δεν μπορείτε να λύτε.
0: Ναι, ναι. Αλλά μπορείτε να μας στείλετε ένα μήνυμα στο Viber της εκπομπής μας, 6951-904-904.
1: Αμάρια Κατερίνα.
0: Τίποτα, δεν σας πιστεύω σήμερα.
1: Τι κάνεις? Πες μαράκι, κάτι είπες εδώ
0: θα
1: σημαντικό.
0: Συνεχίσω. Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα Λεύκης, αλλά το σημαντικό δεν είναι αυτό.
1: Λεύκης του δέντρου.
0: Λεύκης, Λεύκη.
1: Του δέντρου ή της ασθένειας.
0: Ναι. Λοιπόν, είναι η Παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ. Στρούμφοχωριό, γιορτάστε!
4: Μια φορά και λοιπόν, ένα καιρό, σε ένα
1: μετά από δύο χρόνια, είναι το πιο συντονισμένο τέτοιο που έχει γίνει. Αυτό που λέει λόγος με μουσική. Δεν ξαναγίνει.
0: Μπράβο, Τζούλς!
1: Μπράβο, πραγματικά.
0: Και yeah,
2: αλλά τι είναι
0: ακόμα.
2: Η Παγκόσμια Μέρα Στρούμφ.
1: Γιορτάζουμε
0: το
1: Στρούμφ.
0: Παγκόσμια Μέρα των Στρούμφ, ρε Κατερίνα.
2: Γιατί υπάρχουν στρουφάκια.
1: Βέβαια.
0: Και γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο κάθε 25 Ιουνίου.
1: Από τη στιγμή που υπάρχει δρακουμέλι, υπάρχουν και στρουφάκια.
0: Βεβαίως.
1: Δεν έχει δει δρακουμέλι εσύ.
0: Γιατί εκείνη την ημέρα γεννήθηκε ο Βέλγος Κομίστας Πεγιό. Να ξέρετε.
1: Αυτός που τα έφτιαξε.
0: Βεβαίως. Mm. Και.
2: Σίμω, ένα μπορεί να μην σε θυμάται, αλλά τον Βέλγο Πεγιό.
0: Ο Πεγιό.
2: Δημιουργό Στρούμφ, τον είπε.
1: Έχει εύκολο όνομα ο Πεγιό. Εδώ ο άλλο Περζάν Κλοντ Βάντζαν.
0: Θέλετε να σα πω και κάτι ακόμα. Σήμερα γιορτάζει το παιδί.
1: Ποιο είναι το παιδί?
0: Το παιδί. Ο Έρος, ρε παιδιά, ο Έρος γιορτάζει
1: ο
0: σήμερα.
1: Αυτό το τετράποδο.
0: Βεβαίως, το λέει εδώ.
1: Τι είναι?
0: Σαν σήμερα το γράφει. Γιορτάζουν ο Έρος, ο Λογκίνος και η Φευρονία.
1: Θα τρελαθώ. Έχει δικά σου γιορτή αυτό το πράγμα εδώ.
0: Βέβαια.
1: Ρε Ζαβό, έλα εδώ.
0: Είχε καλή νονά.
1: Έλα εδώ. Ναι. Α, Νονά. Φύγει στην Νονά σου πει χρόνια πολλά. Έλα εδώ.
2: Πάμε να ξεκινήσουμε με ένα πολύ ωραίο κομμάτι.
1: Σου πει η Νονά χρόνια πολλά.
2: Τι το ακούω κάθε μέρα.
1: Α, τι το ακούω. Σου πει χρόνια πολλά.

0: Λοιπόν, εγώ έχω κάποιες ερωτήσεις, μου έχουν γεννηθεί κάποιες απορίες.
1: Βεβαίως, εδώ είμαστε να τις λύσουμε όλες.
0: Πρώτον, έχω κάποιους κοινωνικών, πώς τον λένε, κοινωνικών θεμάτων, κάποιους αθλητικών θεμάτων και κάποιες gossip. Πρώτον.
1: Τι κερδίζουμε να τις απαντήσουμε?
0: Τίποτα, απλά θα... γιατί βασανίζω το μυαλό μου από χτες. Και απλά θα είναι πιο ήρεμο το μυαλό μου. Πρώτον, όντως ο Παναθηναϊκός πήρε το φαλ?
2: Ναι, και τη είπα τη Μαρία πριν.
0: Γιατί εγώ το είδα.
2: Δεν αχωρηθεί στις λέξεις.
0: Νόμιζα ότι ήταν αστείο. Όντως έγινε.
1: Ναι, ναι, γιατί έκανε μια σπουδαία χρονιά.
2: Εμείς ξεμπαζώσαμε και αυτοί πήραν και λεπούρι. Εδώ πάει.
0: Ρε παιδί μου, όχι. Μήπως είναι κάποιο αστείο τύπου? Όχι, δεν είναι, είναι σίγουρο.
1: Εγώ χάρηκα.
0: Και είναι εγώ, γιατί δεν μένει άνεργος ένας συνταξίουχος.
2: Και πώς το σκοτώθηκαμε και τσέφουν.
0: Εντάξει, αφού έλεξε το συμβόλαιο του. Εγώ έχω άλλο τώρα. Επειδή μου το είδα, μου φάνηκε τελείως. Γιατί προχτές ανέβασε, έκανε μια ανάρτηση που ευχαριστώ τον Ολυμπιακό Μπουρμπουρμπουρμπουρ. Γράφανε από κάτω Ολυμπιακάρα, ναι, αυτά, θηρίο, σκυλί. Και μετά όντως πήγε εκεί.
2: Ναι. Δύο συν ένα χρόνια.
0: Νόμιζα ότι
1: θα έπρεπε να απαγορεύεται όσοι παίκτες παίζουν στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό να πηγαίνουν στην αντίστοιχη ομάδα.
0: Γιατί?
1: Κανονικά, εντάξει, κάνω χιούμορ βέβαια, γιατί ο επαγγελματισμός είναι άλλο πράγμα. Έτσι.
0: Να σου θυμίσω στο παρελθόν ότι υπήρχαν παίκτες οι οποίοι είχαν εδώ
1: βελενικές.
0: Το τριφύλι και το, στο μπράτσο τατουάζ και μετά πήγανε στον Ολυμπιακό και κάνανε και χι το τριφύλι. Το κάνανε, το σβήσανε με χι.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Εντάξει, επαγγελματίες είναι οι άνθρωποι, παίζουν για τα χρήματα.
2: Ρε παιδιά, δεν λέτε εδώ ξανά το Θεό που πήγε ο Φαλ. Φαντάζεσαι να πήγαινε κανένα άλλο από εμά.
0: Καλά, γενικότερα τα. Πώς θα λένε τους αγωγούς, είναι για απόσυρση στο Ολυμπιακό, τους έχουν πάρει. Πήρε ο Άρης τον Λαρετζάκη.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Αυτό εντάξει, νορμάλ μου φαίνεται.
2: Δώσαμε τον Σλούκα.
0: Ρε παιδί μου, το να φύγεις από τον Ολυμπιακό, από την όποια ομάδα, και να πας να παίξεις κάπου αλλού, θα πας. Μπαμ, σταμάτησε τον μπάσκετ.
2: Πώς μπορούμε να πάρουμε τον Άνε εμείς.
0: Αλλά να φύγεις από τον Ολυμπιακό να πας στον... ή από τον Παναθηναϊκό και να πας στον Ολυμπιακό.
2: Γιατί
0: είναι τραβηγμένο.
2: Είναι τραβηγμένο. Γιατί είναι τραβηγμένο.
0: Δηλαδή πριν 20 μέρες μέσα στο γήπεδο.
2: Αν πάνε τη Ρεάλ και πηγαίνουν στην Μπαρσελόνα και αν τη Ρεάλ, γιατί είναι
0: περίεργο.
2: Εντάξει, δεν έγινε αυτό στην Ισπανία.
0: Τέλεια.
2: Δεν τολμάνε καν.
0: Δεν τολμάνε. Δηλαδή είναι λίγο τέτοιο. Πάμε. Δεύτερη ερώτηση. Κοινωνικού περιεχομένου. Έχετε δει, γιατί εγώ το είδα χτες. Εσύ, Μαράκη, θα ξέρεις να το πεις αυτό.
1: Εγώ θα τα απαντήσω.
0: Που έχουν μαζευτεί 5, 6, 7, 8 μαζεμένες εκεί influencer. Που τους έχει στείλει μια βαλίτσα η Τούνη.
1: Α, στο παλί.
0: Τι είναι αυτό, μπορείς να μου
1: εξηγήσεις.
0: Έχουν μαζευτεί 5-6 μαζί.
1: Να κάνουν promotion.
2: Το πρόβλημα είναι Bubblegum. Ότι δεν δουλεύουμε στην Bubblegum. Μπορείς να το σκεφτείς βέβαια, πρόεδρε, εδώ στο κανάλι.
0: Τι είναι αυτό.
2: Πήρε τις υπαλλήλους και τις πήγε στον παλί ταξίδι.
0: Τι υπαλλήλοι είναι αυτοί.
2: Ναι.
0: Δεν είναι influencers.
1: Ναι, είναι φίλες τη influencer.
2: Υπάλληλοι είναι της εταιρείας.
0: Δεν είναι πια influencers είναι.
2: Τι λες, παιδί μου.
0: Εγώ τι λέω.
2: 8 κοπελίτσες είναι.
0: Δεν είναι υπάλληλοι.
1: Κάποιος πρέπει να μείνει και πίσω, παιδιά.
2: Δεν τις πήρε όλες. Έχει την HR manager, την διευθύντρια
0: παραγωγής. Εγώ νομίζω ότι αυτές είναι τέτοιες.
2: Δεν είναι τέτοιες.
0: Πού το ξέρεις?
2: Είναι φίλες της Τούνη. Τούνη δεν ξέρει τι έχει από αυτά τη στιγμή και τις πήγε στον παλί.
0: Μήπως να γίνουμε φίλες της.
2: Μήπως να παίρνεις ιδέες.
1: Αχ ναι, να μας πας και εμάς μια εκδρομή.
0: Να σας πάω μέχρι τη Σαλαμίνα.
2: Να την βουγιουκλάκη, να μας πας και εμάς μια εκδρομή.
0: Ωραία που... Και, γιατί αντίστοιχα, ας πούμε, κοίτα, άμα είναι να γίνουμε φίλες. Έχω μια γνωστή, επειδή μου έλεγε χτες μια ιστορία που τα έχει μία με έναν.
1: Ωραία που
0: ναι. Και αυτός τα έχει και με μια άλλη. Και λέει η μία σε αυτόν. Θα σου δώσω, του λέει, για να τη σβήσει από το Instagram, θα σου δώσω 5.000. Και τη σβήνει αυτό. Α, υπάρχει, το είδα.
2: Και έχουμε σβήσει τόσο κόσμο τσάμπα.
0: Άκου. Τη σβήνει αυτό από το Instagram. Τη σβήνει αυτό από το Instagram. Και του τα έδωσε. Και λέω, ρε εσύ, ξαπέζοντα τον φακιά. Ακούω καλά.
2: 5.000 για να σβήσει από το Instagram.
0: Δώσ' μου το να τη πω κι εγώ ότι θα γίνω εγώ φίλο με αυτήν, να τη σβήσω κι εγώ να μου δώσει και εμένα.
2: Δημιούργησε καλά, έχω σβήσει και το λογαριασμό μου εγώ. Θα μου πει με 15, με 15. Τόσο σβήσα τσάμπα. Γιατί δεν μου τα λένε αυτά.
0: Τέλος πάντων. Και έχω κι άλλη μια ερώτηση, θα την κάνω μετά. Αυτές τελικά είναι υπαλλήλοι.
2: Υπαλλήλοι.
0: Υπαλλήλοι. Δεν είναι φίλες.
1: Ο Τόνος αλλού.
0: Μάλιστα, κυρία.

0: η καλλιτέχνη Ταυακούμε είναι η γνωστή, έτσι?
1: Βεβαίως.
0: Αυτή είναι η τρίτη με ερώτηση. Μετά τα MAD Awards, το ζευγάρι αυτό υφίσταται?
1: Γιατί όχι?
0: Δεν είχε γίνει ολόκληρο σουσού που την είχαν ρωτήσει και είχε πει: φτάνει που μου αρέσει εμένα το τραγούδι μου και θα είναι εδώ και ο Δημήτρης και λέει: δεν με νοιάζει, αρκεί που είμαι εγώ εδώ. Υφίσταται το ζευγάρι, υπάρχει κάποια ενημέρωση?
2: Η αλήθεια είναι ότι αυτοί δεν έχουν ανεβάσει κάτι από εκείνη τη μέρα.
0: Για πείτε μου, την προηγούμενη δεν ανεβάζανε σακούλες, σκουπίδια, μετακόμιση και τέτοια?
2: Πώς θα το βρούμε αυτό τώρα?
1: Πρέπει να το ανακαλύψει. Κάτι ξέρει. Κάτι ξέρει.
0: Κάτι ξέρει.
1: Ο πρόεδρος
0: ναι,
1: ξέρει.
2: Τώρα θα μπω.
0: Υφίσταται το ζευγάρι αυτό?
2: Τώρα θα μπω.
0: Για πείτε μας.
2: Θα μπω εγώ να τους ψάξω.
0: Για ψάξε.
2: Μισό λεπτό.
0: Γιατί είναι σημαντικό.
2: Η αλήθεια είναι. Α, είχαν ανεβάσει μετά τα μάτια.
0: Αυτά μεταλανίζανε εμένα αυτή
2: τη στιγμή. Θα έκανε μια συναυλία αυτή στον Άγιο Δημήτριο και αυτό έκανε διαφήμιση για εκείνη τη συναυλία. Από τότε έχω να τον ακούσω.
0: Ναι. Παρόλα αυτά, έχουν περάσει 5 μέρες.
2: Έχει φύγει διακοπές μόνο του με το γιο του.
0: Τον έστειλε.
2: Τι γίνεται, παιδιά?
0: Τον έστειλε.
2: Κάτι ξέρει.
0: Κάτι ξέρει κι αυτός.
1: Τι έχει γίνει, παιδιά? Πού είναι αυτό το ζευγάρι?
2: Τα έχει δώσει και σε μια φίλη μου αυτά.
0: Τι είναι αυτό? Α, για δες εσύ. Εδώ. Αυτά είναι. Εσύ από εκεί. Αυτά είναι.
2: Δεν μπορώ, ρε παιδιά.
1: Και χρόνια.
2: Δεν μπορώ, ρε παιδιά.
1: Αυτά βλέπω.
0: Ωραία.
2: Οπότε.
0: Να σου πω κάτι. Αναγκαστικά τώρα πήρε το παιδί, γιατί αν έχει πάει στο. Έτσι συνδέεται το παζλ.
2: Τι, πού πήγε άλλη?
0: Στον Παλί. Δεν πήγε, με τις άλλες.
2: Τι λες, παιδί?
0: Η πρώην.
2: Η πρώην.
0: Πήγε στον Παλί.
2: Κρατάει αυτό το παιδί.
0: Δεν πρέπει να έχει ένα στο παιδί. Ποιος θα το κρατήσει
2: αυτό? Ναι, έχεις δίκιο. Σωστά.
0: Υφίσταται τελικά. Μπορεί κάποιος δημοσιογράφος που ακούει από μέσα να πάρει να ρωτήσει.
2: Σου λες, είμαι την κόμενα στον Παλί. Θα πάω εγώ με τις συναδέλφεις. Γιατί αυτό και πάει με τη Ρία στον Παλί.
1: Α, μπράβο, Κατέρινα, σουδάκι.
0: Σου λέει, χάλασε εσύ 10, θα χαλάσω εγώ 110.
2: Παίρνω και 10 έτσι.
0: Πάλι εξευτελισμένα. Ναι, όντως.
2: Και κάπως έτσι, παιδιά, μπορεί να γίνουμε φίλοι με την Τούνη. Αφήστε τους.
0: Τίποτα, μπορείτε, έχουμε το τηλέφωνο της.
2: Δεν ξέρω.
0: Έχουμε κάτι να πάμε να στείλουμε ένα μήνυμα, ρε παιδί μου. Κάτι.
1: Εσύ, Ιωαννάς.
0: Ναι.
1: Όχι, όχι, δεν την ενοχλούμε. Δεν την ενοχλήσουμε. Η κοπέλα
0: δεν την ενοχλήσω.
2: Πάντως να μην την κοροϊδεύουμε πολύ την Ιωάννα και τη Ρία.
0: Γιατί είναι τυχερές?
2: Γιατί κάποιοι μπορεί να έχουν ίδιο γούστο με αυτές.

0: Δηλαδή σου λένε πάρα πολύ γνωστή ηθοποιός, ρωτάς που έχει παίξει και σου απαντάει στο Kung Fu Panda. Εκεί δεν παίζανε άνθρωποι.
1: Ναι, αλλά κάποιοι άνθρωποι ηθοποιοί, οι φωνές σου είναι χαρακτηριστικές.
0: Δεν μπορείς από εκεί να είναι η άλλη διάσημη και να την ξέρεις.
1: Να σου πω κάτι,
0: δηλαδή μου δείξατε μια κοπέλα και σου είπα δεν την ξέρω και μου λέτε μα έχει παίξει σε τόσο. Δεν γίνεται, δεν σου στείλαμε αυτός... μια κοπέλα όποια να είναι. Σου στείλαμε την Kate Hanson.
1: Με μαράκι μην της απαντάς. Σε παρακαλώ.
0: Ναι, τα κοιμιάσατε πάλι, εντάξει, ταιριάξατε, τα βρήκατε.
1: Πάντα ήμασταν.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτός ο αρνητισμός, αυτός ο μηδενισμός, αυτό το ότι όλα είναι και αυτά και
0: αυτό και αυτό και αυτό,
1: και αυτό. Τουλάχιστον τώρα που έχει ξεκινήσει σερφ, έπρεπε να το λίγο να το περιορίσει.
0: Τώρα που έχει.
1: Μόνο στο μαλλί.
0: Σιγά σιγά θα εξαπλωθεί αυτό.
1: Ναι, λίγο, σε παρακαλώ πολύ.
0: Δηλαδή,
1: γιατί λέει κάτι το μαράκι, πες ναι, έτσι και έτσι έχει δίκιο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Λοιπόν, θα πούμε ότι η Kate Hanson βρίσκεται στην Ελλάδα. Την έπιασαν οι κάμερες στο αεροδρόμιο. Mm-hmm. Τώρα, γιατί η είδηση είναι ότι ήταν άβαφη, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Και έχω να πω και άλλα πολλά μετά γι' αυτό, σοβαρά, μετά τις διαφημίσεις.
2: Επίσης, έπεισε το πώς να χωρίσετε σε 10 μέρες.
1: Σε 10 μέρες. Δεν ξέρω τι, Kate Hanson.
2: Για σένα το λέω.
1: Άσχετη.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Ίτζετς.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η 30 Ιουνίου από τις 6 έως και τις 9 στην πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com. Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν να μου σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και

0: επειδή οι αρχισυντάκτες έχουν φύγει οι δύο. Ψάχνω εγώ και θες.
1: Ναι, ναι. Λείπουν τα παιδιά.
0: Θα τους πάρουμε μια μέρα να έρθουν.
1: Τα φιλιά μας στον Φανουργάκη μας και στον Αλκίνο μας.
0: Λοιπόν, έβλεπα το πρωί λοιπόν σε σχέση με αυτό που έλεγε η Μαρία πριν, το μαράκι μας, πριν για τον Kate Hudson.
1: Γιατί?
0: Τι είπα για τον.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, καλά τα λέμε.
2: Άμα είσαι γεννημένος αρχισυντάκτης.
0: Να σου πω κάτι κολλάσαμε. Έβλεπα το πρωί τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΚΕΚΟΜΕΠ και πώς λέγεται ο σύλλογος, ο σύνδεσμος που διαχειρίζεται και χρηματοδοτεί παραγωγές πώς λένε, του σινεμά, ταινιών.
2: Γενικά πώς το λένε, είναι το θέμα.
0: Δεν σε βρω μαράκι πώς το λένε. Τέλος πάντων. Και έλεγε ότι τη χρονιά που πέρασε, λέγανε λοιπόν για τις παραγωγές διεθνείς που έχουν γίνει, του Hollywood κτλ. Ότι τα έσοδα που υπάρχουν από τον τελευταίο χρόνο από τις παραγωγές που έχουν έρθει στην Ελλάδα είναι περίπου 2 δις. Πρόσεξε τώρα.
2: Τα έσοδα.
0: Τα έσοδα που έχει η χώρα μας από αυτές τις παραγωγές που έχουν γίνει, την Emily in Paris, τον Brand Pitt που είχε έρθει εδώ, τις άλλες ταινίες, είναι περίπου, λέει, στα 2 εκατομμύρια το χρόνο πλέον.
2: Δύση.
0: 2 δις το χρόνο. Έχει μια αύξηση 150% περίπου. Και αναρωτιέμαι εγώ τώρα και λέω, τόσα χρόνια που ακούγαμε ότι ο τάδε παραγωγός, η τάδε ήθελε το Σούνιο να κάνει και του λέγαμε όχι. Ήθελε την Ακρόπολη και λέγαμε όχι. Ήθελε το στο τάδε νησί να πάνε, λέγαμε όχι. Γιατί το κάναμε αυτό το πράγμα?
1: Τώρα έχει έρθει η διπλωμάτισσα, η δικιά μας. Έχει ανοίξει τους δρόμους.
2: Η Κίμπερλι. Μας ξεβλάχισε.
0: Γι' αυτό.
2: Η Μαρία πιστεύει ότι από αυτό έχουν έρθει όλοι οι Χολιγουντιανοί εδώ πέρα. Φρα, να ξέρεις.
0: Δεν είναι απίθανο.
1: Ναι, ναι, το πιστεύω.
0: Ναι, το θέμα δεν είναι ότι έρχονται. Πάντα θέλαν να έρθουν.
2: Να πω σε αυτό το κομμάτι, πρόεδρε, μια και ρώτησε σοβαρά, θα σου δώσω μια σοβαρή απάντηση. Ότι κάποιοι θεωρούν ότι αυτές οι μορφιές, εν πάση περιπτώσει, που έχει ο τόπος μας, δεν είναι για εμπορευματοποίηση. Ότι κάποια νησιά έχουν χάσει τη μορφιά του, επειδή τα έχουμε εμπορευματοποιήσει όλα. Και κάποιοι φοβούνται ότι αυτό μπορεί να γίνει και σε άλλα.
0: Ναι, αλλά εκτός από ένα έσοδο. Okay. Επειδή αυτό το είχα αντιμετωπίσει και εγώ κάποια στιγμή, επί καραντίνας, τον οργανισμό που ήθελε το Μέγκα να κάνει το σπίτι με το Μέγκα και ψάχναν ένα χώρο. Και είπα εγώ ότι είχα μια ιδέα να το κάνουμε στο Δημοτικό Θέατρο. Είχαν ξεσηκωθεί γιατί στο Δημοτικό Θέατρο. Πρώτον, είχαμε έσοδα. Δεύτερον, πόσες εκατομμύρια κόσμος είδε το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά?
1: Α, και ακόμα Ελλάδα.
0: Πόσος κόσμος συνεχίζει και το βλέπει? Πόσος κόσμος έμαθε το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά? Γιατί λοιπόν, ας πούμε, νομίζω την Τρία είχαν ζητήσει να κάνουν γυρίσματα σε ένα νησί. Και δεν τους δώσαν άδεια. Και αναγκαστήκανε, λέει, και πήγανε στη Μάλτα, νομίζω κάπου. Γιατί να μην είναι καλά, τα λέω, Ιούλια. Πόσα ξέρω. Γιατί να μην τους δώσουμε άδεια να κάνουν τα γυρίσματα στην Ελλάδα, να φανεί και η Ελλάδα, αφού την Ελλάδα θα δείξουν.
1: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
0: Να έχουμε και έσοδα. Και αυτό δεν θα προβληθεί. Δηλαδή, ας πούμε, μπορεί η ταινία να γυριστεί φέτος, να ακουστεί φέτος η χώρα και να παίξει του χρόνου. Που θα ακουστεί και του χρόνου. Γιατί το κάνουμε αυτό, πες. Ποιο είναι το πρόβλημα?
2: Είμαι αναφανθόν μαζί σου σε αυτό, διότι και τα πολύ μικρότερα παιδιά, πολύ νεότερες γενιές, αν δεν τους δώσεις και κάτι που είναι κοντά σε αυτά, δεν υπάρχει να ασχοληθούν με κάτι, να μάθουν κάτι. Αλλά ο κόσμος γενικά θέλει απλά να κράζει. Να μην του αρέσει τίποτα, ναι. Να έχει με όλα πρόβλημα.
0: Ναι. Μήπως πρέπει να αναλάβω το Υπουργείο Πολιτισμού?
2: Όχι, μήπως, σίγουρα.
0: Σιωπή.
1: Είσαι.
2: Εγώ
1: πάτε. Είσαι για όλα. Ικανός. Από εγώ.
0: Θέλετε να μαζέψετε υπογραφές? Από εδώ οι εργαζόμενοι.
1: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως. Θα τη συντάξουμε μια επιστολή.
0: Και στείλτε τη.
1: Σε ψηφίζουμε.
0: Να με προτείνετε, θέλω, όχι να με ψηφίσετε.
2: Αν σκεφτείς ότι έχουμε τη Μενδώνη, είχαμε το Λιγνάδι και είχαμε τέτοια. Ναι, μακάρι Παναγία μου να γίνει ένα θαύμα και να μπει ένας άνθρωπος σαν και σένα.
0: Στείλτε το στο Μητσοτάκη.
2: Και το λέω αντικειμενικά.
0: Πείτε, κύριε Κυριάκο, γράψε την επιστολή. Η αγαπητή πρωθυπουργέ.
2: Λοιπόν, ο Κυριάκος ξέρετε τι έχει.
0: Τι?
2: Θα το πω τώρα δημόσια.
0: Το παιδί αυτό.
2: Και δεν είμαι και δεξιά. Τι? Οπότε δεν φοβάμαι να το πω.
0: Τι.
2: Ναι, παιδιά, ο Κυριάκος. Ακούστε τώρα. Τον βλέπεις από κοντά κάπου, τον πετυχαίνεις. Και για κάποιο λόγο δεν θες να τον δεις. Γιατί έτσι όπως ζούμε και περνάμε στη ζωή μας, έπρεπε κανονικά με το που τον βλέπουμε να θέλουμε να τον δίνουμε.
1: Ναι, μη λες τέτοιες λέξεις, γιατί είχαμε πάρει.
2: Είπα το αντίθετο. Δεν θέλεις. Αυτό λέω, ότι αυτός ο άνθρωπος σου βγάζει κάτι και από κοντά. Δεν ξέρω τι είναι, η ενέργειά του, η φυσιογνωμία του, το marketing.
1: Είναι
2: το
1: πώς
0: το δεν εννοεί να το δεις τώρα για να το σώσουμε.
2: Μα είπα το αντίθετο, δεν σου βγάζει καθόλου.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Εννοεί κατένα προφανώς ότι με όλο αυτό που γίνεται.
2: Γιατί περνάμε δύσκολα.
0: Ναι, λες, ρε παιδί μου, θα τον δω, γιατί ταλαιπωρούμε, γιατί η ακρίβεια, γιατί θα τον δω και θα.
2: Θα μου βγάλει αρνητικό σχέδιο.
0: Ναι, δεν σου βγάζει.
2: Ναι. Να.
0: και εσύ, αρνητικό συνέστημα.
2: Γιατί εσένα σου βγάζει. Εμένα συγκεκριμένο δεν μου βγάζει, ας πούμε. Ναι. Θα το έλεγα. Είναι άλλοι που μου βγάζουν πάρα πολύ και το έχω πει κατά κύριο. Αυτό δεν μου βγάζει. Και,
1: το θέμα, τα λες.
2: Και να σημειωθεί και αυτό. Να μην λέτε μόνο ότι παρακινώ το πλήθος για βιοπραγία κατά υπουργών. Ορίστε. Καθησυχάζω και το πλήθος υπέρ του Πρωθυπουργού.
1: Γενικά, μάλιστα. Ναι, παιδιά, να πούμε τις καλημέρες μας στη Στεφανία, στη Χρύσο και στη Βασιλικούλα που μας ακούνε.
0: Να, μπορώ να πω κάτι.
1: Βεβαίως μπορούμε.
0: Λυπάμαι που το λέω, αλλά αν αύριο γινόταν εκλογές, πιστεύω ότι εγώ θα ψήφιζα Μητσοτάκη.
1: Ωραία. Ωραία, και δεν κλείνουμε τα μικρόφωνα και κοιταζόμαστε όλοι. Πολύ όμορφα.
2: Ούτε να ρωτήσω γιατί δεν τολμάω.
0: Τι γιατί?
2: Γιατί δεν έχεις τίποτα να ψηφίσεις.
1: Ναι.
2: Το ακούω. Τσίπρας δεύτερο κόμμα. Να σας αυτό, το πω και αυτό, θα σας στεναχωρήσω. Αλλά αυτό, με μονοψήφια
0: αυτό,
2: διαφορά.
0: Αυτό
2: πρώτη
0: που ο άνθρωπος αυτός.
2: Συγγνώμη, κυβέρνησε. Διαφορά,
0: το είδα. Mm. Ο άνθρωπος αυτός κυβέρνησε. Κατέστρεψε μια ολόκληρη γενιά με αυτά που έκανε. Και αυτός και η κυβέρνησή του. Και ξαφνικά βγαίνει και λέει ότι. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται και γιατί κάποιος δεν έχει παρέμβει.
2: Μου
0: λύνεις
2: μια πορεία, γιατί σε πάρα πολλά χρόνια μέσα στην τοπική αυτοδιοίκηση, ναι, και κάτι παραπάνω ξέρεις από τους υπόλοιπους. Ναι. Και τυχαίνει να είμαι και εγώ και δεν μου λύνεται αυτή η απορία. Ναι. Για πείτε μου κάτι τώρα. Γιατί αβαντάρουν τον Τζίπρα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενώ παλιά τον είχαν δαμένο ξαφνικά, γιατί τον αβαντάρουν?
0: Γιατί προφανώς δεν είναι μόνο. Δεν είναι η πολιτική.
2: Περίμενε τώρα, γιατί έχει αβάντα.
0: Ναι, έχει αβάντα.
2: Πώς έχει προκύψει?
0: Γιατί από πίσω του κάποιον έχει. Και αυτός που έχει από πίσω του προφανώς τον έχει, έχει κάνει κάποια και τον προβάλλουν τα μέσα. Δεν κατέβηκε μόνο του ξαφνικά τώρα ο Τσίπρας, α, να κατέβω να σώσω τη χώρα. Κάποιος τον έβαλε. Καλώς κακώς έτσι είναι τα πράγματα. Τι δεν σου είναι τα πουφιά, πολύ δεν σου είναι. Ήρθε ο Τσίπρας.
2: Πάμε, Ιούλια.

0: παιδιά, μας διώχνουν, έφτασε η ώρα να φύγουμε.
1: Ακολουθεί η Άννα Ζαντίδου με τις ειδήσεις.
0: Τι ακολουθεί, έχει ήδη μπει μέσα, πώς το ξεκίνησε να λέει το βελτίο.
1: Να κάνει την ώρα της, πάντα ακριβής.
0: Κάτι για ταραμπάνκο δεν την κρατάμε.
2: Είναι εδώ.
0: Ναι, κάπου πήρε το μάτι μου και τον Νέξ. Σηκωθείτε να φύγουμε γρήγορα, γρήγορα. Δεν θα σας πω.
2: Εντάξει. Γεια σας.
0: Ραντεβού
1: τα
0: αύριο.
1: Λέμε αύριο. Σήμερα είναι προ Παρασκευή. Αύριο Παρασκευούλα Ζάχαρη. Και ελάτε στην παρέα μας.

Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.

0: Στις 12 στο μικρόφωνο η Άννα Σαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Για μια ασφαλή Ελλάδα πρέπει να είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνολογίας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Ανακοινώνονται εντός ολίγου οι βαθμολογίες των πανελλαδικών, γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Από τον Ιούλιο, χωρίς αίτηση, μειωμένες δόσεις σε ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Σε εξέλιξη στην Ολομέλεια, η συζήτηση επί του νομοσχεδίου για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ομολόγησε και συνελήφθη ο ανήλικος που σκότωσε με μαχαίρι τον 17χρονο χθες το βράδυ σε συμπλοκή 10 ατόμων στην Καλυθέα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Βενεζουέλα μετά τους ισχυρούς σεισμούς, τουλάχιστον 32 νεκροί, 700 τραυματίες, δεν υπάρχουν πληροφορίες για Έλληνες μεταξύ των θυμάτων. Ανοιχτό άφησε ο Τραμπ το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία. Η Αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει πιθανή επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35, δήλωσε ο J.D. Vance. Για άμεση συνέργεια σε έναν παράνομο επιθετικό πόλεμο εναντίον ενός κυρίαρχου κράτους μέλους του ΟΗΕ, κατηγόρησε το ΝΑΤΟ η Τεχεράνη. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
2: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
9: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
1: Κανάλι 1. 90,4.

One day. Καλημέρα, καλησπέρα, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε. Κανάλι 1, 90,4, η ώρα 12 και πρώτα 8 λεπτά. Στο μικρόφωνο παρέα μαζί σας, στις μουσικές, τον Μπίρι Μπίρι, Κάτια Ταραμπάνκο, μέχρι και τη μία. Όλα αυτά στο κανάλι 1, 90,4, παρέα με τον Ιούλιο στον ήχο και στο μικρόφωνο και στη παρέα και στον Μπίρι Μπίρι, μιας και μοναχό μου εδώ πέρα. Έχω παρέα τον Ιούλιο, έχω παρέα εσά και έχω παρέα το πιο ωραίο σταθμό της Ελλάδας, παρακαλώ. Κανάλι 1,90,4. Ξεκινήσαμε, φίλοι και φίλοι, σήμερα με Moby, Bring Sally Up, Bring Sally Down, Flower και Run No More από Kaleo. Αφιερωμένο σε όλους και επιστρέφω με κίνηση. Εύχομαι εκεί να μπορέσετε λίγο να πατήσετε γκαζάκι και να είναι ανοιχτοί οι δρόμοι, αλλά θα τα δούμε όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο.

Δεν μπορώ, δεν κρατιέμαι, δεν κρατιέμαι. Θέλω να πω και χρόνια πολλά στο πιο όμορφο όνομα που υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο, στον Έρος. Χρόνια πολλά, Έρος, χρόνια πολλά, Έρωτα, αν σε λένε έτσι. Αν είχαν αυτή την υπέροχη ερωτεύσιμη έμπνευση οι γονείς σου και σε βγάλαν έτσι, χρόνια σου υπέροχα, να χαίρεσαι το όνομά σου. Όπως και ο Λογκίνος και η Φερβονία, Φευρονία, τι ωραία ονόματα είναι αυτά. Και θέλω να πω ένα γρήγορο short, μικρό story. Όταν ήμουνα με τους θαλασσόλικους, αυτή την υπέροχη εκπομπή που γυρίζαμε το Αιγαίο με ένα εστιοπλοϊκό και κατεβαίναμε έτσι σε κάθε νησί μια μισή μέρα μέσω όρο και κάναμε συνεντεύξεις στους κατοίκους και ούτω καθεξής, με τα παιδιά, με τον Αποστολάκη Γιάννη και Δρυμονάκο Γιάννη, είχαμε γνωρίσει ένα ζευγάρι σε ένα νησί, δεν θυμάμαι τώρα, Σύφνο, Αμοργό, ήταν έτσι γύρω στα 50, πολύ ωραίο ζευγάρι, πολύ όμορφοι, πολύ ερωτευμένοι, και πως φωνάζανε ο ένας τον άλλον: Έρωτα, πού είσαι, έρωτα, τι κάνεις, έρωτα, έλα εδώ. Κοιτιόμαστε με τον Γιάννη και λέω: θέλω μια σχέση που να τον φωνάζω έρωτα. Τι όμορφο. Ναι, έτσι ξεκινήσαμε λοιπόν σήμερα, φίλοι και φίλες, κανάλι 1, όλα αυτά, ερωτική διάθεση, ρομαντική, πεμπτούλα, μια χαρά θα μας πάει.

Φίλοι και φίλες, παρακολουθώ ένα θέμα εδώ στην τηλεόραση και η επικεφαλίδα έγραφε «Κάνω ψυχοθεραπεία, αλλά πιστεύω και στην φύση». Και θέλω να σταθώ λίγο, δεν θα σταθώ στις δηλώσεις ποιος το έκανε ή τι, αν θέλετε το ψάχνετε μόνοι σας, θέλω να σταθώ στην ίδια την ατάκα αυτήν. «Κάνω ψυχοθεραπεία, αλλά πιστεύω και στη φύση». Από πότε έχουν διαχωριστεί αυτά τα δύο πράγματα και για ποιο λόγο έχουν διαχωριστεί αυτά τα δύο πράγματα? Νομίζω ο άνθρωπος γενικά είναι η οντότητα της φύσης, είναι και αυτό ένα φυσικό, είναι ένα κομμάτι της φύσης, είμαστε ένα προϊόν της φύσης, αν μου επιτρέπετε να πω εγώ. Η ψυχή μας ανθίζει όταν ανθίζει η φύση, σκοτεινιάζει μερικές φορές όταν σκοτεινιάζει πάρα πολύ η φύση, όταν βρέχει καταρακτοδός και γίνονται ο κακός ο χαμός έξω, έτσι. Δηλαδή όλη μας η σύσταση ακολουθεί τους ρυθμούς και το ρολόι της φύσης, είναι συνδεδεμένο το ένα με το άλλο. Γιατί το χωρίσαμε άραγε με την ψυχοθεραπεία? Όταν κάνουμε ψυχοθεραπεία επικαλούμαστε μέσα μας τα φυσικά μας, τα δυνατά μέσα, τον εγκεφαλό μας, το συνειδητό μας, το υποσυνειδητό μας, τα συναισθήματά μας, τα οποία όλα είναι, δεν είναι φύση αυτό. Ο Ήλιος συμφωνεί, με εμένα, είμαστε ήδη δύο. Για πες μου λίγο την άποψή σου στο 6951-904-904. Είναι ξεχωριστά αυτά τα δύο πράγματα, η ψυχοθεραπεία από τη, δηλαδή θα πούμε ότι κάνω ψυχοθεραπεία αλλά θα πάω και μετά μια βόλτα, μια ώρα περίπατο για άλλο? Και το άλλο, δεν λέμε ότι πάμε για ένα περίπτωμα να κάνω ψυχοθεραπεία, πάω να περπατήσω λίγο, να ψυχοθεραπευτώ, να βγάλω τα νεύρα μου ή να ηρεμήσω ή να χαλαρώσω ή να πάω να κάνω μια βουτιά στη θάλασσα? Αυτό δεν είναι ψυχοθεραπεία? Άρα πως είναι συνδεδεμένο με τη φύση απόλυτα και είναι το ίδιο πράγμα, πως γίνεται να χωρίζουμε και να πιστεύουμε και στην ψυχοθεραπεία? Είναι ένα, νομίζω, εγώ αυτό θέλω. Θέλω να πω, ο καθένας το έχει όπως θέλει στο μυαλό του και αυτό θέλω να μάθω στο 6951-904-904. Να πω και τις πρώτες μου καλησπέρες, την Χρύσο μου εδώ πέρα. Καλημέρα Κάτια μου, θα σου προσεγγίσω λιγάκι, θα σε προσγειώσω λιγάκι. Μακάρι να ήταν όλοι έτσι, μην πιστεύεις σε όλα ότι βλέπεις, υπάρχουν πάντα και λίγες εξαιρέσεις. Λοιπόν, που σου χαλάω τη ρομαντική διάθεση, αναφέρεσαι στον έρωτα και σε αυτό που έλεγα προηγουμένως, φαντάζομαι. Είδαμε μπροστά στα μάτια μου και τι δεν είδαμε από, από αγάπες και μετά σε ένα μήνα όλο αυτό εξατμίστηκε χωρισμός. Χρήσο μου, υπάρχουν άπειρες σαφώς τέτοιες ιστορίες. Ξέρεις τι όμως, είναι μια όμορφη διαδικασία, γιατί όλοι πιστεύω έχουμε περάσει μια ιστορία που ερωτευτήκαμε και δεν αγαπηθήκαμε ή δεν ήταν αμοιβαίο ή κυνηγήσαμε ή φάγαμε τα μούτρα μας ή αυτό ξανά και ξανά και ξανά. Αλλά νομίζω όταν ψάχνεις το ιδανικό σου και αυτό το οποίο σου ταιριάζει, όχι το άλλο σου μισό, δεν μου αρέσει να χωρίζω τον άνθρωπο στη μέση και να λέω ότι ψάχνει το άλλο του μισό και αν δεν το βρει τι θα γίνει, θα είναι μισός για όλη τη ζωή. Το άλλο του ολόκληρο λοιπόν, δεν πρέπει να περάσουμε λίγο και από την κόλαση του Δάντη. Θα φάμε λίγο έτσι και χωρισμού στο μήνα και χωρισμού στο χρόνο μετά από μεγάλες υποσχέσεις και λόγια και πράξεις, όχι μόνο λόγια. Πολλά. Ωραίο όμως είναι όταν μετά κατασταλάζεις και πρώτα απ' όλα αγαπάς απόλυτα τον εαυτό σου και μετά βρίσκεις και έναν άνθρωπο που αγαπάει και αυτός απόλυτα τον εαυτό του. Άρα είστε ικανοί να αγαπήσετε και ο ένας τον άλλον. Αυτά δεν είναι μαγεία όταν εφάπτονται αυτοί οι δύο κύκλοι. Και μπαίνει και το βαλά από πίσω, Παναγία μου. Καλημέρα Κατερινιό μου, καλημέρα αγαπημένη μου και σε σένα μικρούλα είσαι. Άκουτα αυτά να τα έχεις στο μυαλό σου και να ξέρεις ότι όλα περνάνε, όλοι οι χωρισμοί, όλοι οι πόνοι περνάνε, ακόμα και αν πιστεύουμε ότι με αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να είμαστε για όλη μας τη ζωή. Περνάει, αν και εφόσον χωρίσεις, το Αιγαίο μου εγώ, και μετά φεύγουν και διάφορα ροζ γυαλιά, γιατί όσο μικροί είμαστε τόσο λιγότερη εμπειρία έχουμε και τα όρια.

απλοποιούμε τα πράγματα. Καθερινιό μου αφιερωμένος όλος αυτός ο μονόλογος, παύλα διάλογος με τη Χρήσο σε εσένα. Η Χρήσο μας γράφει πράγματα, ακούμε λίγο ουαλά και επιστρέφω με τον πυρι-πυρι μου.

Μιας και είχαμε προηγουμένως αυτή την συζήτηση, θυμήθηκα κιόλας, πήγα προχθές σινεμά, επιτέλους μετά από πάρα πολύ καιρό, και είδα το Obsession, την αιμονή. Το έχεις δει, Ιούλια? Άρρωστη ταινία, τρομερή ταινία, ωραίο θρίλερ με πολύ ωραίες σκηνές και jump scares, αλλά όχι αυτά τα κλασικά που περιμένεις. Εγώ εκεί που περίμενα, ας πούμε, σε 2-3 μου το φέρε μετά. Με ωραίες σκηνές που μας κάναν και γελάσαμε απίστευτα όλοι όσοι έχουμε μάλλον βιώσει αιμονικές συμπεριφορές, γιατί βλέπαμε κάτι σημεία και πέρα. Τέλος πάντων, παιδιά, να πάτε να τη δείτε, αριστούργημα. Και μου άρεσε προσωπικά επίσης πολύ και η σκηνοθεσία του, η προσέγγιση του σκηνοθέτη. Θα το ψάξω λίγο να δω ακριβώς ποιος είναι. Είχε κάτι πολύ ωραία κάτσο, όχι αυτά τα κλασικά που πρέπει και καλά να βλέπεις τα πρόσωπα και τα δύο εφόσον υπάρχει διάλογος. Σηκωθεί ένας ηθοποιός εκτός κάδρου όρθιος, η άλλη ήταν καθισμένη στο πάτωμα και βλέπαμε μόνο, ξέρω εγώ, το κεφάλι, το σαγόνι του και κάτω. Κάτι το οποίο δεν το έχουμε συνηθίσει στο σινεμά, αλλά τέτοιες εικόνες εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ. Μια διαφορετική προσέγγιση, βρε παιδί, μια διαφορετική οπτική γωνία. Αιμονή Obsession, εγώ πήγα, το είδα στο Cine Φλίσβο. Σήμερα βέβαια ξεκινάει το καινούριο του πρόγραμμα κάθε Πέμπτη, όπως νομίζω σε όλα τα σινεμά αλλάζουν τις ταινίες τους. Παρ' όλα αυτά είμαι σίγουρη ότι μπορείτε να το βρείτε, να το δείτε. How I feel, Obsession.

Ο σκηνοθέτης, φίλοι και φίλες, είναι ο Κάρι Μπάρκερ και πολύ σωστά είπε και ο Ιούλιος, 26 χρονών μόλις, πιτσιρίκι, βρίσκεται λοιπόν στο σημείο της καριέρας του που πολλοί σκηνοθέτες χρειάζονται δεκαετίες για να φτάσουν. Στα 26 του χρόνια ο Κάρι Μπάρκερ βλέπει το Obsession, μια ταινία τρόμου που γύρισε με λιγότερο από $1 εκατομμύριο, να το μεταφέρει από το ανεξάρτητο σινεμά στο επίκεντρο της κινηματογραφικής συζήτησης. Η στιγμή που άλλαξε την πορεία της ταινίας ήρθε με την έξοδό της στις αίθουσες. Το Obsession έκανε άνοιγμα περίπου $32 εκατομμύρια στο πρώτο τετραήμερο προβολής του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επί 32 δηλαδή τα λεφτά του, συμπεριλαμβανομένου του Memorial Day της Αμερικάνικης Αργίας, που παραδοσιακά σημαδοτεί την έναρξη της θερινής κινηματογραφικής σεζόν. Λοιπόν, ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα για μια παραγωγή που κόστησε περίπου $75.000. $750.000, σχεδόν $1 εκατομμύριο. Ήταν απλώς μια στιγμή που είπα: Θεέ μου, δεν πίστευα ότι αυτό ήταν καν πιθανό, είχε δηλώσει ο Μπάρκερ, περιγράφοντας την απρόσμενη πορεία της ταινίας. Εμάς έχει κόψει μέχρι έως τώρα 48.362, 49.000 σχεδόν εισιτήρια, γιατί το άρθρο είναι γραμμένο και πριν κάποιες μέρες, οπότε το πρόσθεσα, το στρογγυλοποίησα. Μόνοι οι φίλοι και φίλες, πολύ ωραία ταινία και ουσιαστικά ο τύπος πρέπει να έχει ζήσει μία σχέση ακραία μονική, να μην τον αφήνει ο ανάπνευση ή απλά να έχει κάποιος στο περιβάλλον να το έχει ζήσει από κοντά για να βγάλει αυτό το το αριστούργημα, τέλος πάντων. Εμένα μου άρεσε πολύ. Να πάτε, να δείτε, να μου πείτε μετά. Κανάλι, εδώ θα είμαστε. Να μου την σχολιάσετε. Κατερινιό μου, ψυχή μου, σε ευχαριστώ για τις όμορφες συμβουλές. Η μαμά μου συμφωνεί απόλυτα μαζί σου και χάρη και με τις συμβουλές που μου έδωσες. Φιλιά πολλά στη Μανούλα, φιλιά πάρα πολλά στη Μανούλα. Πότε μου θα σας γνωρίσω επιτέλους κάποια στιγμή να ανέβω προς τα πάνω. Θα ήθελα πάρα πολύ μετά από τόσα χρόνια επικοινωνίας. Χρήσο μου. Έγραφες κάτι αλλά δεν το έστειλες τελικά. Νομίζω ότι σας χρωστάω μία κίνηση με τούτα και με κίνα. Να ανοίξω λίγο τις σελίδες μου. Η κίνηση λοιπόν, φίλοι και φίλες, να το ανανεώσω, το έχω ανοίξει εδώ και ώρα μπάσκετ. Χειρότερα έγινε, έπρεπε να πω την προηγούμενη σελίδα. Λοιπόν, παρόλα αυτά δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Ο Κηφισός έχει κινησούλα από Εγάλεο μέχρι και 9 Ιουνία στην Άνοδο. Λίγο πιο περίεργα τα πράγματα στο ύψος του Περιστερίου και των Άνω Πατησίων. Η κάθοδος είναι σε καλύτερη κατάσταση. Η Κηφισία τμηματικά σε όλη της την έκταση. Πιο πολύ θα βρεις κίνηση από την Κατεχάκη και κάτω μέχρι την πλατεία Μαβίλη. Μετά ανοίγει και οδηγεί στη Βασιλή Σοφίας που έχει λίγο πριν το Σύνταγμα ένα θεματάκι. Ως επιτοπλίστων στα δύο έχει θέμα και η Αμαλίας και η Αρδιτού. Η Αρδιτού μας συνεχίζει. Και στο ύψος της Μιχαλακοπούλου έχει κίνηση. Μεσογείο παρόλα αυτά μια χαρά από Κατεχάκη και πάνω. Σούπερ. Άνετα. Λίγο κίνηση θα συναντήσεις και στην Αττική Οδό στο ύψος των Γλυκών Νερών. Λίγο μετά τα Σπάτα προς Κόρινθο, όχι προς αεροδρόμιο. Κάτι πρέπει να έχει συμβεί εκεί γιατί έχει απλά ένα κόκκινο σημείο. And I'm feeling good. Η Καρέας, μια χαρούλα. Βουλιαγμένη τμηματικά στη Γλυφάδα και η Ποσειδόνος και αυτή στη Γλυφάδα στην προς Βούλα, προς Βουλιαγμένη και λίγο στο Παλαιό Πάλιρο. Και Λεωφόρος Αθηνών τμηματικά λίγο μετά το Χαϊδάρι. And I

Yeah, I'm feeling good. And I'm feeling good. Yes. Λοιπόν, στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένονται λίγες νεφώσεις, κυρίως μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνιγούν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3-5 εμποφόρου. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24-33-34 βαθμούς Κελσίου. Η ζέστη με λίγο συννεφιά και αέρα. Μια χαρά είναι, το αγοράζουμε. Πέμπτη είναι σήμερα. Από αύριο εμείς θέλουμε έτσι μόνο λιακάδα, παρακαλώ, και λίγο ένα ωραίο μπριζ. Όχι να σηκώνει την άμμο και να μας τη φέρνει στη μούρη. Ένα απαλό μπριζάκι έτσι ίσα ίσα να μας δροσίζει. Σωστά τα λέω. Νομίζω σωστά τα λέω. Μόνο μου θα απαντήσω. Ιούλια. Ναι. Και έρχομαι και το επιβεβαιώνω. Έτσι τουλάχιστον δείχνει προς το παρόν. Παρασκευή Σαββατοκύριακο δεν θα έχει τίποτα. Ενώ δείχνει καθαρά και μόνο ήλιο. Αυτό κρατάμε. Συνεχίζουμε μουσικά με Breeze Brooks από LTG. Ακούσαμε μια πάρα πολύ ωραία διασκευή, θα πω εγώ, Feeling Good από Apache Cherry Lena. Ναι. Με το Breeze Brooks περνάμε σε διάλειμμα. Κανάλι 1,90,4. Μένετε συντονισμένοι. Θα σας βρω αν φύγετε. Θα σας βρω.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η 30 Ιουνίου από τις 6 έως και τις 9 στην πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

Ναι, δεν ξέρω, δεν λέμε εδώ, δεν ξέρω, δεν πειράζει. Κανάλι 1,90,4, θα το ξέρω απ' έξω. Κάτι ταραμπάνκο στα μικρόφωνα μέχρι και τη μία παρά με Ιούλιο Κουτσογεωργίου. Το πω, Κουτσογεωργίου. Yes! Λοιπόν, συνεχίζουμε δυναμικά με Different Kind of Blue. Father, did you trick or treat? Did it come from a last when it gave me a sweet? Sugar, sugar, did I lose my mind? So I kiss. Λοιπόν, αυτά, τέλος πάντων, να σου ακούσουμε το μουσικό, το τραγούδι.

Oh, I hope I don't lose you. Αφιερωμένα σε όλους με πολύ πολύ αγάπη και πολύ πολύ χαμόγελο. Πω πω, μπάλτε ένταση πάνω, Ιούλια, άκερα τα ζώδια. I want you, I need you, oh God.

Εντάξει, το έδωσε το ένα ρεφρέν. Πάμε λίγο μία μπαμ στα ζώδια. Σήμερα, Κριέ, το σύμπαν ανοίγει για λίγο ένα ξεκάθαρο πέρασμα μπροστά σου και σε καλεί να το αξιοποιήσεις με ψυχραιμία, διορατικότητα και ένα γερό αλλά μετρημένο βήμα αυτοπεποίθησης. Οι πλανητικές όψεις ενισχύουν την ανάγκη σου να πάρεις πρωτοβουλίες, αρκεί να εστιάσεις σε λίγα ουσιαστικά πράγματα και όχι σε 10 μέτωπα ταυτόχρονα. Ταύρη. Αγαπημένοι μου Ταύρη, η σημερινή ημέρα χτίζεται αργά και σταθερά γύρω από εσένα με έντονη παρουσία Αφροδίτης και Κρόνου. Ωραία αυτή. Οι ώρες κυλούν με αίσθηση συνέπειας και εκπλήρωσης υποσχέσεων, δημιουργώντας ένα ήρεμο, γόνιμο υπόβαθρο τόσο για τις σχέσεις σου όσο και για τις επαγγελματικές κινήσεις σου. Δεν ξέρω αν ακούστηκε αυτό, ξαναχτύπησα το γόνατό μου όπου το χτύπησα και το πρωί, παιδιά, και πονάει απίστευτα και τώρα πονάει διπλά. Θα έχω μια μελανιανά με το συμπάθειο. Έχω βασικά. Τέλος πάντων, Δίδυμη, μια πιο ήσυχη αλλά ουσιαστική ημέρα διαγράφεται για σένα. Με την ατμόσφαιρα να γλυκαίνει και να σε ενθαρρύνει να επιβραδύνεις το ρυθμό σου για να ακούσεις πιο προσεκτικά τόσο το σώμα σου όσο και το συναίσθημά σου. Οι πλανητικές όψεις ευνοούν τη σταθερή, ζεστή παρουσία απέναντι στους άλλους παρά τις βεβιασμένες κινήσεις ή την υπερβολική φιλοδοξία. Καρκινάκια. Σήμερα η ένταση ανάμεσα στη σελήνη, στη ζώνη της δημιουργικότητάς σου και την Αφροδίτη στο τομέα των οικονομικών σου σε φέρνει μπροστά σε ένα βασικό μάθημα ισορροπίας. Θέλεις να δημιουργήσεις και να εξασφαλίσεις σταθερότητα και οι δύο αυτές ανάγκες τραβούν στιγμιαία προς διαφορετικές κατευθύνσεις πριν βρουν ένα πιο ήρεμο κοινό έδαφος. Ο ήλιος στον πρώτο οίκο σου δίνει τη δύναμη να στηρίξεις και τις δύο πλευρές του εαυτού σου χωρίς να χρειαστεί να θυσιάσεις καμία. Χριστέ μου, τι διαβάζουμε στις ειδήσεις. Αν έχεις το Θεό, έχεις αλτάρει ο κόσμος, μαλάκα εκεί έξω. Λιοντάρια, μία μέρα ξεκινά ήρεμα. Η μέρα ξεκινά ήρεμα, αλλά με ένα ωραίο διακριτικό θόλωμα στην ατμόσφαιρα. Με ένα διακριτικό θόλωμα στην ατμόσφαιρα, τώρα το βάλα μόνη μου. Καθώς η ένταση ανάμεσα στον ήλιο και τον Ποσειδώνα φέρνει μικρές παρεξηγήσεις με λόγια, μηνύματα και προθέσεις. Αν χαμηλώσεις το ρυθμό και δώσεις χώρο στη σιωπή πριν μιλήσεις, κερδίσεις έλεγχο. Κύρος και πολύ καθαρή εικόνα των καταστάσεων γύρω σου. Οπότε, step back και πάρε ανάσα, λιοντάρι, πριν να βγάλεις τα δόντια σου σε όλους. Για να έχεις και το πάνω χέρι μετά, είναι ωραίο να έχεις το πάνω χέρι. Παρθένη, η μέρα σε οθεί να κινηθείς με καθαρό μυαλό και αποφασιστικότητα, αφήνοντας την άκρη τη ατέλειωτες διορθώσεις. Ένα πιο πρακτικό και ευθύ ξεκίνημα μπορεί να ανοίξει δρόμος που χθες υπήρχε ασάφεια. Ζυγάκια. Σίγουρα, ζυγέ, η μέρα σε προσκαλεί να εμπιστευτείς την εύκολη απάντηση για μία φορά και να δεις πως αλλάζει ο ρυθμός της εβδομάδας σου. Η αρμονική συνεργασία Αφροδίτης του πλανήτη που σε κυβερνά, ναι, μας κυβερνά Αφροδίτη, για με τον Κρόνο δημιουργεί ένα ήρεμο αλλά σταθερό πλαίσιο όπου φιλίες και επαγγελματικές επιδιώξεις δίνουν τα χέρια και με τρόπο που ο χάρτης σου επιδιώκει ήδη από την άνοιξη. Ο χάρτης μας επιδιώκει ήδη από την άνοιξη, λοιπόν, μάλιστα. Καθώς η σελήνη μετακινείται από την ζώνη των οριζόντων στην επαγγελματική περιοχή του οροσκόπου μας, η ημέρα διαμορφώνει ένα σκηνικό που η διέστηση συναντά την οργάνωση και σου επιτρέπει να κάνεις ένα βήμα μπροστά χωρίς ένταση. Ο Σκορπιός έχει 5 γραμμές μονολόγιος. Η ημέρα σου φέρνει μια ήρεμη αλλά ουσιαστική όθηση να συνεργαστείς με συνεργασίες που αποδίνουν και ένα πιο ανοιχτό κλίμα γύρω σου γενικά. Χωρίς να χρειάζεται υπερβολή, μια μικρή κίνηση μπορεί να ανοίξει μεγαλύτερη προοπτική από ό,τι περιμένεις. So simple. Τοξότες, η σημερινή ημέρα σε καλεί να σταματήσεις να υπερασπίζεις ένα παλιό πληγικό... πληγικό σημείο και να το δεις ως πηγή σοφίας. Ο κυβερνήτης σου, ο Δίας, εντείνει την σύγκρουσή του με την ευαίσθητη ζώνη, δημιουργώντας από το πρωί μια εσωτερική ανήσυχη κινητικότητα πριν ακόμα ξεκινήσουν οι πρώτες υποχρεώσεις. Καλά πάει αυτό. Η ενέργεια της ημέρας ευνοεί την ειλικρινή προσωπική ενδοσκόπηση περισσότερο από την κοινωνική έκθεση και τα μεγάλα λόγια. Εγώ κεράκια, Χρήσο. Εγώ και ρε, η μέρα ξεδιπλώνεται με έναν ήρεμο ρυθμό και καθαρή σκέψη, καθώς η αρμονική συνεργασία Αφροδίτης Κρόνου, του κυβερνήτη σου του Κρόνου, δημιουργεί ένα σταθερό υπόβαθρο για αποφάσεις που θα έχουν διάρκεια. Είναι μία από εκείνες τις ημέρες που σε επιβραβεύει περισσότερο η εστιασμένη δράση παρά τα ατελείωτα ραντεβού, γι' αυτό κράτα χώρο για ό,τι έχει πραγματική ουσία.
Υδροχόε, η ημέρα ανοίγει με μια αίσθηση καθαρού αέρα στις σχέσεις και τις επαφές σου. Ο ανάδρομος Πλούτωνα στο ζώδιο σου συνεχίζει την εσωτερική ανακαίνιση και φέρνει στην επιφάνεια μια φιλοδοξία που αξίζει να τη διατυπώσεις ξεκάθαρα. Ενώ η Σελήνη στο τομέα της καριέρας κάνει τις πρωινές ώρες το πιο δυναμικό σημείο της ημέρας για αποφασιστικές κινήσεις. Ψαράκια μας, κλείνουμε με εσάς, όπου για εσάς το σύμπαν φέρνει σήμερα διακριτικά, σας φέρνει σήμερα διακριτικά στο προσκήνιο. Η μέρα είναι δική σας, από ό,τι ακούω. Από ό,τι καταλαβαίνω, η ενέργεια της ημέρας φωτίζει την εικόνα σου προς τα έξω και σε βοηθά να δεις πιο καθαρά ποιο είναι το επόμενο βήμα. Χωρίς υπερβολικό δράμα, αλλά με ουσιαστική καθοδήγηση. Τι ωραίο ακούμε, τι είναι αυτό που ακούμε. Blackberry από Vachtag Bedbox.

Κατερινιό μου, αγάπη μου που χτύπησε, μου λες πονάει στο γυμναστήριο που πήγα. Α, πήγα παιδιά πρωί-πρωί γυμναστήριο. Κοιμήθηκα χθες σε 11 κομμάτια και ξύπνησα σήμερα και λέω εντάξει, μην κάτσεις απλά στο σπίτι. Ξέρω εγώ, πάνε σήκω αφού έχεις χρόνο. Πήγαινε γυμνάσου. Γεια τι δω, πήγα τέλος πάντων, έβγαλα εκεί 40 λεπτά προπόνηση με τα πολλά, δεν προλάβα να κάνω ολοκληρωμένο. Anyway, χαρούμενος και ο προπονητής και πήγα μετά στον μπουντούστερ, πάνω ετοιμαστώ και χτύπησα το γόνατό μου στον υπτήρα. Το σήκωσα για να φτιάξω το παπούτσι και το σήκωσα με φόρα και σε πλακάκι. Με γόνατο τώρα. Και τώρα το ίδιο πράγμα έπαθα και στο τραπέζι. Μια χαρούλα κούτσι θα φύγω σήμερα από εδώ. Δεν πειράζει. Έχουμε δεύτερο. Θωμά, καλημέρα. Πολύ όμορφη ερώτηση. Θα την κρατήσω για αύριο. Αν το καλοκαίρι ήταν ένα τραγούδι, ποιο θα ήταν για σένα, Κάτια? Φυσικά ερώτηση πάει και για όλους τους ακροατές. Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Να κάτσω να σκεφτώ λίγο πριν να... Όχι, θα τα αφήσω για αύριο. Μ' αρέσει και θα ξεκινήσω λοιπόν με το καλοκαιρινό μου τραγούδι αύριο. 12 η ώρα. Θωμά, αν θα είσαι συντονισμένος θα το ακούσεις. Αν όχι, θα μου στείλεις μήνυμα και θα σου πω ποιο είναι. Νομίζω και το Kiss the Sky που ακούμε τώρα είναι από τα αγαπημένα και είναι πολύ ταξιδιάρικο τραγούδι. Σας φιλώ πάρα πολύ γλυκά. Σας στέλνω μια τεράστια αγκαλιά. Να έχετε μια ωραία ήρεμη, ήσυχη, με ωραία τρέλα Πεμπτούλα που σου κου πλησιάζει. Τα λέμε αύριο. Κατερινιό μου, θα προσέχω. Σε φιλό σου στέλνω μια αστεία αγκαλίτσα και σε σένα. Χρήσο μου, Θωμά και σε όλους σας φιλιά πάρα πολλά. Κανάλι 1,90,4. Κάτια Ταραμπάνκο στο μικρόφωνο. Ήτανε μέχρι και Θυμία και παρέα με τον Ιούλιο Κουτσογεωργίου στον ήχο. Τα πάμε.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στη μία, στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι βαθμολογίες των πανελλαδικών, στα λύκεια οι καταστάσεις και μέσω του gov.gr η αναζήτηση. Από τον Ιούλιο, χωρίς αίτηση, μειωμένες δόσεις σε ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Σε εξέλιξη στην Ολομέλεια η συζήτηση επί του νομοσχεδίου για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Για μια ασφαλή Ελλάδα πρέπει να είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνολογίας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Σύσκεψη του Μαργαρίτη Σχοινά στις 3 με εκπροσώπους αλλιέων στο επίκεντρο «Το πρόβλημα του κλάδου με τα ξενικά είδη». Ομολόγησε και συνελήφθη ο ανήλικος που σκότωσε με μαχαίρι το 17χρονο χθες το βράδυ σε συμπλοκή 10 ατόμων στην Καλυθέα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Βενεζουέλα μετά τους ισχυρούς σεισμούς, τουλάχιστον 32 νεκροί, 700 τραυματίες, δεν υπάρχουν πληροφορίες για Έλληνες μεταξύ των θυμάτων. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανέμοι μέτρη έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών, Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η, 30 Ιουνίου, από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
6: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
4: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
3: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
5: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4.

0: Βιβλική καταστροφή στη Βενεζουέλα μετά το διπλό σεισμό 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Δεκάδες κτίρια ισοπεδώθηκαν, φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα. Ομολόγησε και συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε θανάσιμα 17χρονο μετά από συμπλοκή στην Καλυθέα. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών, αντίστροφη μέτρηση για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Τη σημασία της ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στις ένοπλες δυνάμεις τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Χαμόγελα στο οικονομικό επιτελείο, στα 3,65 δισεκατομμύρια ευρώ το πρωτογενές πλεώνασμα στο πεντάμινο του έτους. Καύσωνας δίχως τέλος στη Δυτική Ευρώπη, ρεκόρ θερμοκρασιών σε Γαλλία, Βρετανία, Ισπανία, ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών. Και σπουδαίο ιατρικό επίτευγμα, Έλληνας γιατρός χειρούργησε από την Κίνα ασθενή με καρκίνο του προστάτη στην Αθήνα. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζανδίδου στο μικρόφωνο, το Δημήτρη Μορφέση στη ρυθμίση του ήχου. Ξεκινάμε το δελτίο μας με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Πυροσβεστικό ελικόπτερο κατέπεσε στην τεχνητή λίμνη Αόου στα Ιωάννινα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι τρεις χειριστές έχουν τραυματιστεί, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Το ελικόπτερο επιχειρούσε σε κοντινή πυρκαγιά και κατά τη διάρκεια υδροληψίας χάθηκε ο έλεγχος με αποτέλεσμα την πτώση του. Στο σημείο έχουν σπεύσει οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Για ό,τι νεότερο, θα σας ενημερώσουμε στη συνέχεια του δελτίου μας. Τώρα, τρόμος, αγωνία και θρήνος στη Βενεζουέλα μετά τους σεισμούς των 7,5 και 7,2 ρίχτερ. Ο ισχυρότερος εγκέλαδος που χτύπησε τη χώρα από το 1900 εκτιμάται πως θα αφήσει πίσω του εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες θύματα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσιοποίησαν οι αρχές, 164 είναι οι νεκροί και 971 οι τραυματίες. Ωστόσο, ακόμη είναι πολύ νωρίς και οι αγνοούμενοι και εγκλωβισμένοι στα συντρίμια κτηρίων που κατέρευσαν σαν πύργοι από τραπουλόχαρτα, πολλοί. Πάμε στη συνάδελφο Κατερίνα Πρίφτη για το ρεπορτάζ. Σε ακούμε, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας και σε σένα, Άννα. Δύο πάρα πολύ ισχυροί σεισμοί και μία σειρά από εξίσου πολύ ισχυρούς μετασεισμούς, οι οποίοι φτάνουν ακόμη και πάνω από τα 5 ρίχτερ, πλήττουν εδώ και πάρα πολλές ώρες την Βενεζουέλα. Το επίκεντρο μπορεί να ήταν στο Σαν Φελίπε και παρά το γεγονός όμως ότι ήταν 167 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα Καράκας, αυτή είναι η πόλη η οποία φαίνεται να έχει πληγεί περισσότερο. Μια πόλη με στην πλειοψηφία της πάρα πολύ ψηλά κτίρια, ένα παλιό στεγαστικό όμως απόθεμα. Τα περισσότερα κτίρια μετρούν πάρα πολλές δεκαετίες, τα περισσότερα χωρίς αντισεισμική προστασία. Οπότε αντιλαμβάνεστε και γιατί βλέπουμε αυτές τις εικόνες, όσοι τουλάχιστον τις έχουν δει, με ολόκληρα κτίρια να καταραίουν σαν πύργοι από τραπουλόχαρτα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερες και εσύ. Στην πόλη του Καράκας, σε πάρα πολλούς δρόμους, σε πάρα πολλές γειτονιές, κυρίως στις φτωχογειτονιές της πόλης, βλέπουμε τεράστιους όγκους από συντρίμια κτιρίων τα οποία έχουν καταρρεύσει. Δυστυχώς δεν υπάρχουν διασώστες σε όλα αυτά τα κτίρια. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι συγγενείς, φίλοι, γείτονες, ακόμη και άγνωστοι, οι οποίοι προσπαθούν ακούγοντας φωνές μέσα από τα συντρίμια ή ακούγοντας κάποια άτομα να αναφέρουν ότι υπήρχαν δικοί τους άνθρωποι στα εκείνα τα διαμερίσματα, να προσπαθούν με κάθε τρόπο να απομακρύνουν τα μπάζα και να δουν αν υπάρχουν ίχνη ζωής ή να δουν πώς μπορούν να απεγκλωβίσουν κάποια από τα άτομα τα οποία έχουν εγκλωβιστεί. Μία πρώτη εκτίμηση που υπάρχει, εκτός από τους 164 νεκρούς που ανέφερες εσύ και τους 971 τραυματίες, κάνουν λόγο για τουλάχιστον 9.000 άτομα τα οποία θεωρούνται αυτή τη στιγμή ότι είναι αγνοούμενοι. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι σε όλους αυτούς τους αριθμούς που αναφέρουμε εκτιμάται ότι θα αυξηθούν σημαντικά τις επόμενες ώρες. Η εκτίμηση για έναν σεισμό τόσο μεγάλου μεγέθους σε μια πόλη με τα χαρακτηριστικά που έχει το Καράκας σημαίνει ότι μπορεί ο αριθμός των νεκρών να ανέλθει ακόμη και σε αρκετές χιλιάδες. Είναι χαρακτηριστικό ότι αρκετοί σεισμολόγοι και στο εξωτερικό αλλά και στη Βενεζουέλα αναφέρουν ότι η διαφορά ανάμεσα στο σεισμό των 7,2 βαθμών Ρίχτερ και στον 7,5 είναι σχεδόν διπλάσια. Αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ουσιαστικά η κλίμακα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πρόκειται για πάρα πολύ ισχυρούς σεισμούς, ο ισχυρότερος για τη Βενεζουέλα από το 1900 όπως αναφέρεται. Και βέβαια έχουμε πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές και σε υποδομές. Είναι πολύ χαρακτηριστικές οι εικόνες από το αεροδρόμιο της Βενεζουέλας, το οποίο αυτή τη στιγμή μάλιστα έχει κλείσει. Υπάρχουν επίσης πάρα πολλά προβλήματα και σε νοσοκομεία και σε κλινικές και σε άλλους χώρους. Προσπαθούν να βρουν χώρους οι οποίοι να είναι ασφαλείς, προκειμένου να μπορέσουν να μετεγκατασταθούν και όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν μείνει άστεγοι, και μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες σε αυτή την περίπτωση. Υπάρχουν επίσης προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ηλεκτροδότηση, με την υδροδότηση. Επίσης έχει κλείσει το δίκτυο παροχής φυσικού αερίου, προκειμένου να μην υπάρξει και κάποια πιθανή έκρηξη. Και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει να κάνει πάρα πολύ και με το πώς μπορούν να λειτουργήσουν τα σπίτια. Γιατί πάρα πολλά σπίτια λειτουργούν, οι κουζίνες και τα λοιπά λειτουργούν με φυσικό αέριο στην Βενεζουέλα. Και βέβαια υπάρχει από εκεί και πέρα και το πολιτικό κομμάτι. Θυμίζω, η Βενεζουέλα είναι μια χώρα. Πρόσφατα είχαμε την κρατική ουσιαστικά απαγωγή από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών. Απομακρύνθηκε ο κύριος Μαδούρο. Έχουμε μια προσωρινή πρόεδρο της χώρας. Αντιλαμβάνεστε ότι και αυτό κάπως δυσκολεύει τα πράγματα, στις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν και το πώς θα γίνει ο χειρισμός κάποιων πραγμάτων.
0: Τώρα, Κατερίνα, έχουμε πολλές χώρες που σπέβδουν να προσφέρουν βοήθεια, με πρώτες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Ναι, ήδη έχουμε χώρες οι οποίες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον προκειμένου να αποστείλουν βοήθεια. Η πρώτη από αυτές, όπως ανέφερες και εσύ, ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες, διαθέσιμες και πρόθυμες προκειμένου να αποστείλουν βοήθεια. Εδώ τώρα θα πρέπει να πούμε ότι πρόκειται για ένα μεγάλο στίχημα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία μετά την απομάκρυνση Μαδούρο υποσχέθηκε ότι θα υπάρξει μια ανοικοδόμηση της χώρας. Οπότε ένα μεγάλο βάρος τώρα πέφτει πάνω στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε και άλλες, το Ελ Σαλβαδόρ, Δομινικανή Δημοκρατία, Μεξικό και Γαλλία, όπως και η Γερμανία, οι οποίες είναι έτοιμες να αποστείλουν βοήθεια. Δημιουργείται επίσης ένα ταμείο 200 εκατομμυρίων δολαρίων για τις πρώτες ανάγκες που θα υπάρξουν. Εκτιμάται όμως ότι το κόστος που θα απαιτηθεί για την ανακούφιση των πολιτών, ακόμη και για τις ίδιες επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να διεξαχθούν, θα είναι υπέρογκο.
0: Ευχαριστούμε την Κατερίνα Πρίφτη. Σε αιματηρό πεδίο μάχης μετατράπηκε η περιοχή της Καλυθέας χθες, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, όταν συνεπλάκησαν δύο παρέες με τη συμμετοχή τουλάχιστον 10 ατόμων. Τραγική κατάληξη ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός από μαχαιριά ενός 17χρονου. Ο δράστης συνελήφθη και ομολόγησε την πράξη του, ενώ τα κίνητρα διερευνώνται. Μας ενημερώνει ο Σπύρος Μιχαλόπουλος. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Άννα. Να ξεκινήσουμε με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Βγήκε πριν από 3 λεπτά για την ακρίβεια. Ταυτοποιήθηκε λοιπόν το θύμα της επίθεσης. Είναι μόλις 15 χρονών και όχι 17 τελικά. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε συλληφθεί προημερών για όπλο κατοχή, είχε μαχαίρια στην κατοχή του, και πριν από ένα χρόνο το θύμα είχε συλληφθεί με μια σιδηροκροφιά. Τώρα όλα συνέβησαν στην Καλυθέα, όπως είπες, μπροστά από μια πολυκατοικία στη συμμονή των οδών Μεγαλοπόλεως και Κρεμού. Εκεί ο 15χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα στο θώρακα από συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν περίπου 10 άτομα. Ένα λοιπόν από τα άτομα αυτά επιτέθηκε στο νεαρό, τον κάρφωσε στο στήθος με μαχαίρι. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τον παρέλαβε τον ανήλικο, πήγε στο Ιπποκράτειο, αλλά δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του. Η αστυνομία πραγματοποίησε άμεσα εκτεταμένες έρευνες, προχώρησε σε 14 προσαγωγές ατόμων. Μάρτυρας κλειδί περιέγραψε στην αστυνομία ότι επειδή μια παρέα του θύματος ενδεχομένως βρισκόταν στην πλατεία εκεί, τη μικρή πλατεία στη συμβολή των δύο οδών, όταν ένα αυτοκίνητο σταμάτησε μπροστά τους, αποβιβάστηκαν κάποια άτομα και εκεί ξεκίνησε η συμπλοκή με μαχαίρια και καταβίβια. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκε το φωνικό μαχαίρι, πήγε στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ταυτοποίηση, όπως και μια μπλούζα και ένα καταβίδι. Παράλληλα εντοπίστηκε και συνελήφθη ο θήτης, ο δράστης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ομολόγησε το έγκλημά του, πρόκειται για Έλληνα. Ήταν μεταξύ των 14 προσαχθέντων. Οι γείτονες επίσης περίοικοι ανέφεραν ότι άκουσαν ένα σύντομο αλλά έντονο καυγά και όταν βγήκαν έξω αντίκρισαν δημόφιλτο το θύμα. Να πούμε ότι διεξάγεται έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για οπαδικά κίνητρα. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις της εκπροσώπου τύπου της ελληνικής αστυνομίας, της κυρίας Κωνσταντίας Δημογλίδου. Δεν μας προκύπτει το οπαδικό κίνητρο, είπε. Φαίνεται ότι η πλειοψηφία των εμπλεκομένων ανήκουν στην ίδια ομάδα και μάλιστα θύμα και δράστης ανήκαν στην ίδια ομάδα. Οπότε δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα τι έχει συμβεί και προσέθεσε ο τρόπος με τον οποίο συναντήθηκαν οι εμπλεκόμενοι. όπως παρουσιάζεται από τους ίδιους, δεν μας οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή του οπαδικού κίνητρου, καθώς δεν φαίνεται να υπήρξε καλά οργανωμένο ραντεβού. Μια τελευταία πληροφορία, και να κλείσουμε με αυτό, Άννα, ήταν επιβεβαίωτη, ωστόσο, είναι ότι ενδεχομένως η συμπλοκή μεταξύ θήτη και θύματος να έγινε για μία κουπέλα.
0: Ευχαριστούμε τον Σπύρο Μιχαλόπουλο και να ακούσουμε τι δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες.
3: Εχθές το βράδυ μετά τις 12 ακούστηκε ένα ασθενοφόρο. Μάθαμε μετά ότι κάποιον χτυπήσανε, ένα νεαρό παιδί, και δυστυχώς αργότερα μες τη νύχτα μάθαμε ότι το παιδί απεβίωσε.
4: Άκουσα φωνές, ναι.
5: Με τι είναι αυτές φωνές, με καυγά ή με βοήθειες, κάποιος καλούσε σε βοήθεια?
4: Όχι, σαν καυγάς, κάποιος μαλώνει αυτό, και όχι για πολλή ώρα, γιατί ήθελα να... απόρρισα να δω τι είναι, αλλά δεν σταμάτησαν γρήγορα.
6: Είδα ένα παιδί πεσμένο εδώ. Και είδα την αστυνομία που μπορούσαν να την επαναφέρουν στη ζωή.
5: Ήταν από πάνω το δηλαδή.
6: Είπα από, ναι, από πάνω. Δεν φώναζε καθόλου.
5: Το πιέζανε στο στήθος.
6: Το πιέζανε στο στήθος.
7: Ήταν κάρπα.
6: Κάρπα, ναι.
0: Γυρίζουμε σελίδα. Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι βαθμοί αναρτήθηκαν στα λύκεια της χώρας, ενώ όσοι υποψήφοι είχαν δηλώσει το κινητό τους τηλέφωνο, ενημερώθηκαν μέσω SMS. Επόμενο βήμα, η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Περισσότερα από την Κωνσταντίνα Πετούση.
8: Τέλος, στην αγωνία χιλιάδων μαθητών έβαλε σήμερα το Υπουργείο Παιδείας με την ανακοίνωση των βαθμολογιών των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι βαθμολογίες βρίσκονται σε μορφή καταστάσεων σε όλα τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια της χώρας και περιέχουν τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα. Οι υποψήφοι των πανελλαδικών μπορούν επίσης να αναζητήσουν τη βαθμολογία τους μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. Παράλληλα, όσοι υποψήφοι έχουν υποβάλει σχετική αίτηση θα λάβουν τη βαθμολογία τους με γραπτό μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει. Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών, οι υποψήφοι μπορούν να υπολογίσουν τα μόρια τους για κάθε σχολή ή τμήμα που τους ενδιαφέρει.

0: Κρατικός προϋπολογισμός το πρώτο πεντάμηνο του έτους, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ, ξεπερνώντας κατά 2,4 δισεκατομμύρια το στόχο που είχε τεθεί. Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν στα 30,2 δισεκατομμύρια, οι φορολογικές εισπράξεις κινήθηκαν υψηλότερα από τις προβλέψεις, ενώ σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι εισπράξεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει τη ρύθμιση ανάσα για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η τροπολογία ψηφίστηκε από Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση. Παρών ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και ΝΙΚΙ. Σε πολλές περιπτώσεις η δόση του δανείου θα πέσει στο μισό, δήλωσε στο κανάλι ένα ο δικηγόρος Δημήτρης Αναστασόπουλος.
1: Πρώτον, ο τόκος αεφεξής μπαίνει στη μηνιαία δόση. Ενώ δηλαδή μέχρι σήμερα υπολογιζόταν επί του συνολικού κεφαλαίου, από εδώ και στο εξής η επιβάρυνση είναι σχεδόν μηδαμινή. Άρα, αν για παράδειγμα το επιτόκιο το κειμενόμενο κυμαίνεται περίπου στο 5%, αυτό το 5% υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης, επί του κεφαλαίου δηλαδή της δόσης, η οποία προκύπτει από δικαστική απόφαση. Άρα, ο ίδιος ο φιλέτης μπορεί εύκολα αυτό να το υπολογίσει και πρακτικά σκεφτείτε ότι σε πολλές περιπτώσεις η δόση πέφτει στο μισό. Το δεύτερο έχει να κάνει με τα υπερβάλλοντα ποσά τα οποία έχουν καταβληθεί από τους οφειλέτες μέχρι σήμερα λόγω των τόκων αυτών. Άρα, για όσους έχουν ενεργείς αποφάσεις, δηλαδή αποφάσεις τις οποίες δεν έχουν ολοκληρώσει μέχρι σήμερα και έχουν μελλοντικές δόσεις, ό,τι έχουν καταβάλει στο παρελθόν δεν πάει χαμένο, αλλά συμψηφίζεται με τις μελλοντικές δόσεις. Το αποτέλεσμα ποιο είναι, ότι θα αποπληρωθεί πιο σύντομα η δικαστική ρύθμιση. Αν για παράδειγμα δηλαδή υπολείπονταν άλλα 10 χρόνια για να ολοκληρώσει κάποιος τη δικαστική του απόφαση και έχει καταβάλει ένα χ ποσό, αυτό το ποσό θα αφαιρεθεί από τις μελλοντικές δόσεις και από τα 10 χρόνια που υπολείπονται μπορεί να πέσει η διάρκεια στα 5 χρόνια, στα 4 ή στα 6. Αυτό εξαρτάται από το ποσό το οποίο έχει ήδη καταβάλει ο φιλέτης και από το ύψος της δόσης. Αυτοί οι οποίοι όμως αδικούνται, και εδώ η κυβέρνηση έχει πάρει σαφώς μια θέση επί του θέματος πέρ των πιστωτών, είναι όσοι έχουν καταφέρει και έχουν αποπληρώσει το σύνολο της δικαστικής απόφασης, οι οποίοι δεν δικαιούνται να αναζητήσουν τα χρήματα τους πίσω.
0: Το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης την ενίσχυση των 150 ευρώ σε τουλάχιστον 1 εκατομμύριο γονείς με εξαρτώμενα τέκνα. Το έκτακτο επίδομα θα χορηγηθεί σε δύο φάσεις. Έως την ερχόμενη Τρίτη 30 του μηνός θα μπει αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των γονέων που τα παιδιά τους γεννήθηκαν έως το τέλος του 2024. Για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 25 και το 26, η πληρωμή θα γίνει μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τους γονείς των παιδιών που γεννήθηκαν μετά την 1η-1η 26 είναι να προχωρήσουν στην έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου μέχρι τις 10 Αυγούστου. Τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στον Πειραιά επισκέφθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός προκειμένου να ενημερωθεί για το πρόγραμμα MIT Triton Summer School. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εστιάζει στη θαλάσσια ρομποτική και υλοποιείται σε συνεργασία με το κορυφαίο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης και την υλικοτεχνική υποστήριξη της σχολής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνοδευόμενος από τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια ξεναγήθηκε στο εργαστήρι, υπογράμμισε την ανάγκη η Ελλάδα να παραμείνει στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνολογίας και τεχνογνωσίας προκειμένου να διασφαλίσει την εθνική της ασφάλεια.
2: Αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα δεν είναι απλά μία εικόνα από το μέλλον. Είναι μία εικόνα από το παρόν ενός θεάτρου επιχειρήσεων, το οποίο πια αλλάζει δραματικά. Και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος για το γεγονός ότι μπορούμε να αναπτύσσουμε μία σύμπραξη μεταξύ ίσως του κορυφαίου τεχνολογικού ιδρύματος στον κόσμο, του MIT και των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, χρησιμοποιώντας ως γέφυρα έναν Έλληνα καθηγητή, τον κύριο Τριανταφύλου, προκειμένου να μπορούμε πια σε σταθερούς κύκλους να επιμορφώνουμε τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, αλλά κυρίως τους δοκιμούς μας για τις νέες καινοτόμες τεχνολογίες που αλλάζουν τα πάντα στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται σήμερα οι πολεμικές επιχειρήσεις. Έχουμε μια υποχρέωση για να κρατήσουμε την πατρίδα μας ασφαλή, να είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνογνωσίας και καινοτομίας. Και αυτό ακριβώς κάνουμε και νομίζω ότι χτίζουμε τα θεμέλια για να εκπαιδεύσουμε κυρίως την νέα γενιά των αξιωματικών μας να σκέφτονται όχι μόνο ως καπετάνοι, αλλά και ως επιστήμονες.
0: Το ενδεχόμενο να επιτραπεί στην Τουρκία να επιστρέψει στο πρόγραμμα προμήθειας F-35 άφησε ανοιχτό ο Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως αυτό θα μπορούσε να είναι ένα δώρο προς τον Τούρκο ομολογό του, τον οποίο χαρακτήρισε ως αμφιλεγόμενο, αλλά και ως έναν πολύ καλό άνθρωπο που έχει βοηθήσει τις ΗΠΑ και έχει κάνει ό,τι του έχει ζητήσει. Τόνισε δε πως η Τουρκία.

0: είναι πολύ σημαντική με ισχυρό στρατό και τεράστια αμυντική βιομηχανία. Έτσι είναι πιθανό στην επικείμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα αρχές Ιουλίου να ανταμυφθεί με την επανένταξη στο πρόγραμμα των F-35. Και ο αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε πως το θέμα είναι υπό εξέταση από την Αμερικανική κυβέρνηση, τονίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται να διαπιστωθεί πως έχουν εκπληρωθεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Βέβαια, ο λόγος αποβολής της Τουρκίας από το πρόγραμμα δεν έχει εκλείψει, αφού αφορά στην απόκτηση του ρωσικού συστήματος S-400, που δεν μπορεί να συνυπάρχει με δυτικής προέλευσης στρατιωτικό εξοπλισμό για λόγους διασφάλισης της τεχνολογίας τους. Την εκτίμηση ότι οποιαδήποτε αμυντική προμήθεια των ΗΠΑ προς την Τουρκία εξακολουθεί να περνά υποχρεωτικά από το Κογκρέσο, εξέφρασε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου.
1: Οποιαδήποτε προμήθεια αμυντική μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ περνά υποχρεωτικά από το Κογκρέσο. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι υπάρχει πολιτική βούληση από την οποιαδήποτε κυβέρνηση στην Ουάσιγκτον να προχωρήσει στην πώληση ή τη διάθεση αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία, υπάρχει το εμπόδιο του Κογκρέσου. Πρέπει λοιπόν η Τουρκία πρώτα απ' όλα να εκπληρώσει νομικές και θεσμικές υποχρεώσεις που απορρέουν από το νόμο περί κυρώσεων Κάτσα για να μπορέσει να ξεκλειδώσει την οποιαδήποτε αμυντική συνεργασία. Να το πω ξεκάθαρα, οποιαδήποτε αμυντική προμήθεια προς την Άγκυρα περνά από το Κογκρέσο.
0: Χωρίς τέλος, ο φωνικός καυσωνάς που χτυπά χώρες της Δυτικής Ευρώπης, με πρώτη τη Γαλλία, όπου ο υδράργυρος κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ, φτάνοντας ακόμη και τους 46 βαθμούς. Περισσότερες δε από τις μισές πόλεις παραμένουν σε κόκκινο συναγερμό, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο καύσωνα από τις 12 Ιουλίου. Οι θάνατοι που συνδέονται με τις ακραία υψηλές θερμοκρασίες ξεπερνούν πλέον τους 50. Και σε αυτούς περιλαμβάνεται και ένα αγοράκι 3 ετών που βρέθηκε νεκρό μέσα στο αυτοκίνητο των γονιών που είχε μετατραπεί σε καμίνι. Στην Ιταλία επιβεβαιώθηκαν οι θάνατοι 3 ανθρώπων λόγω θερμοπληξίας, με τη Φλωρεντίνα δοκιμάζεται περισσότερο και τον υδράργυρο να δείχνει 41 βαθμούς. Στη Βρετανία η θερμοκρασία έφτασε τους 38 βαθμούς, σπάζοντας το ρεκόρ του 1976. Επίσης, σε καμίνι είχε μετατραπεί ξανά και η Ισπανία, με πολλές περιοχές να σημειώνουν θερμοκρασίες ακόμη και άνω των 42 βαθμών. Ο καύσωνας θα επεκταθεί στην Ανατολική Ευρώπη και ενώ έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για έντονη ζέστη σε χώρες όπως Πολωνία, Κροατία, Ουγγαρία για τα τέλη της εβδομάδας. Γυρίζουμε σελίδα. Θυελλώδης προβλέπεται, κυρίες και κύριοι, συνεδρίαση σε περίπου μισή ώρα της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Σωκράτης Φάμελος θα εξειδικεύσει τα επόμενα βήματα της Κουμουνδούρου με βάση την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη και συμπόρευση με την Ελλάς, την ώρα που το ισοκομματικό μέτωπο Παπαδούρου-Πολάκη αναμένεται να ασκήσει δρυμία κριτική εάν ο πρόεδρος του κόμματος δεν παρουσιάσει απτά αποτελέσματα. Μεταξύ, τα βλέμματα των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στραμμένα στις 7 το απόγευμα στη συνέντευξη που θα παραχωρήσει στον τηλεοπτικό σταθμό Α ο Αλέξης Τσίπρας. Σταθερή πρωτιά για τη Νέα Δημοκρατία, άλμα για το κόμμα Τσίπρα και μονοψήφιο ποσοστό του ΠΑΣΟΚ καταγράφει δημοσκόπηση της Real Polls για λογαριασμό του Πρόταγκον. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,8%, η Ελλάς 18,2% καταγράφοντας διπλάσια επίδοση από το ΠΑΣΟΚ που περιορίζεται στο 8,9% και έπεται της ελπίδας για τη Δημοκρατία που αναδεικνύεται στην τρίτη θέση με 9,4%. Θούν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Ελληνική Λύση και Φωνή Λογικής, ενώ εκτός ορίου εισόδου στη Βουλή βρίσκονται τα υπόλοιπα κόμματα. Αλλάζουμε θέμα. Ένα σπουδαίο ιατρικό επίτευγμα σημειώθηκε πριν λίγες ημέρες στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά, ασθενής χειρουργήθηκε από γιατρό που βρισκόταν 8.000 χιλιόμετρα μακριά και συγκεκριμένα στην Κίνα. Την επέμβαση στον ασθενή στην Αθήνα, που είχε διαγνωστεί με καρκίνο στον προστάτη, έκανε με ρομποτικά μηχανήματα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τηλεϊατρικής από την Ουχάν, ο καθηγητής ιατρικής και διευθυντής της ουρολογικής κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρας, Ευάγγελος Λιάτσικος. Ο γιατρός, ο οποίος σήμερα θα κάνει χειρουργική επέμβαση με την ίδια τεχνολογία σε ασθενή στην Αθήνα, ενώ ο ίδιος θα βρίσκεται στην Πάτρα, μίλησε στην ΕΡΤ.
2: Το συγκλονιστικό είναι ότι δεν υπήρχε καμία καθυστέρηση. Ήταν σαν να ήμουν δίπλα. Αυτή η σύζευξη γίνεται με αποκλειστικές γραμμές, δικτυακές γραμμές. Οι Κινέζοι έχουν εξασφαλίσει το Κίνα Φραγκφούρτη, αυτό το έχουν σε υπερταχεία σύνδεση, και μετά εμείς εξασφαλίσαμε το Φραγκφούρτη Αθήνα. Πλέον η τεχνολογία μέρα με τη μέρα εξελίσσεται τόσο πολύ που ο δορυφόρος που κάποτε μας φαινόταν σούπερ, τώρα υπολείπεται. Δηλαδή πλέον δεν τα κάνουμε δορυφορικά αυτά. Τα κάνουμε με σύνδεση οπτικών ινών. Αυτά τα βλέπαμε στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας κάποτε. Αλλά η λογική είναι να μπορεί ένας χειρουργός να εκπαιδεύσει χειρουργούς που είναι μακριά σε μικρότερες πόλεις, χώρες, οτιδήποτε, χωρίς να χρειάζεται να ταξιδεύει. Και επίσης μπορεί να χειρουργήσει. Δηλαδή, φανταστείτε να μπορέσει αυτό το πράγμα να εξελιχθεί και να υπάρχει ένα κεντρικό όργανο που χειρουργεί και στηθούν μηχανήματα σε νησιά και να μπορούν οι άνθρωποι να εξυπηρετηθούν εκεί πέρα. Μέχρι τώρα η τηλεϊατρική ήταν μόνο διαγνωστική. Δηλαδή, ένα καρδιογράφημα, μια απεικόνηση. Τώρα γίνεται θεραπευτική.
0: Βρέθηκαν 276.000 από τις 370 που είχαν αποσπάσει 34χρονος και 4 ανήλικοι από έναν 13χρονο στο Βόλο, εκβιάζοντάς τον για υπόθεση παράνομων βεγγαλικών. Η αστυνομία είχε πληροφορίες ότι ο 34χρονος έκρυβε τα χρήματα στο σπίτι ενός θείου του που είχε φύγει από τη ζωή πριν 2 μήνες. Κλιμάκιο της ασφάλειας Βόλου, παρουσία εισαγγελέα, μπήκε χθες το πρωί στο διαμέρισμα και εντόπισε μέσα στο χρηματοκιβώτιο το μεγάλο χρηματικό ποσό. Τόσο το χρηματοκιβώτιο όσο και οι δεσμίδες χαρτονομισμάτων θα εξεταστούν για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό. Αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας στα Χανιά συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία. Πρόκειται, όπως αναφέρει το kretalive.gr, για έναν υπαστυνόμο που συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Στην έρευνα που έγινε στο σπίτι του εντοπίστηκαν και υπολείμματα ναρκωτικών. Σε καραμπόλα στην παραλιακή κατέληξε αστυνομική καταδίωξη για τη σύλληψη μαϊμού υπαλλήλων του ΔΔΕ. Οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν πεζοί. Μας ενημερώνει η Τέμη Χαμπιλωμάτη.
3: Κινηματογραφικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στη Βάρκιζα όταν απόπειρα τηλεφωνικής απάτησης εξελίχθηκε σε αστυνομική καταδίωξη και καραμπόλα στην παραλιακή λεωφόρο με τους δράστες να καταφέρνουν τελικά να διαφύγουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άνδρες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με κάτοικο της περιοχής προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΔΕ. Ακολουθώντας τη γνωστή μέθοδο εξαπάτησης, τον έπεισαν να συγκεντρώσει χρήματα και τη μαλφή, να τα τοποθετήσει σε τσάντα και να την αφήσει σε σημείο έξω από την κατοικία του. Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, ωστόσο, αντιλήφθηκε έγκαιρα ότι επρόκειτο για απάτη και ενημέρωσε την άμεση δράση. Λίγη ώρα αργότερα, αστυνομικοί που έσπευσαν στην περιοχή εντόπισαν το όχημα των υπόπτων και επιχείρησαν να το ακινητοποιήσουν. Οι δράστες ανέπτυξαν ταχύτητα προκειμένου να διαφύγουν, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη στην παραλιακή λεωφόρο, κατά την οποία το όχημά τους ενεπλάκησε καραμπόλα με 3 διερχόμενα αυτοκίνητα. Παρά το τροχαίο, οι δύο άνδρες εγκατέλειψαν το αυτοκίνητό τους και διέφυγαν πεζοί. Μέχρι στιγμής παραμένουν ασύλληπτοι, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό τους. Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο εσωτερικό του οχήματος, οι αστυνομικοί εντόπισαν διάσπαρτα χαρτονομίσματα, τα οποία εξετάζεται αν συνδέονται με προηγούμενες υποθέσεις εξαπάτησης πολιτών. Το όχημα μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια.
0: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της υπερειδικής διαδρομής του Εκοράλι Ακρόπολης 2026 στο Ελληνικόν Sports Park έως τις 10 το βράδυ. Θα απαγορεύεται η στάση και στάθμευση οχημάτων σε τμήματα των οδών Αεροπορίας και Ελευθερίου Βενιζέλου, ενώ θα διακόπτεται προσωρινά και η κυκλοφορία. Η τροχέα καλεί τους θεατές να χρησιμοποιήσουν για τη μετακίνησή τους μέσα μαζικής μεταφοράς. Συνέντευξη εφόλης της ύλης για τα τρέχοντα ζητήματα του Δήμου Πειραιά παραχώρησε στο κανάλι 1 ο επικεφαλής της μειοψηφίας Γιώργος Γαβρίλης, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει συνολικά η πόλη. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο χρόνιο κυκλοφοριακό ζήτημα, το οποίο κορυφώνεται κάθε καλοκαίρι στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Τόνισε ότι υπάρχουν ρεαλιστικές παρεμβάσεις που μπορούν να αποσυμφορήσουν την περιοχή και να διευκολύνουν τους οδηγούς, αρκεί να υπάρξει πολιτική βούληση και σωστός σχεδιασμός.
4: Κυκλοφοριακό. Δεν έχει πολλές λύσεις να φέρεις τα πάνω κάτω. Ας πάμε τα πιο αυτονόητα. Δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε, όπως προβλέπει ο νόμος, ότι η φόρτωση και η εκφόρτωση των καταστημάτων θα γίνει σε συγκεκριμένες ώρες. Γιατί μεγάλα προβλήματα στην κυκλοφορία συμβαίνει με τη φόρτωση και εκφόρτωση των καταστημάτων σε όποια ώρα θέλουν. Το διπλοπαρκάρισμα δεν μπορούμε να το αποτρέψουμε. Έχετε δει σε άλλη πόλη της χώρας οι βασικοί οδικοί άξονες της πόλης να έχουν παράνομη και νόμιμη στάθμευση. Η Ακαδημία έχει στάθμευση. Η Πανεπιστημίου έχει στάθμευση. Η Σταδίου έχει στάθμευση. Η Σαλονίκη έχει στάθμευση. αναβάθμιση. Αυτό το φαινόμενο εμφανίζεται μόνο στην Πειραιά. Άρα αυτά το τόσο αυτονόητα. Μπορεί να μην έχουμε αδειοδοτημένες πιάτσες ταξί. Μπορεί τα ταξί να δημιουργούν αυθαίρετες πιάτσες όπου αυτοί νομίζουν ότι είναι το σωστό και τους βοηθάει. Είναι δυνατόν να μην έχουμε ελεγχόμενη στάθμη στο κέντρο της πόλης και σε άλλα σημεία της πόλης. Δεν μπορεί να διαχειριστείς διαφορετικά τα θέματα που αφορούν την επιβάρηση. Το καλοκαίρι τώρα θα γίνει κόλαση στο λιμάνι. Το λιμεναρχείο δεν οφείλει να βάλει κανόνες στις εταιρείες αυτοπλοείας για να τους πει ότι δεν μπορεί να έρχεστε όλοι και να φεύγετε όλη την ίδια ώρα τα ίδια πλοία για λόγους ανταγωνισμού που έχετε μεταξύ σας. Δεν μπορείτε οι χρονοαποστάσεις αφήξεων και αναχωρήσεων να απομακρυνθεί το ένα πλοίο από το άλλο για να διαχειριζόμαστε την επιβάρηση του λιμανιού και της γύρω περιοχής. Πάρα πολλοί άνθρωποι το καλοκαίρι χάνουν τα καράβια και δεν προλαβαίνουν, εγκλωβίζουν το ποτηλιάρισμα.
0: Ολόκληρη τη συνέντευξη του κυρίου Γαβρίλη μπορείτε να την ακούσετε στην ιστοσελίδα του καναλιού 1. Έθριος προβλέπεται για το υπόλοιπο της ημέρας. Ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν μέτριοι, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων ρεπορτάζ ήταν ο Ιούλιος Κούτσο-Γεωργίου και ο Δημήτρης Παπαδάκης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Δημήτρης Μορφέσης. Στην παραγωγή Θοδωρής Παπαντονίου, Κωνσταντίνα Πετούση, Τέμη Χαμπιλωμάτη. Στην επιμέλεια των διεθνών ειδήσεων, η Κατερίνα Πρίφτη. Η Δέσποινα Φίκαρη στην αρχισυνταξία. Στο μικρόφωνο η Άννα Ζανδίδου. Από όλους εμάς, καλό μεσημέρι. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή Πινελιές στα Σπορ.
5: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
6: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών, Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η, 30 Ιουνίου από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
1: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι σε όλους όσοι είστε εδώ κοντά μας στην μεγάλη παρέα της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά. Εμείς εδώ από το κέντρο του Μεγάλου Λιμανιού, σήμερα 5η 25 Ιουνίου του 2026 και κάπου εδώ ξεκινάμε να συζητάμε για τα θέματα του αθλητισμού όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Από τώρα μέχρι και τις 4 παραπέντε, μια μικρή αλλαγή σε σχέση με αυτά τα οποία λέγαμε τις προηγούμενες μέρες. Το καλοκαιρινό πρόγραμμα δεν ξεκινά τη Δευτέρα. Θα ξεκινήσουμε ακριβώς 1η Ιουλίου.
1: Ναι, για να μπει καλά ο μήνας.
0: Ναι, οπότε Δευτέρα
1: Τρίτη. Κάνουμε ποδαρικό με το δεξί.
0: Δευτέρα Τρίτη κανονικά θα μας ακούτε από τις 2.30 μέχρι τις 4 και από 1η Ιουλίου μέχρι και 6 Σεπτεμβρίου. Πρόσεξε, μέχρι και 6 Σεπτεμβρίου θα μας ακούνε 12 με 2, όπως κάθε καλοκαίρι.
1: Κάθε καλοκαίρι. Εντάξει, δεν είναι ότι είναι κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου. Κάθε καλοκαίρι μεταφερόμαστε λίγο πιο πίσω. Το θέμα είναι ότι. Για να σε θα τηρείς την υποσχεσή σου.
0: Ποια?
1: Γιατί κάθε καλοκαίρι λέμε να παίζουμε περισσότερη μουσική. Έχουμε
0: ναι,
1: δύο μόνο, ώρες.
0: Και παίζουμε. Να,
1: καλά, κοίταξε.
0: Μάρτης
1: τώρα μου... όπως είναι τα πράγματα δεν παίζουμε. Δεν ακούγεται τραγούδια. Δηλαδή άντε να ακουστεί ένα τραγουδάκι στο ξεκίνημα όταν μπαίνουμε. Μετά τις 3 και τελείως.
0: Λοιπόν, να πω και λίγο πώς είναι το πρόγραμμα, πώς διαμορφώνεται από την 1η του Ιουλίου. 8 η ώρα ξυπνάτε με Ντίνο Ιφαντή. Και αυτός έρχεται λίγο. Τι ώρα μπαίνει, 6?
1: 6 με 7.
0: Θα έρχεται 8 με 10 με τζιν και μαύρα γυαλιά. Με τις τραγουδάρες του, με τα δικά του σχόλια και μόνο
1: το χιούμορ του.
0: Τα κρύα ανέκδοτά του.
1: Όχι, ρε, ωραία είναι. Μια χαρά είναι. Εμένα μου αρέσουν. Και τις ατάκες βέβαια από τις ελληνικές ταινίες. Βάζει ακόμα. Γιατί ξέρεις, δεν ξυπνάω το πρωί. Βάζει.
2: Αυτό είναι το μότο
1: του.
0: 10 με 12 θα υπάρχει ένα δίωρο με όλη την επικαιρότητα. Πειραιάς, πολιτισμός, πολιτική και όλα τα υπόλοιπα. Σε επιμέλεια του δημοσιογραφικού μας τμήματος. Καθώς δεν θα έχουμε κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Όλοι οι συνάδελφοι και εκ περιτροπής μάλιστα θα είναι και η παρουσίαση της εκπομπής.
1: Ναι, ναι, θα πηγαίνει
0: 10 με 12.
1: Κυλίου.
0: 12 με 2 θα ερχόμαστε εμείς με οτιδήποτε συμβαίνει. Έχουμε Μουντιάλ, ούτως ή άλλως ξεκινάνε οι προετοιμασίες και οι ομάδες. Από τον παραπάνω μήνα έχουμε και τα επίσημα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στα προκριματικά των ευρωπαϊκών κυπέλλων. Όρεξη να έχετε, εδώ θα είμαστε. Μετά 2 με 5 πολύ μουσική από τους συναδέλφους μουσικούς επιμελητές παραγωγούς τους οποίους βεβαίως θα τους ακούτε και από τις 5 μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα η Rock Zone από τις 5 μέχρι και τις 9 με Πατριάρχη Ξανθάκο Αντωνόπουλο εκ περιτροπής γιατί θα παίρνουν και αυτοί οι άδειες όλο το καλοκαίρι και 9 με 12 το τρίωρο του Μπάμπη Καραλή. Τι αλλάζει, δεν αλλάζει κάτι
1: δεν
0: άλλο.
1: Δεν αλλάζει κάτι και τον Αύγουστο έτσι είναι.
0: Ναι, και τον Αύγουστο έτσι είναι. Μόνη διαφορά είναι ότι τον Αύγουστο ας πούμε, δεν θα υπάρχουν τα μονόλεπτα δελτία ειδήσεων, οποιαδήποτε ενημέρωση μέσα από τις εκπομπές. Αυτά. Βεβαίως μην ξεχνάτε, μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, γιατί τώρα ας πούμε, ξεκινάτε και στις διακοπές σας και θέλετε να ακούτε τον Μπάμπη του Καραλή. Πού θα τον ακούτε, φίλε μου που θα πάει στις Μαλδίβες, στο κανάλι 1.gr και στο live24.gr. Ο άλλος θα πάει στην Αυστραλία, να αλλάξει λίγο, δηλαδή να μην. Είναι κάποιοι σαν και εσένα, ρε παιδάκι, που θέλουν κρύο. Πού θα πάνε το καλοκαίρι, θα πάνε στην Αυστραλία, νότιο ημισφαίριο. Άμα θέλουν να ακούνε Πατριάρχη Ξανθάκο, κανάλι 1.gr και live24.gr.
1: Τώρα αυτή σπόντα ήταν.
0: Έλλη, με παρατήσατε όλοι.
1: Το κατάλαβα. Εγώ την πηχτή την έπιασα.
0: Κάτσε,
1: ρε φίλε, με συγχωρείς. Εγώ το κάνω με όλη την καλή διάθεση που έχω, γιατί ξέρω ότι δεν μπορεί στο air condition. Εγώ δεν μπορώ χωρί air condition. Και για να μην σε φέρνω σε δύσκολη θέση να ανοίγω, να κλείνω, να ανοίγω το air conditioning, να το κλείνει, δεν κάτσε να πάω σε ένα άλλο χώρο. Να σε έχω άνετο, να είσαι εκεί πέρα στη σάουνα.
0: Αποφεύγω να έρχομαι να πηγαίνω και από γραφείο.
1: Πάντω, ρε φίλε, ξέρεις τι καταλαβαίνω. Μέσα στο γραφείο έχει τουλάχιστον 50 βαθμούς. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Καλά, εντάξει, που λέω λόγο τρεπέ, έχει 40 βαθμούς για πλάκα. Δεν υδρώνει καθόλου.
0: Όχι. Δηλαδή μου κάνει.
1: Τι γίνεται, ρε φίλε. Εγώ το κατανοώ, το καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, Δημήτρης Μορφές κοντά μας, ρυθμίζει τους ήχους, διαλέγει και τις μουσικές. Αύριο φεύγει ο Παπαδάκης από εσάς. Πάει διακοπές, εμά θα πάει στα μέρη σου στην Τίνο. Μια εβδομάδα, Βαγγέλη. Εσύ πού θα φύγεις, Δημήτρη?
2: Έχουμε ακόμα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 Αυγούστου.
0: Μέχρι τις 10 Αυγούστου εδώ θα είμαστε παρέα. Πάρα πολύ ωραία. Βαγγέλης Χατζηκοσταντής του Κάσιο Φανόπουλου.
1: Χτύπησε όπως πάντα ο Μπάμπης Καραλής. Καλησπέρα, Μπαμπίνο. Πριν από λίγο λέγαμε για τον Μπάμπη, για το νέο πρόγραμμα.
0: Απλά τον
1: δεν αλλάζει κάτι, ναι, το βράδυ. Λοιπόν, καλησπέρα. Ακούω, δεν λες κάτι. Τι εννοεί, δεν καταλαβαίνω. Να, διάβασε το.
0: Ναι, Δεν ξέρω.
1: Τι θέλει να πει ο ποιητής τώρα. Ξέρω. Ακούω, δεν λες κάτι. Κάτσε, γράφει. Λοιπόν, θα προσθέσω στο μήνυμα τι θέλει να πει. Για την εκπομπή μου. Αφού είπαμε, ρε Συμπαμπή.
0: Είπαμε.
1: Πριν από λίγο, δεν ακούς.
0: Μέχρι και στις Μαλδίβες.
1: Για τις μουσικάρες μου λέει. Θέλει να τον αποθεώσουμε, ρε.
0: Δεν είπα.
1: Θέλει να του πλέξουμε το εγκόμιο.
0: Δεν είπα. Τον Μπάμπη Καραλή και τις μουσικάρες.
1: Το είπε. Εγώ το άκουσα.
0: Πήγαινε μέσα στο.
1: Το άκουσα, Μπαμπή, έχει δίκιο. Για να το επιβεβαιώσει.
0: Λοιπόν, Νίκος Σιφάκη στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Ακούσουμε συνέχεια και τον Μιχάλη Κατσαφάδο, κυρίως για τα θέματα του Μουντιάλ. Γιατί πλέον έχουμε ομάδες οι οποίες έχουν προκριθεί.
1: Βέβαια, να πούμε ότι ο Μιχάλης έχει ένα θέμα, είναι στο γιατρό. Καλώς εγώ τον πραγμάτων, είναι στον παθολόγο μου, ρε, για ένα ραντεβού που έχει. Πιστεύω να προλάβει να βγει.
0: Με ξέπληξες τώρα.
1: Ναι, επειδή μου στείλε τώρα το είδα το μήνυμα.
0: Λοιπόν, περαστικά. Δεν το είχα δει το μήνυμα. Λοιπόν.
1: Τι έχουμε.
0: Ναι,
1: έχω εδώ πέρα τις σημειώσεις σου.
0: Έχω τυπώσει τις ομάδες που έχουν προκριθεί. Ποιες έχουν αποκλειστεί τελείως. Δηλαδή δεν έχουν ελπίδες.
1: Okay.
0: Και, πρόσεξε.
1: Ναι.
0: Και ειδικό πινακάκι. Μέχρι τώρα τη βαθμολογία για τις τρίτες καλύτερες. Ναι. Πώς με βρίσκεις. Οργανωμένος.
1: Διαβασμένος.
0: Οργανωμένος. Έτσι, για να μην μπερδευόμαστε. Ναι. Για να μην μπερδευόμαστε.
1: Θα πεις κάτι τώρα ή θα πούμε πιο μετά.
0: Oh, πιο μετά, μωρέ.
1: Okay.
0: Πιο μετά.
1: Άρα δεν θα ξεκινήσουμε Μουντιάλ, αυτό θες να μου πεις.
0: Θες να ξεκινήσουμε Μουντιάλ.
1: Ό,τι θέλεις, ρε φίλε, αλλά θέλω να είναι και ο Μιχάλης.
0: Θα πω επίσης ότι γύρω στις 3 και 20 θα ακούσουμε Νίκο Γέμελο, τον εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο για θέματα αθλητισμού. Πλάκα να του κάνα και πλάκα χθες του Νίκου, γιατί τον πρώτο διάβαζα στον κόκκινο πρωταθλητή, μίλησε για Καραϊσκάκη στην εφημερίδα. Κάποια στιγμή το απόγευμα έκανα ένα ζάπι και λέω: κάτσε να δω τα παιδιά στο Mega News τι έχουν από αθλητικά. Τσουπ, Νίκος Γέμελος να μιλάει για τον αγώνα, για το Lock Street.
1: Ναι, Πειραιώ Street Lock Jump.
0: Το πες. Λέω: ας μην τον, να μην κάνει και μια ραδιοφωνική.
1: Εμένα μου έλειψε, ρε, εσύ.
0: Μετάδοση. Εμφάνιση. Λοιπόν, θα τον έχουμε 3 και 20 και να μας πει και ένα άλλο θεματάκι. Θα έχει ενδιαφέρον. Ετοιμάζει κάτι καλό. Τη Δευτέρα στο Πασαλιμάνι ο Νίκος με κάτι Ούγγρους φίλους. Υπομονή. Λοιπόν, επίσης σήμερα ανοίγει η πίστα για το Ράλι Ακρόπολης με την Σούπερ Ειδική. Και φυσικά χθες είχαμε ένα ωραίο αφιέρωμα εδώ στη Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά, γιατί ασχολούμαστε και με το Ράλι Ακρόπολης. Και φυσικά πώς να μην ασχολούμαστε, αφού έχουμε τον Στράτο Φωτεινέλη, ο οποίος στις 4:25 θα μας πει μερικά πράγματα, γιατί ήδη έχουμε και τους πρώτους αγώνες, το πρώτο χρονομετρημένα, και μάλιστα αυτός ο οποίος έχει σημειώσει τον καλύτερο χρόνο μέχρι τώρα, πόσο διαβάζω, είναι ο Τιρί Νεβίλ. Με τι τρέχει ο Τιρί Νεβίλ, δώσε θέλω, δεν το ξέρεις.
1: Πού να ξέρω, άνθρωπο.
0: Hyundai. Hyundai. Ένα 12ο δευτερολέπτου πιο γρήγορος από τον Σεβάστιαν Οζιέ. Λοιπόν,
1: ποιος ήταν σήμερα στην υπερειδική.
0: Τώρα.
1: Το είδες.
0: Όχι σήμερα.
1: Σήμερα νομίζω.
0: Σήμερα πήγε.
1: Νομίζω σήμερα είναι. Σήμερα.
0: Νομίζω. Θα πάει.
1: Πήγε. Λίγες ώρες πριν την εκκίνηση. Ναι.
0: Ο Πρωθυπουργός.
1: Ο Πρωθυπουργός. Ναι. Ο οποίος ήταν φωτογραφία.
0: Νομίζω ότι αυτό έγινε τις προάλλες, γιατί δεν είναι σημερινό, πρόσεξε, δεν είναι σημερινό, γιατί ήδη
1: θα μας τα πει αργότερα και ο Στράτος Φωτεινέλης, δρασί. Σίγουρα, θα μας τα πει και ο Στράτος. Μας τα πει πιο αναλυτικά ο Στράτος για το...
0: Ο Πρωθυπουργός σήμερα δεν ήταν στην περιοδική, ο Πρωθυπουργός ξέρεις που ήταν σήμερα. Σήμερα ήταν εδώ στα μέλη μας, στην Ναυτικό Δοκίμων. Αυτό διάβασα στο κανάλι 1.gr. Και το λέω αυτό γιατί ήδη ο Τάκης ο Τρακουσέλης είχε από χθες προαναγγείλει τη συνέντευξη. Ο Τάκης ο Τρακουσέλης είναι ο διευθυντής του Auto News στο πρώτο θέμα.
1: Okay.
0: Και που δεν μας φίλει με τον
1: Τάκη.
0: Τάκη. Ναι, το είχα δει από χθες που είχε προαναγγείλει ότι... Έχει πάρει συνέντευξη, πήρε συνέντευξη από τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει.
1: Πάντως μάχημος ο πρωθυπουργός, φόρεσε και το κράνος του, μπήκε δίπλα εκεί στον οδηγό, στην υπηρετική.
0: Ποιος ήταν.
1: Οδηγός.
0: Ναι, συνοδηγός. Οδηγός.
1: Δεν ξέρω ποιος ήταν. Ο συνοδηγός ήταν ο πρωθυπουργός. Ο οδηγός δεν ξέρω ποιος ήταν. Δεν ξέρω. Θα μας τα πεις γιατί προσπαθείς να τελεπορείς χωρίς λόγο.
0: Ναι.
1: Θα μας τα πεις λίγο και ο.
0: Λοιπόν,
1: μην του παίρνει την μπουκιά το στόμα.
0: Αυτά λίγο πολύ θα έχουμε τη δυνατότητα. Ξεκινήσουμε βέβαια από τις ομάδες της πόλης από Ολυμπιακό και Εθνικό. Πάμε συνέχεια έτσι να ρίξουμε μια ματιά στο τι συμβαίνει γενικότερα στα μεταγραφικά. Από το πρωί να πω ότι προσπάθησα έτσι να κάνω ένα σουμάρισμα τι έχει συμβεί μέχρι τώρα στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού.
1: Α, λοιπόν, έλα, ναι, ορίστε.
0: Ορίστε.
1: Ήταν ο Μάντς Όστερμπεργκ.
0: Όστερμπεργκ.
1: Ναι.
0: Έλα. Λοιπόν, έγραφα λοιπόν το πρωί.
1: Και οδήγησε ένα Toyota GR Yaris.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Παπαμούλα, θα τον βγάλεις τελικά πιο μετά τον στρατό ή
0: αυτά
1: παπαμούλα.
0: Λοιπόν, το πρωί έγραψα 2-3 πραγματάκια για την προετοιμασία του Ολυμπιακού. Mm. Παρέα έτσι με 2-3 πινελιές μεταγραφικές, ότι δηλαδή ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ κοντά σε Πόποβιτς και Ρόκα. Τους δύο παίκτες που συζητά εδώ και αρκετό καιρό. Ενδεχομένως και Στάνιτς από την Λούντογκόρετς. Και ουσιαστικά ξέρεις, με τις πληροφορίες που είχαμε για το ποιοι ξεκινάνε προετοιμασία, ποιοι θα είναι στην προετοιμασία, mm-hmm. πλην βέβαια από αυτούς οι οποίοι θα πάρουν μεταγραφές. Καταρχάς να πω ότι δεν θα είναι από τους δανεικούς ο Αθανασίου, ο οποίος συνεχίζει στον Όφι, ο Μπενταγκόρ mm-hmm. και ο Καμπελά. Αυτή δεν θα είναι στην προετοιμασία. Mm-hmm. Θα ξεκινήσει προετοιμασία και ο Αντρέ Λουίς και ο Ορτέγκα και ο Κλέιτον, και αναφέρομαι σε τρεις μη κοινοτικούς που είναι υπομεταγραφή ή εάν υπάρξουν αξιόλογες προτάσεις, ο Ολυμπιακός θα πει ναι και θα τους παραχωρήσει. Και επίσης υπάρχουν δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα, αλλά θα ενσωματωθούν απευθείας στην Ολλανδία, στο προπονητικό κέντρο του Βλα Αρντίγκεν, έτσι ονομάζεται. Είναι το προπονητικό κέντρο που πηγαίνει ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για τον Νικιά Ρεμτσούκ και τον Γιώργο Μασούρα. Mm-hmm. Και οι δύο έχουν πάρει ειδική άδεια επιπλέον ημέρες. Ο Γιώργος Μασούρας έγινε να διευθετήσει κάποια προσωπικά θέματα και νομίζω 4 του Ιούλη θα πάει ο Γιώργος Μασούρας, 3 του Ιούλη θα συναντήσει ο Γιάρεμτσουκ τους υπόλοιπους συμπαίκτες του στο προπονητικό κέντρο της Ολλανδίας. Τερματοφύλακες θα είναι σίγουρα, εφόσον δεν έχει κλείσει ακόμα το θέμα Πόποβιτς, ο Τζολάκης μαζί με τον Στουρνάρα που επέστρεψε και τον Κουράκλη. Συν τον Πόποβιτς με ένα ερωτηματικό θα είναι η τετράδα των πορτιέρε φέτος στον Ολυμπιακό. Τώρα αμυντικοί θα πάνε οι δύο αριστεροί μπακ, ο Μπρούνο και ο Ορτέγκα, ο Μαφέο, ο Κάρμο, ο Πιρόλα, ο Ρέτσος και πιθανότατα ο Ισίδωρος Κουτσίδης. Ο Κουτσίδης είναι παιδί από την Ακαδημία, mm-hmm. Ολυμπιακός Β, ήταν μέλος της K19 που κατέκτησε του UEFA Youth League πριν από 2 χρόνια. Και σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που έχω, ο Κουτσίδης θα είναι και το 5ο στόπερ. Τώρα το ποιος θα είναι, θα είναι ο Σμαϊλόβιτς, θα είναι ο Ντουάρτη, δεν ξέρω ποιος άλλος, αυτό θα εξαρτηθεί από την πορεία των διαπραγματεύσεων. Στα χαφ μπορεί να υπολογίζει για το ξεκίνημα της προετοιμασίας σε Έσε Μουζεκίτη, Σιπιόνι, Ντάνι Γκαρθία και τον Νάση Μαϊντο. Με οχταροδεκάρια συν εξτρέμ είναι η Ζέλσο Μαρτίνς, ο αρχηγός, ο Κώστας Φουρτούνης, ο οποίος επέστρεψε, ο Αντρέ Λουίς, ο Ροντινέ, ο Στρεφέτσα, ο οποίος ξεκινάει προετοιμασία για τον Στρεφέτσα. Ανοίγω μια μικρή παρένθεση, Βαγγέλη, από ό,τι μου φαίνονταν καθόλου παράξενο να παραμείνει στον Ολυμπιακό, τουλάχιστον με το δεύτερο μισό που έκανε στην περσινή χρονιά στην Ιταλία με τη φανέλα της Παρμάν, τον έπαιρνε φέτος Ολυμπιακός, θα λέγαμε για μεγάλη μεταγραφή. Yeah. Και φυσικά ο Μασούρας με τον Τσικίνιο. Και επιθετική αυτή τη στιγμή διαθέσιμη για το ξεκίνημα της προετοιμασίας, γιατί οι δύο, ο Αγίου Μπελκαμπή, ο οποίος σήμερα γενέθλια, του ευχηθούμε να τα χιλιάσει, έπαιξε χθες μάλιστα και βασικός με την εθνική ομάδα του Μαρόκου.
1: Βασικός έπαιξε, νομίζω αλλαγή έπαιξε, κάνω λάθος.
0: Έπαιξε μέχρι το 70 και έγινε αλλαγή από τον Γιασίν. Ναι. Ξεκίνησε ο Ελκαμπή και τον άλλαξε ο Γιασίν. Είναι λοιπόν στο Μουντιάλ ο Αγίου Πελκαμπή και ο Ταρέμι. Ο Ταρέμι, ο οποίος τα πηγαίνει περίφημα και αυτός με το Ιράν, και είχε και μια περιπέτεια γιατί τον κράτησαν αυτόν και άλλο ένα μέλος της αποστολής της εθνικής ομάδας του Ιράν, και του έκαναν άκριση οι Αμερικάνοι. Mm-hmm. Τρεχαγύριο, βέβαια. Mm-hmm. Λοιπόν, για τους επιθετικούς, για το. Και ο Κλέιτον. Λοιπόν, απλά να πω Κλέιτον για Άρεμτσουκ. ίσως να υπάρξει και ένα τρίτο πρόσωπο το οποίο θα φύγει με την αποστολή του Ολυμπιακού. Θα είναι κατά πάσα πιθανότητα και τη Δευτέρα στην πρώτη του Ολυμπιακού. Ο Κωνσταντίνος Αγγελάκης, ο πανύψηλος επιθετικός που είχε αποκτηθεί πέρσι από τον Αστέρα Άκτορ, λόγω τραυματισμού του παιδί έμεινε εκτός όλης της χρονιάς. Του χαιρούμε σιδερένιος και να τα καλύψει. Και είναι κι άλλος ένας μικρός, ο Γιώργος Σοσιόζος, 17 ετών, ο οποίος είναι δεξί μπακ και αυτός χτυπά πόρτα, όχι απλά να κάνει φέτος προπονήσεις με την πρώτη ομάδα, αλλά να πάει και με την αποστολή στην Ολλανδία. Ολυμπιακός μένει στην Ολλανδία σε πρώτη φάση από τις 3 Ιουνίου μέχρι και τις 11 Ιουλίου. Θα επιστρέψουν 11 Ιουλίου βράδυ, θα μείνουν Πειραιά 2-3 ημέρες και στις 15 του μήνα ξαναπάνε στο Βλαρντίγκεν, όπου θα κάνουν τα φιλικά παιχνίδια μέχρι τις 25 Ιουλίου. Yeah. Θυμίζω τα φιλικά του Ολυμπιακού. Το πρώτο 8 Ιουλίου με την πολωνική την Ράκοφ, 11 Ιουλίου στις 3 πριν την επιστροφή παίζουν με την Λέουβεν, αυτή είναι η ομάδα βελγική, και μετά είναι τα πιο δυνατά παιχνίδια, δηλαδή επιστρέφουν 15 Ιουλίου στην Ολλανδία οι Ερυθρόλευκοι, παίζουν 17 στις 7.30 με την Φορτούνα Σιτάρτ, στις 18 με τον Άγιαξ, στις 4.30 το παιχνίδι αυτό θα γίνει στην έδρα του Άγιαξ. Σε σχέση με όλα τα προηγούμενα φιλικά δεν θα έχει κόσμο, θα είναι και κλεισμένο το θυρών.
1: Γιατί?
0: Αυτή είναι η αποφασή των Ολλανδών. Δεν ξέρω. Προφανώς.
1: Γιατί φιλικό παιχνίδι θα δει και ο Παναθηναϊκός, αλλά θα έχει κόσμο.
0: Ναι. Ο Άγιαξ αποφάσισε το παιχνίδι με το Ολυμπιακό να είναι και κλεισμένο το θυρών. Στις 24 Ιουλίου στις 8 παίζει με την Αντβέρπ Ολυμπιακός στο Βέλγιο. Ούτως ή άλλως ένα τσιγάρο δρόμος είναι. Ολλανδία-Βέλγιο. Και 25 Ιουλίου πριν την επιστροφή, πολύ δυνατό φιλικό. Ίσως και η πρόβα Τζενεράλε με την Ιζέ Αλκμάρ. 25 Ιουλίου, μισό λεπτό λίγο τώρα να δω, 25 Ιουλίου και μετά μεσολαβεί ένα διάστημα μέχρι τις 4-5 που παίζει ο Ολυμπιακός παιχνίδι, είναι σχεδόν 10 μέρες. Εκεί ενδιάμεσα από τις 26 δηλαδή μέχρι και τις 4 Αυγούστου, σαν να έχω έτσι τη βεβαιότητα, ο Ολυμπιακός θα παίξει ακόμα ένα φιλικό παιχνίδι είτε στο Καραϊσκάκι είτε στην Ιταλία. Σαν ένα πάρα πολύ δυνατό φιλικό τεστ, το οποίο θα είναι και η πρόβα Τζενεράλε. Αυτά σε γενικές γραμμές και λίγο πιο ειδικά με το ρόστερ, με το πώς ξεκινάει ο Ολυμπιακός και πώς θα κυλήσει το πρώτο κομμάτι τουλάχιστον του καλοκαιριού των Ερυθρόλευκων. Περισσότεροι έχουν μάλιστα ξεκινήσει, έχουν αρχίσει οι Βαγγέλοι και ατομικές προπονήσεις. Είναι κάποιοι οι οποίοι ήδη γνωρίζουμε ότι κάνουν προπονήσεις, γιατί τα ανεβάζουν και στα social media.
1: Κοιτάξτε, είναι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Όλοι κατά τη διάρκεια των διακοπών θα κάνουν μια προπόνηση, ένα personal, προκειμένου να είναι έτοιμοι για να ξεκινήσουν την προετοιμασία. Γιατί το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η προετοιμασία είναι το α και το ω για τους ποδοσφαιριστές εν ώψη της αγωνιστικής σεζόν.
0: Πάντως, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι θυμάμαι πέρσι.
1: Ότι είναι κλήρωση.
0: Του πρωταθλήματος.
1: Όχι, ρε. Για το Ολυμπιακού, για το Champions League. Νομίζω αν δεν κάνω.
0: Δεν τη θυμάμαι τώρα.
1: Αν δεν κάνω, λάθος.
0: Είναι τον Ιούλιο, ναι.
1: Είναι τον Ιούλιο, ναι. Είναι 20 Ιουλίου. Έτσι, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.
0: Κοίταξε, ο Ολυμπιακός για να μπει σε όμιλο του
1: και
0: Champions.
1: Και τα μάτς είναι 4 και 5.
0: Αυγούστου και την άλλη εβδομάδα.
1: Και ακριβώς, και 11 Αυγούστου.
0: Ολυμπιακός, λίγο πολύ ξέρει και τις ομάδες που θα
1: ναι,
0: παίξει.
1: Θα περιμένει, ναι, εντάξει. Θα πιθανούς αντιπάλους.
0: Είναι μετρημένα κουκιά. Όσο αφορά βέβαια στο τελευταίο μάτς ζευγάρι που θα κάνει, πιθανότητα με την Πόντο Γκλίντ θα είναι.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι τα μονοπάτια, ξέρεις, τα γνωρίζουμε. Πώς θα διαμορφώνονται με τα νέα φορμάτ βέβαια της UEFA. Αυτά λοιπόν.
1: Πήραμε μια εικόνα σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό. Μας είπες για τις μεταγραφές, δεν μας είπες για τον Άμραβατ, γιατί μου το είπες και χθες.
0: Το είπαμε και χθες και είναι κάτι το οποίο το συζητάμε από το εδώ και μήνες.
1: Το ξαναλέω.
0: Απλά είναι δύσκολη η υπόθεση. Ο παίκτης ανήκει στην Φενέμπαχτσε. Αυτό είναι δεδομένο. Ο Ολυμπιακός. Θυμίζω ότι από το Γενάρη είχε ενδιαφερθεί και παρακολουθούσε την περίπτωση του Άμραμπατ, έχει το εξής θετικό βέβαια. Ο Άμραμπατ ότι έχει και ολλανδικό διαβατήριο, δηλαδή είναι και κοινοτικός. Έχει ένα, και το κυριότερο βέβαια, τώρα μην γελιόμαστε, αυτό το οποίο συζητούσαμε και χθες, Βαγγέλη, και το έχουν σημειώσει και όλοι οι συνάδελφοι και στα site και στις εφημερίδες και στα αθλητικά ραδιόφωνα. Ο παίκτης είναι παικταράς. Είναι ο ποδοσφαιριστής τον οποίο τον βάζει στη μεσαία σου γραμμή.
1: Ναι, και ανεβάζει. Σοβαρός, πειθαρχημένος, παρουτοκαπνισμένος, έμπειρος.
0: Είναι μαρουκινός με ολλανδική νοοτροπία.
1: Πολύ καλός. Απλά φαντάζομαι ότι είναι δύσκολη περίπτωση γιατί okay, υπάρχουν και άλλες ομάδες σύμφωνα με αυτά που διαβάζουμε και από Ισπανία και από Ιταλία. Θέλει και η Φενέρ να τον κρατήσει στις τάξεις της. Δεν είναι εύκολη περίπτωση για τον Ολυμπιακό.
0: Χωρίς να καίγεται όμως. Απλά έχει αλλάξει προπονητή φέτος η Φενέρ.
1: Ναι.
0: Αν δεν είχε αλλάξει προπονητή, θα σου έλεγα ότι θα ήταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα για τον Ολυμπιακό. Κάπως έτσι λοιπόν έχουν κλείσει τα πράγματα τις τελευταίες ώρες εδώ στο μεγάλο λιμάνι. Επίσης έχουμε το εξής. Νέο μέλος στο προπονητικό επιτελείο του Ολυμπιακού, Αβραάμ Παπαδόπουλος. Ναι. Το γράφαμε και χθες στο κανάλι 1.gr. Θα είναι κάτι σαν βοηθός, σαν συνδετικός κρίκος.
1: Επιστρέφει, έτσι, ήταν και στο παρελθόν.
0: Ήταν στην ΚΑΠΑ 17
1: φέτος. Δεν ήταν κάπου σε staff, στο τεχνικό staff κάποια στιγμή. Κάτι θυμάμαι.
0: Ναι, αλλά με πιο δευτερεύοντα ρόλο. Τώρα ουσιαστικά παίρνει και τη θέση του Στρίση Λαϊδόπουλου. Δηλαδή θα είναι άμεσος συνεργάτης του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Περιμένουμε βέβαια τις επίσημες ανακοινώσεις και βέβαια περιμένουμε μέσα σε αναμονή να μας ενημερώσει και η Παγιολυμπιακός για την συνέντευξη τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη. Θα πει πολλά και ενδιαφέροντα και το Καραϊσκάκη θα παρουσιάσει και πολλά άλλα πράγματα.
1: Φαντάζομαι και αν το λες αυτό θα είναι η κίνηση, η συνέντευξη αυτή άμεση δηλαδή.
0: Ναι, τώρα το περιμένουμε δηλαδή μέσα από
1: όσο νούπο. Ναι, αρχές Ιουλίου δηλαδή.
0: Ναι, μέχρι τα μέσα Ιουλίου θα σου βάλω. Μέχρι 10 Ιουλίου.
1: Okay.
0: Θα γίνει παρουσίαση. Αυτά. Να πω ότι όσοι θέλουν να επικοινωνείτε μαζί μας, συνήθως λέμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, μπήκαμε έτσι λίγο φοριόζι. 2-10-42-24-4-43-46 είναι τα τηλέφωνά μας. Εκεί σας περιμένει ο Γιώργος Καρίδης. Και βέβαια η πιο άμεση επαφή δική σας μαζί μας είναι μέσω του Viber 6951-904-904. Επαναλαμβάνω, 6951-904-904. Μουσικούλα, διαφημίσεις και ερχόμαστε με Εθνικό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και άλλα.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
6: Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day.

0: Η αλήθεια είναι ότι εδώ και 6-7 λεπτά που είμαστε εκτός αέρα, έχω ακούσει και έχω μάθει όλα τα νέα του Εθνικού. Γίνεται χαμός, ε.
1: Χαμός γίνεται, λογικό δεν είναι, ρε Σιλουκά. Όταν μια ομάδα ξεκινάει και το σχεδιασμό, χτίζεται από το μηδέν,
0: από το πρωί,
1: υπάρχει μια εγρήγορση και ένας αναβρασμός.
0: Και από το πρωί, από χθες μάλλον.
1: Λοιπόν, από το πρωί έχουν γίνει 4 μεταγραφές.
0: Συνεχίζονται οι προσθήκες. Κοιτάζω και τα θέματα που έχουμε στην ιστοσελίδα.
1: 4 μεταγραφές έχουν γίνει. Καταρχάς, χθες δεν είπαμε γιατί δεν προλάβαμε, βέβαια, γιατί μας πίεζε ο χρόνος. Ανακοινώσαμε ότι ποιος θα είναι ο νέος προπονητής του Εθνικού. Δεν το είπαμε, το γράψαμε στο site.
0: Τα πάμε, βρε.
1: Χθες. Είπαμε για τον Ηλία Κουτσίο. Με δουλεύεις, ρε.
0: Όχι, βρε. Κανονικά, όλο το team.
1: Εγώ το είπα.
0: Όλο το team. Όλο το team.
1: Αλήθεια, λες. Ναι. Πω, Αλτσχάιμερ. Το είπα εγώ χθες. Ναι. Εντάξει, ρε φίλε, πάω πάσο. Δεν το θυμάμαι.
0: Κανονικά, όχι, όλο το team.
1: Δεν το θυμάμαι. Ωραία, οκ, αφού το είπα.
0: Για τα πάντα.
1: Είπαμε ότι έχω μπει και σε μια ηλικία που ξεχνάω. Για να το λες, οκ. Λοιπόν, σήμερα βέβαια πρωί-πρωί, από χθες το βράδυ, η αλήθεια είναι, κυκλοφόρησαν φήμες ότι υπάρχουν παίκτες οι οποίοι έχουν δώσει τα χέρια με τον Εθνικό. Λογικότατο, έτσι κι αλλιώς ο χρόνος πιέζει. Μέχρι 3 Ιουλίου ο Εθνικός θα πρέπει να δηλώσει συμμετοχή στην ΕΠΟ, στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Είναι λογικό να έχουν γίνει διαπραγματεύσεις όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα. Λοιπόν, το πρωί ο πρώτος που ανακοινώθηκε είναι ο Μάκης ο Παυλάκης. Ένας παίκτης ο οποίος, εντάξει, νομίζω ότι το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά στον Εθνικό. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος, η αλήθεια είναι ότι είναι εθνικός. Απλά έμεινε για 7 χρόνια στην ομάδα, 6 χρόνια στην ομάδα. Αποχώρησε, πήγε σε μια ομάδα Super League 2 τότε στην Κηφισιά. Πάρα πολλές συμμετοχές. Την ανέβασε στη Super League 1. Αγωνίστηκε στην Super League 1 με τη φανέλα της Κηφισιάς ο Μάκης Παυλάκης. Πολύ έμπειρος παίκτης, παίκτης με παραστάσεις από μεγαλύτερα, πιο δυνατά πρωτάθληματα. Επέστρεψε στον Εθνικό στα 35 του, ο αριστερός μπακ. Σίγουρα θα δώσει πάρα πολλές βοήθειες και θα δώσει λύσεις στο νέο προπονητή της ομάδας, τον Ηλία Κότσιο. Αμέσως μετά, βέβαια, στο καπάκι, μετά από κανένα 20 λεπτό, αν δεν κάνω λάθος, ανακοινώθηκαν 3 μεταγραφές. Και αναφέρομαι στον Γιώργο Παπαδόπουλο, τον 22χρονο αριστερό μπακ, αγωνιζόταν στον ΑΟΚ Αρίστου στην Τρίτη Εθνική, ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες της ΑΕΚ Under 19, στον Απόλλων Αθηνών Under 19, στον Αστέρα Τρίπολης επίσης. Εντάξει, δεν έχει πολλές παραστάσεις στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, αλλά είναι ένας παίκτης που και αυτός μπορεί να βοηθήσει την ομάδα στην άμυνα. Ο Πάρης Καλιτσουνάκης, πολύπυρος, 27χρονος κεντρικός αμυντικός. Τα λέγαμε και την προηγούμενη φορά για τον κεντρικό αμυντικό από την Κρήτη. Έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων στην Δόξα Βίρνα, στην Νέα Ιωνία, στον Ιωνικό, στον Ήπατο. Παίκτης ο οποίος θα πάρει τη φανέλα βασικού στο σπίτι του. Είναι παίκτης ο οποίος έρχεται στο Εθνικό για να παίξει βασικός. Όπως και ο Βαγγέλης Πίσας, 27χρονος αμυντικός μέσος, αγωνίζει στη θέση 6. Ξεκίνησε την καριέρα του, να πούμε, από τις ακαδημίες του Εθνικού, μετά πήγε στο Φωστήρα, στην Προοδευτική. Προσπάθησε να κάνει καριέρα και εκτός συνόρων, αγωνίστηκε στην Ιταλική Καλυπιώτη και στην Σάντα Λούκα. Έχει παίξει στη Νέα Ιωνία, στον Ιωνικό, πέρασαν στο Νέα Σαλαμίνας μαζί με τον Μαργαρίτη Χατζή Αλέξη. Και αυτός ξέρει πάρα πολύ καλά την ομάδα και ξέρει τι πρέπει να κάνει στην ομάδα προκειμένου να την βοηθήσει επιτέλους να αλλάξει κατηγορία και να ανέβει στην Super League 2. Και τέλος ανακοινώθηκε και ο Μιχάλης Μπούσης, ήταν πέρσι στο περσινό ρόστερ της ομάδας ο Μιχάλης Μπούσης, ένας παίκτης που αγωνίζεται επίσης στη θέση 6, μπορεί να παίξει και στο 8, στη θέση 8. Ένας παίκτης ο οποίος για μένα καλώς έκανε η ομάδα και του ανανέωσε το συμβόλαιό του, γιατί είναι ποδοσφαιριστής όχι μόνο εντός των τεσσάρων γραμμών, είναι ένας ηγέτης και στα ποδητήρια. Δεν είναι λίγες φορές που είναι και εκ των αρχηγών, βέβαια πέρσι ήταν εκ των αρχηγών πέρσι στην ομάδα. Μπορεί να έχει αυτό που λέμε, ρε παιδάκι μου, την καθοδήγηση στους παίκτες με την ομιλία του, με το πάθος του, με την αποφασιστικότητά του. Είναι ποδοσφαιριστής που βγάζει πολλά πράγματα και στα αποδυτήρια και νομίζω ότι έπαιξε ρόλο και αυτό προκειμένου 29χρονος αμυντικός μέσος να παραμείνει στην ομάδα και την επόμενη αγωνιστική σεζόν. Και δεν τελειώνει εδώ, έτσι. Έχω ακούσει ότι είναι πάρα πάρα πολύ κοντά, αυτές τουλάχιστον είναι οι πληροφορίες που έχω, στο να ανακοινωθεί και ο Ντροστ. Και αναφέρομαι στον τερματοφύλακα πέρσι του Ιωνικού, ο οποίος βέβαια πιάνει θέση μικρού, είναι το 2007 και είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό για τις ομάδες προκειμένου να δουν τι θα κάνουν, γιατί την εφετινή σεζόν θα πρέπει να έχει ένα παίχτη του 2007 και ένα παίχτη του 2008, έτσι, οι ομάδες της Τρίτης Εθνικής. Και ο Ντροστ είναι ένας πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας και πιάνει και θέση νεαρού που σίγουρα λύνει, θα λύσει τα χέρια του Ηλία Κότσιου στο κομμάτι αυτό. Περιμένουμε βέβαια και άλλους παίχτες, ακούγονται διάφορα ονόματα για την μεσαία γραμμή αλλά και για την επίθεση. Θεωρώ ότι ο Εθνικός θα κάνει και δύο κινήσεις από παίχτες από το πάνω ράφι που λέμε. Πολύ σημαντικό και για την ομάδα, για την εμπειρία τους, για την ομάδα αλλά και επικοινωνιακά, γιατί πάντα ρε παιδάκι μου ξέρεις, σε μια ομάδα πρέπει να υπάρχουν και παίχτες οι οποίοι είναι κράχτες που λέμε. Θα βοηθήσει πολύ προκειμένου ο κόσμος να δει και σε ποιοι είναι οι στόχοι φέτος του Εθνικού. Αν γίνουν και κάποιες κινήσεις από το πάνω ράφι, καταλαβαίνουμε ότι ο Εθνικός θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός προκειμένου να καταφέρει να διεκδικήσει φέτος το πρωτάθλημα. Και το άλλο που ξέρω είναι, σε ό,τι αφορά την έδρα, είναι πάρα πολύ κοντά στο να κλείσει στον Ταύρο.
0: Στον Ταύρο.
1: Ναι, γιατί είχε ακουστεί και το γήπεδο του Κερατσίνιου.
0: Φωστήρα.
1: Φωστήρα, ναι.
0: Φωστήρα. Πάρα πολύ ωραία. Διαβάζω τώρα εδώ πέρα την ώρα που μας λέει ο Βαγγέλης για τον Εθνικό. Γιατί μεταδίδουν, γιατί έχει ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός στην προετοιμασία και βλέπω στα site του συναδέλφους που έχουν ακολουθήσει την αποστολή του Παναθηναϊκού να μιλούν, να γράφουν μάλλον για το σημερινό πρωινό διπλό. Είχε διπλό 10-11. Και λέω 10-11, από τη μια πλευρά είχε 10 και όταν επιτέθηκαν η ομάδα έμπαινε μπαλαντέρητη από τη μια ομάδα και από την άλλη. Ο Τσιριβέγια, Πένια, Ίγκασον, Κάτρις, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Γιάγκουσιτς, Μπινιάρης, Ζαρούρη και Τετέ ήταν η μια ομάδα. Η άλλη είχε Γείτονα και Κότσαρη στο τέρμα, Καλάμπρια, Σιώπη, Λάβδα, Τουμπά, Κοντούρι, Τσέριν, Ταμπόρδα, Αντίνο και Παντελίδη. Τελικό σκορ 3-2 για την ομάδα.
1: Κάπου διάβασα 2-2.
0: Του Καλάμπρια, 3-2. 3-2. Okay. Δεν ξέρω.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, και μικρή σημασία έχει. Πολύ μικρή σημασία έχει.
0: Και γιατί,
1: το θέμα είναι ότι.
0: Γιατί έχω και τους scorers, καταλαβες. Δηλαδή, δεν είναι μόνο. Δηλαδή, έκανε το 1-0 ο Τσιριβέγια, Αντίνιο. Αντίνο έκανε το 1-1, Ταμπόρδα 2-1, Γιάγκουσιτς ισοφάρισε.
1: Εκεί είμαι εγώ.
0: Και Αντίνο. Και Αντίνο
1: έβαλε δύο γκολ, δηλαδή ο Αντίνο.
0: 3-2.
1: Ναι. Okay,
0: και ήταν από τους καλύτερους.
1: Ναι. Εντάξει, η ομάδα χτίζεται έτσι στην Ολλανδία και μάλιστα αυτό που έχει κάνει τρομερή εντύπωση είναι για τον Δανό, τον Νίστρουμ, τον νέο τεχνικό της ομάδας, ότι συνέχεια

0: Τέσσερς, ο οποίος απουσίασε την περσινή σεζόν με αυτόν τον πολύ σοβαρό τραυματισμό που είχε, τον πιστεύει πάρα πολύ τον Τέσσερς. Δηλαδή, αν δούμε να μην κάνει πολλές μεταγραφές στην επίθεση ο Παναθηναϊκός, είναι γιατί ο Νίστρουμ πιστεύει πάρα πολύ στον Τέσσερς. Όλοι υπολογίζουν τον Ιούλιο να επιστρέψει σε φουλ αγωνιστικούς ρυθμούς και θέλει να τον έχει στη διάθεσή του ο Δανός τεχνικός. Από εκεί πέρα, βέβαια, Παναθηναϊκός προσπαθεί να δει. Γιατί θέλει ο Νίστρουμ να έχει αρκετούς παίκτες από τις μεταγραφές που θα γίνουν στην Ολλανδία, όσο γίνεται βέβαια. Συνεχίζονται οι μεταγραφικές διαπραγματεύσεις. Παναθηναϊκός προσπαθεί να ενισχυθεί όσο γίνεται περισσότερο. Και μάλιστα σε ό,τι αφορά τον Στέφαν Ντεφράι, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό. Είναι σε ανοιχτή επικοινωνία και μιλάμε για τον Ντεφράι, γιατί αν έρθει θα είναι μια πάρα πολύ σημαντική κίνηση για πολλούς λόγους στον Παναθηναϊκό. Είναι και ο ίδιος πολύ ζεστός. Σύμφωνα με πληροφορίες έχει απαντήσει θετικά στην πρόταση του Παναθηναϊκού. Του προσφέρουν ένα συμβόλαιο περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και ο παίκτης δείχνει πολύ θετικός. Τώρα από εκεί και πέρα βέβαια γίνεται σε εξέλιξη ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Στον άξονα το όνομα που είναι ψηλά είναι ο Ματίας Γένσεν. Δεν είναι εύκολη υπόθεση αυτή σε ό,τι αφορά αυτό το στάδιο των διαπραγματεύσεων, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει πρόταση, περιμένει την αντίδραση της Μπρέντφορντ. Πρόκειται για μια πολύ δύσκολη περίπτωση, γιατί ο Δανός μέσος έχει σημαντικό ρόλο και εμπειρία από την Premier League. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνεις, έχει ανέβει ο πύχης και αγωνιστικά και οικονομικά. Δεν είναι εύκολη περίπτωση. Από εκεί και πέρα βέβαια ο Παναθηναϊκός έχει και άλλες περιπτώσεις. Στην επίθεση βέβαια υπάρχουν λύσεις. Έχει γραφτεί και το όνομα του Ράστονερ της Τούν, είναι στη λίστα του Παναθηναϊκού. Δεν κινείται βιαστικά ο Παναθηναϊκός, περιμένει να δει τι μπορεί να κάνει για να αποκτήσει παίκτες οι οποίοι, σύμφωνα και με τον Νίστρουμ, δεν θα γίνουν παίκτες απλά οι μεταγραφές για να γίνουν. Θέλει να αποκτηθούν παίκτες οι οποίοι θα βοηθήσουν άμεσα την ομάδα.
1: Λοιπόν, πάμε να τρέξουμε επιγραμματικά με ειδήσεις μέχρι να πάμε συνέντευξη με τον Νίκο Γέμελο. Στην ΑΕΚ ήδη έχουν κάνει μια μεταγραφή, τον Αλεξάντερ Ζούμπκοφ. Ο Ριμπάλτα ψάχνει αμυντικό χαφ, μέσο επιθετικό, αλλά και ένα παίκτη ο οποίος να μπορεί να είναι αυτό που λέμε box to box. Το όνομα το οποίο παίζει πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες είναι του Δημήτρη Μπαρίνοφ, αλλά χωρίς αυτό να είναι κάτι ιδιαίτερα εύκολο. Η ΑΕΚ, να θυμίσουμε ότι ξεκινά την προετοιμασία 3 Ιουλίου για ένα τριήμερο, θα έχει τα ιατρικά και τα εργομετρικά και στις 6 Ιουλίου θα αναχωρήσει για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου, κατά πόσο είναι τα πράγματα, πάει Σαουδική Αραβία, και από όσο διαβάζω τις τελευταίες ώρες είχε αναθερμανθεί, αλλά είναι έντονο το πρεσάρισμα που δέχεται από την Αλ Ιτιχάντ. Ο Σαουδική Αραβία δεν ήταν και πριν ο Λουτσέσκου, έφυγε από τον ΠΑΟΚ, πήγε Σαουδική Αραβία στην Αλ Χιλάλ, αν θυμάμαι καλά, οπότε ενδεχομένως να είναι να ξαναεπιστρέψει και σε ένα πρωτάθλημα το οποίο το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Στον Όφι υπάρχει συμφωνία με τον Ολυμπιακό για την ανανέωση του δανεισμού του Αθανασίου. Ο Όφι μέχρι τώρα έχει κάνει μια σπουδαία μεταγραφή, έχει αποκτήσει τον Ανδρέα Μπουχαλάκη, που νομίζω ότι θα προσδώσει μάλλον στον Όφι έτσι και την ευρωπαϊκή πείρα την οποία έχει ανάγκη η ομάδα για την συμμετοχή της σε όμιλο είτε του Europa League είτε του Conference League. Λέγαμε χθες για τον Ηλία Χαραλάμπους ότι θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Νίκου Παπαδόπουλου και αργά μάλλον το απόγευμα, νωρίς το βράδυ, ο Λεβαδιακός ανακοίνωσε και επισήμως την άρση συνεργασίας του με τον Ηλίας Χαραλάμπους, ο οποίος είναι 46 ετών, ΑΕΚ Λάρνακας, Εθνικός Άχνας, Στεάω Αβουκουρεστίου, στη Ρουμανία βέβαια, δύο back-to-back πρωταθλήματα, 24-25, δύο Super Cup Ρουμανίας και πολύ καλή πορεία. Στο εξωτερικό δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο, που κάποια ιδιαίτερη

0: Η Κηφισιά ανακοίνωσε παίχτες από τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ανακοίνωσε δύο παίχτες από τον Παναθηναϊκό. Βέβαια, μιλάμε για παιδιά των ακαδημιών του Παναθηναϊκού. Είναι λογικό. Στην ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτου θα μετακινηθεί ο Λουκάς Σταμέλος. Είναι του 2008, είναι τερματοφύλακας. Ενώ θα μεταδοθεί δανεικός στην Κηφισιά και ο στόπερ ο Νεκτάριος Καλοσκάμης, ο οποίος βέβαια έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά, είναι πάρα πολύ δυνατός παίχτης και για αυτό το λόγο τον δίνουν στην Κηφισιά για να πάρει εμπειρίες από μια έτσι πιο δυνατή κατηγορία, προκειμένου κάποια στιγμή να επιστρέψει και πάλι στον Παναθηναϊκό. Τον πιστεύουν πάρα πολύ του Καλοσκάμη, να ξέρεις. Τον Παναθηναϊκό, πάρα πολύ.
0: Μια δεσούλα από το δικέφαλο του Βορρά, που ενδεχομένως να γίνει και πραγματικότητα, καθώς περιμένουν στη Θεσσαλονίκη τον Αρίτσε Ελουνστόντο. Είναι στόπερ και μάλλον θα αποτελέσει την πρώτη μεταγραφή του δικεφάλου του Βορρά. Αγωνιζόταν στην Ισπανία, στην Real Sociedad.

0: Λοιπόν, πριν περάσουμε στον Νίκο Γέμελο, ας ακούσουμε αυτό.
1: Και την Κυριακή 28 Ιουνίου σας περιμένουμε στον Πειραιά, όπου θα γίνει το Πειραιά Street Long Jump με εμένα και άλλους κορυφαίους αθλητές όπως ο Λούβε Μαγιόγκα και τα Τζέι Γκέιλ, παγκόσμιοι πρωταθλητές. Θα είμαστε τρεις παγκόσμιοι πρωταθλητές. Και πιστεύω θα γίνει πολύ καλός αγώνας, όπως και στις γυναίκες, πολύ καλές συμμετοχές και σας περιμένουμε όλους εκεί. Η ώρα θα είναι κάπου εδώ στην οθόνη.
0: Αυτό δεν το κατάλαβα. Τι εννοεί ο Μελτοστόγλου, ο Νίκο, πότε θα ξεκινήσει? Καλησπέρα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. 9 η ώρα.
0: 9, 9 η ώρα είναι ο
2: Μελτοστόγλου.
0: 7.30 το ξεκινάνε οι γυναίκες και 9 η ώρα ο Μελτοστόγλου. Δώσ' μου απλά, επειδή τα έχω γραμμένα από το σχετικό δελτίο τύπου, το οποίο μπορεί να διαβάσετε αναλυτικά και στο κανάλι 1.gr. Μίλτος Τεντόγλου φέτος, μάλλον με ρεκόρ 8.65 σταματούν ο Κολός 8.14, ο Κοέτσι από την Αμίμπια με 8.27, ο Σάμψον ο Βέλγος με 7.94, ο Χογκάλι ο Βρετανός 7.93, Μάρκος Ευλάχοβιτς ο Σέρβος 7.92, ο Φλότνες με 8.03, ο Νορβηγός, ο Πούλη του Φιλανδός με 8.27, ο Τζερεμάια Ντέιβις ο Αμερικάνος 8.37, ο Σίμον Μπάτς ο Γερμανός 8.18, ο Μανιόγκα από την Νότια Αφρική 8.65 και ο Ταζέι Γκέιλ με 8.69. Είναι κορυφαίοι αθλητές αυτή τη στιγμή στο Άλμα Εσμίκος, του οποίου τους φιλοξενούμε είναι εδώ στην πόλη.
2: 6 οχτάριδες. Ναι, 6 πάνω από 8 μετά.
0: Σωστά. Και ένας πολύ κοντά στο 7.92 ο Βλάχοβιτς.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: 7.94. Ναι, ναι. Και ναι, μιλάμε για την αφρόκρεμα τώρα του Άλματος Εσμίκος. Τρίτη χρονιά, Νίκο. Ένα σκυπάρισμα πέρυσι, αλλά συνεχίζεται. Αγώνας θεσμός πλέον.
2: Συνεχίζεται με ένα Μίλτο που είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση από ό,τι δείχνει, και να μην το κρουσουζέψουμε. Ανεβαίνει πάρα πολύ. Στην τελευταία του αγώνες είναι πάρα πολύ σταθερή και πάρα πολύ μεγάλα τα άλματά του. Πιστεύω ότι θα δούμε πάρα πολύ καλό αγώνα. Και ιδιαίτερα με το Ντάπιτα και με το ότι θα έχει και το όλο τον κόσμο δίπλα του να τον παροτρύνει, πιστεύω ότι μπορεί ίσως να δούμε και κανένα ρεκόρ. Γιατί και ρεκόρ να γίνει πιάνεται. Είναι κατοχυρώνεται σαν ρεκόρ, mm-hmm. Είναι ένα αγώνα ΣΥΑΦ, mm-hmm. Είναι Silver, στην κατηγορία Silver, και είναι ένας αγώνας που...
0: Είναι υπό την αιγίδα του Σέγας, πιστεύω... αυτό παρέλειψα να το πω, καλά έκανες και το αναφέρεις ότι είναι επίσημος, mm-hmm. αγώνας. Η Σοφία Σακαουράφα, η οποία εμπιστεύεται ούτως ή άλλως ως πρόεδρος του Σέγας, γενικά τον επηρεάζει στις αθλητικές δράσεις του Σέγας.
2: Και γι' αυτό έχουμε και πάρει και φέτος την τελική φάση στο τρέξιμο. Στο τρέξιμο στα 10 χιλιόμετρα και στα 5 χιλιόμετρα. Στο Run Greece. Mm-hmm. Τον τελικό τον έχουμε εμείς εδώ.
0: Πότε θα γίνει αυτό,
2: επαγγελματίες αθλητές.
0: Πότε γίνεται αυτό, θυμάσαι ημερομηνία?
2: Δεν θυμάμαι ημερομηνία ακριβώς, μου φαίνεται αρχής Οκτωβρίου. Mm-hmm. Λίγο μια εβδομάδα πριν το Open Water.
0: Ναι, γιατί έχει και το Open Water, για το οποίο θα σε ρωτήσω λίγο αργότερα. Λοιπόν, ένας αγώνας ο οποίος, ξέρεις, το να εμπιστεύονται αυτοί οι αθλητές να έρχονται για τρίτη φορά, πολλοί από αυτούς στον Πειραιά, σημαίνει ότι τα δύο προηγούμενα χρόνια και ως Δήμος Πειραιά και ως ΣΕΓΑΣ και ως αθλητικός οργανισμός, γενικότερα ως διοργάνωση, πήρατε πάρα πολύ καλό βαθμό.
2: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα και πήραμε και πάρα πολύ καλό βαθμό και από την ΙΑΦ που έκανε, μάλλον World Athletics τώρα πια. Mm-hmm. Έχουμε πάρει πάρα πολύ καλή βαθμολογία και μας εμπιστεύονται, μας φέρνουν ένας Ισπανός delegate από τη World Athletics και βλέπεις και τους αθλητές ότι κάθε χρονιά είναι και καλύτεροι αθλητές.
3: Εντάξει, για μένα φαίνεται και από τον κόσμο, δηλαδή έχοντας παρακολουθήσει και τις δύο προηγούμενες, μπορώ να πω ότι και η ατμόσφαιρα ήταν πραγματικά ξεχωριστή και εντυπωσιακή. Κάτι τέτοιο περιμένουμε και φέτος, φαντάζομαι.
2: Ναι, είναι πολύ διαφορετικό να βλέπεις έναν αθλητή, ναι, να πηδάει στο στίβο και πολύ διαφορετικό να τον βλέπεις να πηδάει δίπλα στα δύο μέτρα από εκεί πέρα που κάθεσαι.
0: Αυτό να το πούμε για όλους όσοι μας ακούνε. Ότι...
2: Βλέπεις και την προσπάθεια, βλέπεις και τι είναι 8,5 μέτρα, τι είναι 8,60. Mm-hmm. Γιατί ίσως μας φαίνεται και πάρα πολύ μικρό από την τηλεόραση.
0: Νίκο,
2: οι αγώνες δεν θα μεταδοθούν, ξεχάσαμε γι' αυτό, απευθείας από το Mega News. Όλοι οι αγώνες, και οι γυναίκες και οι άντρες.
0: Νίκο, θα έχουμε και φέτος τις γνωστές αυτές κερκίδες από την αστυνομική διεύθυνση μέχρι το Δημοτικό Θέατρο από τη μία πλευρά και μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο από την άλλη.
2: Σωστά.
0: Και δεν έχει εισιτήριο, να το πούμε γι' αυτό, για όσους θέλουν να έρθουν.
2: Ελεύθερη είσοδος.
0: όποιος προλάβει.
2: Και θα έχουμε και ένα Μίλτο Δεντόγλου, ο οποίος σε όλους τους θαυμαστές του, σε όλους τους φίλους του Στίβου, θα είναι εκεί πέρα για να βγάλει φωτογραφία, για να δώσει αυτόγραφα, για να βοηθήσει να παροτρύνει και άλλα παιδιά να ασχοληθούν με τον Στίβο.
3: Εντάξει, φαντάζομαι ότι δεν ήταν τόσο εύκολο έτσι, να καθιερωθεί αυτό το event εδώ στον Πειραιά. Σίγουρα αντιμετωπίσατε κάποια έτσι, εμπόδια. Δεν ξέρω, θες να μας πεις ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία σας?
2: Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι πώς θα στηθεί.
3: Ναι.
2: Γιατί υπάρχει μια κατηφέρεια στην Ιρών Πολυτεχνείου, πώς θα στηθεί ο διάδρομος και πώς το σκάμα, και φέτος θα κάνουμε μια πρωτοτυπία, θα είναι νυχτερινός αγώνας,
3: ναι,
2: και το σκάμα θα είναι ειδικά μένα σε ένα ειδικό πλαίσιο που θα ακουμπάει κάτω στο έδαφος, όλοι άμμος.
0: Αυτό το νυχτερινό, καλά κάνεις και το επισημαίνεις,
3: ναι,
0: γιατί...
3: τα προηγούμενα χρόνια ήταν...
0: ξεκινούσε νωρίς και δυσκολευόμασταν όλοι.
3: Στη ζέστη, ναι.
0: Επίσης να επισημειώσω, Βαγγέλη, αυτό το οποίο ανέφερε ο Νίκος ο Γεμελούς για το Μίλτο Ντόγλου, με το στέκεται δίπλα στα μικρά παιδιά. Νίκο, αν δεν θα θυμάμαι καλά, ο Βαγγέλης έχει καλύτερη μνήμη από μένα. Στο δεύτερο αγώνα ήταν. Περιμένουμε το Μίλτο για δηλώσεις. Για να πάει, προσέξτε, η μεικτή ζώνη στείνεται μπροστά από την αστυνομική διεύθυνση Πειραιά.
2: Μπράβο, στην είσοδο.
0: Στην είσοδο. Ναι. Και μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο είναι εκεί πέρα που γίνονται οι βραβεύσεις και όλα τα υπόλοιπα. Κοντά στο σκάμα. Λοιπόν, για να έρθει από εκεί μέχρι τη μεικτή ζώνη για να κάνει δήλωση, σταμάτησε σε όλους τους μικρούς που ζητούσαν ένα αυτόγραφο, έκανε περίπου 45 λεπτά.
3: Και στους μεγάλους.
0: Και στους μεγάλους. Σε κανένα δεν αρνήθηκε.
3: Κανένα δεν αρνήθηκε, όχι.
2: Ναι, και είπε κιόλας, θα βγάλω όταν του είπανε να πάει γρήγορα, όχι λέει, θα βγάλω φωτογραφία μου όλου,
3: το είπε,
2: θα μου ζητήσουν και μετά θα έρθω.
0: Το θυμόμαστε όλοι πάρα πολύ καλά, παρά την προχωρημένη ηλικία μας.
3: Έχεις δίκιο.
0: Συμφωνούμε και οι τρεις, γιατί ήμασταν παρόντες. Εκεί θα είμαστε και την Κυριακή, Νίκο, και εμείς ως κανάλι 1, έτσι για να έχουμε και στα social media και κυρίως βέβαια να μαζέψουμε και να κάνουμε και ένα σουμάρισμα τη Δευτέρα μέσα από την Web TV. Τη Δευτέρα το πρωί έχεις ραντεβού με Ούγκρους στο Πασαλιμάνι.
2: Έχω ραντεβού με την πρέσβη της Ουγγαρίας στην Ελλάδα, mm-hmm, και με την επιτροπή, την Ολυμπιακή Επιτροπή της Ουγγαρίας, που έρχεται εδώ για να τιμήσει τους πρώτους Ούγκρους Ολυμπιονίκες.
0: Mm-hmm. Και ένας από αυτούς είναι ο Χάγιος, ο οποίος έχει κολυμπήσει στους πρώτους Ολυμπιακούς αγώνες το 1896.
2: Τα 1200 μέτρα. Mm-hmm.
0: Ο πρώτος Ολυμπιονίκης, έτσι, κολύβησης.
2: Ο πρώτος Ολυμπιονίκης.
0: Στους σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες. Βέβαια,
2: ο πρώτος Ολυμπιονίκης με θερμοκρασία νερού 14 βαθμούς.
0: Στους 26 μπαίνεις και κρυώνει.
2: Ναι.
0: Ναι. Γι' αυτό λέω.
3: Το κατάλαβα.
0: Πολύ κρύο.
3: Πολύ
0: 14.
3: Κρύο, ναι. Γι' αυτό και το ανέφερες.
0: Να πούμε βέβαια ότι ο Χάγιος, γενικότερα εκτός από Ολυμπιονίκης, συνδέεται πολύ άμεσα με μεγάλες επιτυχίες εδώ του Πειραιά, κυρίως με τον Ολυμπιακό, γιατί το πρώτο Champions League Ολυμπιακό στο Πόλο και νομίζω και το Super Cup το πήρε στο Alfred Χάγιο, στο κολυβητήριο, στο νησί της Μαργαρίτας.
2: Σωστά, στο νησί της Μαργαρίτας.
0: Λοιπόν, και θα έρθουν οι άνθρωποι να τιμήσουν. Τι περιλαμβάνει έτσι η τελετή, εάν γνωρίζεις?
2: Θα είναι 10 και 4. Mm-hmm. Θα έρθουν και θα καταθέσουν στεφάνι στο σημείο που βγήκε. Το σημείο που βγήκε είναι το ρολόι. Ο Χάγιος,
0: ναι,
2: και η απονομή έγινε στην πλατεία Κανάρη τώρα.
0: Πασαρέλα, πες το για να το καταλάβει ο κόσμος.
2: Είναι η πρώτη πολιτική διαμαρτυρία σε Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Δεν το γνώριζα.
2: Α, ναι, είναι η πρώτη πολιτική διαμαρτυρία. Και πώς έγινε λοιπόν? Ήταν Αυστρο-Ουγγαρία.
0: Ναι.
2: Η μπάντα του Δήμου Πειραιά πεάνιζε τον ύμνο της Αυστρίας, λοιπόν.
0: Ναι.
2: Και οι Ούγγροι που ήταν μαζεμένοι τραγούδησαν τον ύμνο της Ουγγαρίας, ναι, και έτσι σκέπασαν την μπάντα του Δήμου Πειραιά που έλεγε τον ύμνο της Αυστρίας.
0: Νίκο, τώρα, μάλλον Βαγγέλη, φίλες και φίλοι, αν αφήσουμε τον Νίκο Γέμελο να μας πει όλα αυτά τα οποία έχει ερευνήσει και έχει μάθει για την πορεία των Ολυμπιακών Αγώνων, όχι μόνο για τα κολυβητικά, γενικά για όλο τον αθλητισμό, θέλουμε 10 εκπομπές.
3: Τώρα έχεις μια πρόταση.
2: Οπότε αυτό ήταν για να με κλείσει.
3: Ακριβώς. Είδες πως το πήγε απ' έξω.
0: Θέλω να κάνουμε έτσι μια τέτοια εκπομπή, να μας πεις πάρα πολύ.
2: Αλλά λίγο πριν κλείσουμε να πούμε κάτι.
0: Παρακαλώ.
2: Ότι χάσαμε έναν φίλο, έναν συνεργάτη, έναν συγκολυμβητή όλα αυτά τα χρόνια, τον Γιώργο τον Καλή. Τη Δευτέρα που πέρασε έγινε η κηδεία του. διετέλεσε αθλητής στον Ολυμπιακό.
0: Μέσα στη δεκαετία του 80-87 νομίζω κάπου εκεί.
2: Και ήταν, πραγματικά...
0: Ήταν και προπονητής τα τελευταία χρόνια μέσα στο προπονητικό σου επιτελείο, εσύ, ο Αντώνης Φουκαίδης, ο Γιώργος.
2: Ναι, δυστυχώς δεν είναι μαζί μας.
0: Τα ειλικρινή συλληπιτήρια και τα δικά μας στην οικογένεια του Γιώργου Καλή και βλέπεις τι γίνεται κάθε μέρα. Θρυνούμε και έναν φίλο μας, γνωστό μας στον χώρο του αθλητισμού πριν από λίγες μέρες ο Άτζας, ο Καλής, χθες ο Τάκης Ογκόνιας, δηλαδή αυτή η κολοαρρώστια, τι να πεις ρε Νίκο.
2: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
2: Ο Γκόνιας ιδιαίτερα τον τελευταίο αγώνα, γιατί ήταν το 23 και όλα στο 24, είναι προετοιμασία στην Κέρκυρα.
0: Ναι.
2: Και έχω δει το φιλικό που η Κέρκυρα έπαιζε με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
2: Στο γήπεδο της Κέρκυρας. Είχα πάει, δεν το έκανα, ναι. Όπως καταλαβαίνεις. Δεν τους έκανα προπόνηση εκείνο το απόγευμα για να πάω.
0: Λοιπόν, Νίκο, θα τα πούμε το βράδυ της Κυριακής. Καλή επιτυχία.
3: Καλή επιτυχία.
2: Να είστε καλά. Τα λέμε από κοντά. Ευχαριστούμε πολύ. Ελάτε όλοι.
0: Θα έρθουμε όλοι και θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Πάμε διαφημισούλες για να πάμε και σε Ράλι Ακρόπολης.
4: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
5: Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών, Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η, 30 Ιουνίου, από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
8: Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές spoilers, σκαλοπάτια για SUV, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com. Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
3: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
2: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
4: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Και πάμε ευθύς αμέσως στο Ράλι Ακρόπολης, πάμε να συναντήσουμε τον Κάθελιν αρμόδιο, τον δικό μας τον Στράτο Φωτεινέλη. Στράτο, καλησπέρα, έτοιμος?
6: Δεν ακούω πολύ καλά.
5: Λέω τώρα με ακούς? Λέω, είσαστε έτοιμοι για την υπηρετική?
6: Μπορεί να με ξανακαλέσουν λίγο?
5: Μπορούμε να σε ξανακαλέσουμε λίγο. Μέχρι να κρατάμε στο μικρόφωνο με ένα Δημήτρη για να κερδίζουμε και χρόνο. Μέχρι να έχουμε τον Στράτο Φωτεινέλη, να πω ότι ξεκίνησε σήμερα η προετοιμασία με 15 παίχτες στην εθνική μας ομάδα του μπάσκετ των Ανδρών για τους αγώνες με τη Ρουμανία στις 2 Ιουλίου στην Οραντέα και με την Πορτογαλία στις 5 Ιουλίου στην Σανέλ Αρίνα, που είναι και το τελευταίο παράθυρο της πρώτης φάσης των προκριματικών του FIFA World Cup. Χθες είχαμε την έκπληξη, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω και έκπληξη, αλλά πείτε το και έτσι. Ο Φαλ στον Παναθηναϊκό ανακοινώθηκε από την Αρμάνι Μιλάνο, ο πρώην πλέον ερυθρόλευκος ο Πίτερς. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πριν από λίγο ανακοίνωσε και επισήμωσε ότι δεν συνεχίζει, ο Μακίσικ. Και πάμε τώρα να δούμε αν μπορούμε να συνδεθούμε με την πίστα της υπηρετικής και το Στράτο Φωτεινέλη. Στράτο, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
5: Τώρα μ' ακούς?
6: Ναι, σας ακούω καλύτερα.
5: Ωραία, μας ακούς καλύτερα. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να ακούς, εμείς θέλουμε να σε ακούσουμε. Για πες μας τι περιμένουμε από σήμερα και τις επόμενες ημέρες στο κορυφαίο αγώνα αυτοκινήτου της χώρας. Έχουμε πρόβλημα, φαντάζομαι. δεν μας ακούει ο στράτος. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ μέχρι να καταφέρουμε να αποκαταστήσουμε επικοινωνία με τον στράτο Φωτεινέλη. Λέγα λοιπόν ότι ανακοίνωσε και, και τη λύση της συνεργασίας με τον Μακίσικ, ο Ολυμπιακός, ο Μακίσικ, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του και θα πάει να παίξει, θα επιστρέψει μάλλον, γιατί από εκεί τον πήρε ο Ολυμπιακός, από την Τουρκία. Έχει παίξει και με την Μπεσίκτας και την Γκαζιάνατεπ, άλλωστε και η σύζυγός του είναι Τουρκάλα, στην Τουρκ Τέλεκομ. Φαίνεται πως θα συνεχίσει την καριέρα του ο πρώην άσος πλέον του Ολυμπιακού. Ο Γιώργος Δόσκας, ο προπονητής που οδήγησε την ομάδα πόλη γυναικών του Ολυμπιακού στην κορυφή της Ευρώπης φέτος στο 4ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ανανέωσε για την επόμενη χρονιά και θα ηγείται τεχνικά της ομάδας πόλη γυναικών του Ολυμπιακού. Και δεν ξέρω, Δημήτρη, αν αυτή τη φορά μπορούμε, πάμε να δούμε αν θα είναι όχι η τρίτη φαρμακερή, η τρίτη καλή, για να ακούσουμε Στράτο Φωτεινέλη να μας πει το τι περιμένουμε από το εφετινό Ράλι Ακρόπολης. Στράτο, τώρα μας ακούς?
6: Ναι, εγώ ακούω, μια χαρά είναι, δεν ξέρω τι θα με ακούτε.
5: Όχι, πριν απλά σου δώσα το λόγο και ξαφνικά ένα κενό. Λοιπόν,
6: δεν πειράζει.
5: Δεν πειράζει. Συμβαίνουν αυτά.
6: Απεκατεστάθη.
5: Ναι, μόνο συμβαίνουν αυτά. Αυτά είναι. Ξέρεις, παλιά, όταν δεν είχαμε τα κινητά, ήταν δύσκολο να βρούμε συναδέλφους, συνεργάτες να μας βρουν. Τώρα με τα κινητά, ναι, μεν, αλλά υπάρχει και πολλές φορές δεν είσαι κάπου, δεν είναι καλά η κυψέλη και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, εγώ την πρώτη ειδική την είδα, την περιοδική την είδα με τον πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος ήταν συνοδηγός.
6: Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό
5: αυτό. Ανάλογα το ψηφίζει ο καθένας.
6: Δεν ξέρω, σου λέω, δεν είναι θέμα της ψήφισης το τι ψηφίζει. Αυτό είναι μακριά από εμάς, δεν είναι το θέμα της ψήφισης. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Σε καλό να μας βγει, πρώτα ο Θεός, να πάνε όλα καλά και να ξεκινήσει ο αγώνας με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Ένας αγώνας που φυσικά προσμετρά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Έτσι, και νομίζω ότι και τα περασμένα χρόνια και πιστεύω και αυτή τη χρονιά ότι θα είναι ένας από τους κορυφαίους, αν όχι ο κορυφαίος αγώνας του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Τώρα βλέπεις, δεν υπάρχει εκείνη η βαθμολογία που είχαμε παλιά τότε, το 2004, που είχα την τιμή εγώ να παρουσιάσω στο Ολυμπιακό Στάδιο το Ράλι Ακρόπολης. Τώρα έχουμε αξιολόγηση, οπότε εντάξει, τα ίδια είναι περίπου. Λοιπόν, πιστεύω θα είναι όλα καλά. Κόσμος αναμένεται πάρα πολύ από την σούπερ ειδική στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, σε έναν διαμορφωμένο χώρο που υπάρχει, έχει μετατραπεί σε μια πίστα 1.800 περίπου μέτρων. Έτσι, αναμένεται πάρα πολύ κόσμος. Η είσοδος είναι ελεύθερη, δεν υπάρχει εισιτήριο, αλλά η μετακίνηση θα πρέπει να προσέξουν οι φίλοι μας που θέλουν ή ακούν ακόμα και θέλουν να έρθουν. Δεν μπορεί να γίνει με αυτοκίνητο, έτσι, δεν μπορεί να μπουνέψει με αυτοκίνητο κτλ. Θα έρθουν με μέσα, υπάρχουν ειδικά μέσα μαζική μεταφοράς από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας που μεταφέρουν και κόσμο κτλ. Νομίζω ότι είναι και καλύτερα, έτσι, για να μην δημιουργείται το αδιαφόρητο.
5: Σε αυτό δεν έχει καθόλου άδικο. Ή κάποιος μπορεί να πάει και με το τραμ, άλλωστε.
6: Ναι. Μετά. Πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά.
5: Να σε ρωτήσω.
6: Λοιπόν, είναι 7 και 5 θα έχουμε την σούπερ ειδική. Αυτό το λέω ενημερωτικά. Το πρώτο αυτοκίνητο μπαίνει σε 7 η ώρα.
5: Από ελληνικές συμμετοχές τι έχουμε φέτος, Στράτο?
6: Κοίταξε να δεις κάτι. Ελληνικές συμμετοχές. Είναι 10 ελληνικές συμμετοχές και μία κυπριακή. Τώρα, εντάξει, έχουμε 4-5 ονόματα από τα παιδιά τα οποία συμμετέχουν. Νομίζω ότι και ο Λάβρος Αθανασούλας που είναι μια πολύ καλή συμμετοχή, αλλά επίσης και ο νεαρός ο Ρουστέμης ο Παναγιώτης, τον είχαμε και πριν από λίγο λίγες μέρες στο ραδιόφωνο, ο Αϊθαλής ο Κωστής Στεφανής δίπλα στο διπλανό μπάκετ από το γιο του Τζίγκερ, του Γιάννη Μαρτινογιάννη. Είναι μια παράδοση, μια οικογενειακή που συνεχίζεται χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω ότι θα είναι και αυτή μια πολύ καλή συμμετοχή. Ο Θέμης Χαλκιάς, όπως πάντα με τον Μάριο Τσαούσοβλου. Αλλά πιστεύω ότι μία από τις κορυφαίες παρουσίες θα είναι του Ζορντάν Σερντερίδη, ο οποίος είναι ένας Έλληνας, ο οποίος ζει στο εξωτερικό εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάντα με την ελληνική σημαία στο αυτοκίνητό του, έτσι, και ο οποίος συμμετέχει με ένα από τα 4 αυτοκίνητα της κατηγορίας 1, δηλαδή τα τέσσερα αυτοκίνητα της ομάδας της Ford που θα συμμετέχουν στον αγώνα, και είναι από τα 12 αυτοκίνητα τα οποία είναι της κατηγορίας 1 που για πρώτη φορά συγκεντρώνονται σε αγώνα του παγκοσμίου. Δεν έχει ξαναυπάρξει αυτό, γίνεται για πρώτη φορά. Είναι 5 Toyota, 3 είναι Hyundai και τα 4 τα Ford, μεταξύ των οποίων και του Έλληνα του Ζουλτάν Σερδερή.
5: Οι επόμενες μέρες τι έχουν, αύριο πάτε προς Λαμία?
6: Κοίταξε, εμείς θα είμαστε πρωί προς τη Λαμία. Αλλά τα αγωνιστικά αυτοκίνητα σήμερα θα κατευθυνθούν προς το λιμάνι της Κορίνθου, θα μεταφερθούν με πλοίο, θα περάσουν απέναντι στην Ιταία και από αύριο ξεκινάει πλέον ο αγώνας στις ειδικές διαδρομές στην κεντρική, ας το πούμε, κεντρική Ελλάδα, γιατί δεν θα φτάσει μέχρι τη Λαμία ο αγώνας.
5: Φωκίδα Θεότιδα εκεί πέρα.
6: Ναι, μπράβο εκεί πέρα. Πιο πολύ Φωκίδα και λίγο Θεότιδα.
5: Λίγο Θεότιδα φέτος, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, καλό αγώνα να έχετε. Θα κάνουμε μια προσπάθεια, αν μπάσκετ έχουμε και αύριο, να μας πεις ορισμένα από τα...
6: Δεν θα υπάρχει προσπάθεια. Πάντα εκεί είμαστε μέσα σε
5: Ελπάκ. Μπορεί να σε ξέρω εγώ σε κανένα...
6: Πού να είμαι.
5: Σε καμιά στροφή περίεργη. Σε κάποια περίεργη στροφή και να μην μπορεί να...
6: Όχι, όχι, όχι. Θα είμαστε στα στούντιο του Star Κεντρικής Ελλάδας. Από εκεί θα μεταδίδουμε τις λεπτομέρειες. Έχουμε απόλυτες συνδέσεις με κόσμο, ενημέρωση, ρεπορτάζ, τα πάντα, και τα οποία μπορούμε ζωντανά το μεσημέρι στην ώρα της εκπομπής της Αθηνικής της Πινελίδας Ασπορ να σας μεταφέρουμε όλο τον παλμό της μέχρι σε εκείνη στιγμή διεξαγωγής του αγώνα.
5: Λοιπόν, χαιρετισμούς και πέρα στο φίλο μου τον Γιώργο, τον επικεφαλής του Star Κεντρικής Ελλάδας. Που είχα γνωρίσει, είμαστε και πατριώτες. Άλλωστε, όταν ήταν και επικεφαλής
6: του. Ο Γιώργος ο Κοντογιάννης.
5: Είχαν και τη Λαμία, όταν έπαιζε η Λαμία στην Α1 Βόλη. Έκαναν καλή δουλειά.
6: Με τον Γιώργο Σιμόπουλο. Ο Γιώργος Σιμόπουλος είναι επικεφαλής του Star.
5: Ναι. Το Γιώργο Σιμόπουλο, ο οποίος είχε βοηθήσει πάρα πολύ επικοινωνιακά την Λαμία όταν ήταν στην Βόλη.
6: Ναι.
5: Λοιπόν, χαιρετισμούς πάνω στα μέρη μου.
6: Να είστε καλά,
5: καλά περάσετε. Γεια σας.
6: Καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε τελική ευθεία με νέα από το παγκόσμιο κύπελλο. Εκεί όπου ξέρουμε τις ομάδες που ήδη έχουν προκριθεί στους 32 του Μουντιάλ είναι το Μεξικό, η Νότια Αφρική, η Ελβετία, ο Καναδάς, η Βραζιλία, το Μαρόκο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία, η Γαλλία, η Νορβηγία, η Αργεντινή και η Κολομβία. Δεν έχουν ελπίδες πλέον πρόκρισης η Τσεχία, το Κατάρ, η Αϊτή, η Τουρκία, η Τινησία, η Ιορδανία και ο Παναμάς. Κάποιες από αυτές έχουν ολοκληρώσει και τις υποχρεώσεις τους και έχει ενδιαφέρον τώρα πλέον να ψάχνουμε να βρούμε την τρίτη, τις 8 καλύτερες τρίτες, επικεφαλής με μια ειδική βαθμολογία μέχρι και τώρα, έχοντας βέβαια ακόμη παιχνίδια, τρεις όμιλοι έχουν παίξει και ακολουθούν ακόμα πολύ περισσότεροι. Βοσνία Ερζεγοβίνη στους 4, Σουηδία στους 3, Κροατία 3, η Νότια Κορέα 3, Παραγουάη 3, Αλγερία 3, Σκωτία 3, Πράσινο Ακροτήρι 2, Βέλγιο Κονγκό και Εκουαδόρ έχουν από 1 και η Σενεγάλη δεν έχει κανένα βαθμό. Θα έχει ενδιαφέρον και νομίζω ότι μέχρι τη τελευταία αγωνιστική θα ψάχνουμε να βρούμε τις ομάδες εκεί που θα πλασαριστούν, κυρίως μεταξύ του 5 και του 8. Έχουμε Μιχάλη Κατσαφάδο. Έχουμε και Μιχάλη Κατσαφάδο στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Μιχάλη.
1: Καλησπέρα, παιδιά. Η Βοσνία έχει ήδη προκληθεί ως.
0: Ναι, την δηλαδή, ανέφερα, είπα ότι είναι η πρώτη, ας πούμε, και στη σχετική βαθμολογία.
1: Και μαθηματικά. Και μαθηματικά έχει προκριθεί. Το ανακοίνωσε και η FIFA έτσι, το πρωί. Και η τελευταία ομάδα, η 8η μέχρι στιγμής, μετά από δύο παιχνίδια, είναι το Πράσινο Ακροτήρι, που είναι ισόβαθμο με το Βέλγιο, αλλά έχει καλύτερη επίθεση, οπότε δηλαδή, έχει ίδιο goal average, αλλά έχει καλύτερη επίθεση. Εντάξει, περιμένουμε και την τρίτη αγωνιστική για να δούμε.
0: Έχει ακόμα πολύ δρόμο, αυτή είναι η πραγματικότητα. Καλησπέρα και στον Μιχάλη του Μουσουλίνη.
1: Ασταμάτητος, η Βραζιλία αμήλικτη. 3-0 τη Σκωτία εξασφάλισε την πρώτη θέση και την πρόκριση 32 του Μουντιάλ. Νομίζω σημαντική, έτσι από τις πιο συναισθηματικές στιγμές ήταν η είσοδος του Νεϊμάρ στο τελευταίο 15 λεπτό, όπως πολύ συνέστημα είχε και η είσοδος του Τσόα, του 40χρονου γκολκίπερ, ο οποίος και αυτός μπήκε ως αλλαγή. Το Μαρόκο τα βρήκε σκούρα απέναντι στην Αϊτή, έχανε και 1-0 και 2-1, αλλά καθάρισε ο Ραχίμι, χρυσή αλλαγή με γκολ και ασίστ. Είχε καλή παρουσία ο Μαροκινός του Ολυμπιακού, ο Ελ Καμπί, είχε και μια-δυο καλές ευκαιρίες. Η Ελβετία επιβλήθηκε με 2-1 του Καναδά, εξασφάλισε την πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου. Πολύ σημαντική νίκη της Βοσνίας, όπως είπαμε, με αυτό το 3-1 και με τον goal average που έχει μόλις το μείον 1, έχει εξασφαλίσει την πρόκριση και ως τρίτη θα αντιμετωπίσει είτε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είτε τη Γερμανία. Μεγάλη επιτυχία και για την Νότια Αφρική, έγραψε ιστορία στο φετινό Μουντιάλ με το 1-0 επί της Νότιας Κορέας. Για πρώτη φορά θα βρεθεί στους 32 της διοργάνωσης. Σήμερα επίσης έχουμε ενδιαφέροντα παιχνίδια. Η Ιαπωνία, Σουηδία νομίζω είναι έτσι το πιο ενδιαφέρον από τα σημερινά παιχνίδια μαζί με το Εκουαδόρ, Γερμανία. Η Ιαπωνία που παίζει ουσιαστικά για δύο αποτελέσματα για να κλειδώσει τη θέση της στη Διάδα. Παράλληλα με ενδεχόμενη νίκη και στραβοπάτημα της Ολλανδίας απέναντι στην Τινησία θα κατακτήσει την πρώτη θέση. Από την άλλη πλευρά οι Σουηδοί θέλουν να συνέλθουν μετά τα 5 γκολ που έφαγαν από τους Ολλανδούς. Σε περίπτωση ήττας μπλέκουν για τα καλά. Θα τερματίσουν τρίτη με 3 βαθμούς, οπότε θα είναι υπό αίρεση η πρόκρισή τους στην επόμενη φάση. Εκουαδόρ, Γερμανία, τελευταίο χαρτί για το Εκουαδόρ, το οποίο δεν έχει δείξει καλό πρόσωπο στο παγκόσμιο κύπελλο και παρότι τα προηγούμενα 2-3 χρόνια ήταν πάρα πολύ σταθερό, αντιμετωπίζει ασφαλώς την πιο δύσκολη ομάδα του ομίλου, που είναι όμως αδιάφορη βαθμολογικά και έχω την αίσθηση ότι θα γίνουν και αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα της Γερμανίας για να προφυλαχτούν βασικοί παίχτες, οπότε μπορεί το Εκουαδόρ να το εκμεταλλευτεί αυτό και να τερματίσει δεύτερο εφόσον κερδίσει σήμερα και παράλληλα ιτηθεί η ακτή Λεφαντοστού από το Κουρασάο, το Κουρασάο που θέλει μόνο νίκη για να έχει ελπίδες πρόκρισης. Στην ακτή Λεφαντοστού αρκεί και η ισοπαλία. Ολλανδία, την Ισία, Ολλανδία, το άλλο παιχνίδι με μονόπλευρο ενδιαφέρον. Την Ισία έχει αποκλειστεί και μαθηματικά, η Ολλανδία με νίκη και ισοπαλία ή διπλό στο Ιαπωνία-Σουηδία είναι πρώτη. Με νίκη της Ιαπωνίας η πρωτιά θα κριθεί στη διαφορά τερμάτων. Η Ολλανδία είναι στο συν 4, στο συν 4 είναι και την Ισία, αλλά οι Ολλανδοί έχουν πετύχει ένα γκολ παραπάνω, 7 έναντι 6 της Ιαπωνίας. Παραγουά-Αυστραλία, όποια κερδίσει προκρίνεται. Με ισοπαλία ευνοείται η Αυστραλία, αλλά πιθανότατα ο ένας βαθμός θα αποδειχθεί αρκετός και για την Παραγουάη ώστε να πλασαριστεί μες στις 8 καλύτερες τρίτες. Και το Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η Τουρκία θέλει επιτέλους να πάρει και ένα θετικό αποτέλεσμα. Έβλεπα πριν πόσες τελικές είχε η Τουρκία στα δύο πρώτα παιχνίδια.
0: Σε ακούμε, Μιχάλη.
1: 62 ακούμε, τον αριθμό. Να. Μιλάμε ότι είναι απίστευτο. Είχε 62 τελικές και δεν έχει πετύχει κανένα γκολ. Είπα θα προσπαθήσουν βέβαια να παίξουν έτσι για τους οπαδούς που θα γεμίσουν το γήπεδο, απαλλαγμένες από άγχος και πίεση, προϋποθέσεις για ανοιχτό μάτς που πιθανότατα να έχει και αρκετά γκολ. Λουκά.
0: Άχα, πάρα πολύ ωραία. Έγινε, Μιχάλη, καλό μεσημέρι να έχεις.
1: Πάμε καλό, σιγά, μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Πάμε σιγά σιγά προς το φινάλε της και της σημερινής εκπομπής εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά, στο κανάλι 1 και στους 90,4 μεγακύκλους. Πάμε μια είδηση ιδιαίτερα σημαντική. Μας έρχεται από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, καθώς όπως μαθαίνουμε, πως μας ενημέρωσε το γραφείο τύπου της ΕΟΕ, ο διακεκριμένος αρχιτέκτονας και ακαδημαϊκός ο Μανώλης Κορές αναλαμβάνει το τιμητικό ρόλο του Συμβούλου Επιτιμής της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για την Ιστορία, τον Πολιτισμό και την Ανάδειξη Μοναδικής Κληρονομιάς του Παναθηναϊκού Σταδίου, του Παναθηναϊκού Σταδίου το οποίο θα ανακαινιστεί και μάλιστα με χρηματοδότηση, με την οικονομική αρρώγη του διοικητικού ηγέτη του Ολυμπιακού, του Βαγγέλη Μαρινάκη. Λίγο πριν κλείσω, να πω σε όλα τα παιδιά τα οποία πήραν σήμερα βαθμολογίες και σε όλους εσάς που είστε παιδιά που πήραν βαθμολογίες από τις, τη διαδικασία των Πανελλήνων Εξετάσεων, ότι η ζωή δεν σταματάει εδώ και μπορώ να μιλήσω έτσι εμπειρικά και από τα δικά μου τα χρόνια και ως πατέρας παιδιού που έδωσε πριν από 2 χρόνια Πανελλήνιες εξετάσεις, η ζωή συνεχίζεται και βέβαια υπάρχουν παντού ευκαιρίες και στα ελληνικά πανεπιστήμια και στο εξωτερικό και οτιδήποτε να αποφασίσει να κάνει το παιδί, οτιδήποτε να αποφασίσετε και αν κάνετε, και αναφέρουμε και σε πολλά παιδιά, άλλωστε αθλητική εκπομπή είμαστε, πολλά παιδιά μας ακούν σε αυτές τις ηλικίες, το σημαντικότερο είναι να θες να κάνεις κάτι πάρα πολύ. Αν θες να το κάνεις, ας συνομωθείς το συμπάν και θα το πετύχετε. Δημήτρης Μορφέσης κοντά μας για τα προηγούμενα 90 λεπτά της ώρας. Θυμίζω, μέχρι και την Τρίτη, 2.30-4 από 1η Ιουλίου μέχρι και τις 6 Σεπτεμβρίου, σε όλο το καλοκαιρινό έτσι, πρόγραμμα της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά, όπως κάθε καλοκαίρι μετακομίζουμε νωρίς στις 12 η ώρα για 2 ώρες ολόκληρες. Θα βάζουμε πινελιές στα σπορ. Ο Νίκος Σιφάκης ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια και στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Γιώργος Καρίτης ήταν κοντά μας στην γραμματιακή υποστήριξη. Ο Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής και Λουκάς Ιωφανόπουλος ήταν στα μικρόφωνα. Τι μέρα είναι σήμερα?
2: Σήμερα είναι Πέμπτη.
0: Πέμπτη. Οπότε μετά έχουμε Μαρία Παπαπαναγιώτου Πειραιάς Γουέλ και πάει λέγοντας Πατριάρχης Αντωνό. Είναι σαν αδεία ο Γιώργος. Έχει αφήσει μουσικές. Μετά Πατριάρχης, αφού είναι σε άδεια, τον ακολουθεί ο Ξανθάκος και ο Αντωνόπουλος και κλείνουμε όπως κάθε βράδυ την μουσική ζώνη, τη rock ζώνη με Μπάμπη Καραλή 9 με 12. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο και χαρούμενο απόγευμα. Οτιδήποτε θέλετε να μαθαίνετε, να το μαθαίνετε και στο κανάλι 1.gr, στην ιστοσελίδα μας. Συνεχείρο ειδήσεων, πολιτισμός, πολιτική, gadget, αυτοκίνητο, φυσικά αθλητική ενημέρωση και όλα τα θέματα του Πειραιά. Γεια σας.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Έψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Πειραιάς Well. Με τη Μαρία Παπαπαναγιώτου. Στο κανάλι 1.
5: You're listening to Chill Your Mind Radio.
6: Turn off the light. Take a deep breath.

Καλησπέρα, εδώ πειράς well. Ζήτω συγγνώμη για τη μικρή καθυστέρηση. Ήταν υπεράνω κάθε ανθρώπινης δυνατότητας. Είμαι η Μάρια Παπαπαναγιώτου, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Μολφέσης και πάμε πειρά well.

Βαθαίνει το καλοκαίρι. Καίγεται όλο και πιο πολύ ο ήλιος και η ατμόσφαιρα γύρω μας. Καυτές γίνονται οι παραλίες, καυτή και η διάθεσή μας.

Και επειδή οι περισσότεροι έχουν αρχίσει ήδη τα μπάνια, τις βουτιές, την απόλαυση της θάλασσας,

Να πούμε ότι το φετινό καλοκαίρι, όπως λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, δεν είναι ούτε για πολλές βουτιές, ούτε για πολλά μακροβούτια. Να μας συγχωρούν οι φανατικοί του είδους.

αλλά περισσότερο όλο μαζί μοιάζει με ένα ρόπαλο. Στην κυριολεξία είναι σαν να μας χτυπάει με ρόπαλο την ίδια μας τη σκέψη. Μόλις σκεφτούμε ανεμελιά στην παραλία, μπάπλα ο κέφαλος. Λοιπόν, να σας πούμε ότι ο λαγοκέφαλος μάλλον ήρθε για να μείνει, διότι δεν φαίνεται μειούμενη η εισρωή του στις ελληνικές θάλασσες και στη Μεσόγειο γενικότερα από τη διόρυγα του Σουέζ που πέρασε. Και ότι υπάρχουν τα εξής. Σήμερα έχει μια συνάντηση με τον Υπουργό Γεωργίας και Ναυτιλίας, τον κύριο Μαργαρίτη Χινά. Έχουν οι αλλοίς. Περιμένουμε να δούμε τι θα τους πούν. Και εντωμεταξύ ακούστηκαν πάρα πολλά ότι οι ψαράδες θα κυνηγήσουν το λαγοκέφαλο και θα επιδετούνται γι' αυτό. Έχουν καταρτιστεί και κάποια σχέδια που είχαν ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια. Υπάρχει ένα θέμα. Ο λαγοκέφαλος, αν αλλιευθεί, δεν πρέπει να ξαναπεταχθεί στη θάλασσα. Πρώτον. Δεύτερον, αν αλλιευθεί ο λαγοκέφαλος, μπορεί να μολύνει πάνω στο σκάφος των αλλιέων, να μολύνει τα υπόλοιπα ψάρια και μόνο δια της αφής. Αν είναι νεκρός και καταναλωθεί από άλλα ψάρια, τα οποία μετά θα φάμε, μολυνόμαστε εμείς.

Και γενικώς αυτή η εξαιρετικά τοξική ουσία νευροτοξίνη που περιέχεται στη σάρκα του, στο κρέας του, είναι κάτι που αποτελεί ένα πολύ μεγάλο ζήτημα επιστημονικό, παρακαλώ, για το πώς θα μπορούσε να απαλλαχθεί από αυτό όχι μόνο η ίδια η σάρκα του ζώου, αν αυτό είναι νεκρό, αλλά και ολόκληρο το περιβάλλον και φυσικά τα άλλα θαλάσσια είδη. Κυρίως με αποδέκτη τον άνθρωπο, πώς δηλαδή θα καταφέρει να διασωθεί κατά το δυνατόν η ασφάλεια της θαλασσινής μας τροφής, είπαμε προηγουμένως στους κινδύνους που υπάρχουν, και τι μπορεί να γίνει με όλο αυτό. Όταν ξεκίνησε ένα εθνικό σχέδιο δράσης, όπως λέγαμε, από την Κρήτη, αυτό προέβλεπε τα ψάρια, οι λαγοκέφαλοι που θα συλλέγονται, θα αλλιεύονται, να καίγονται σε κλίβανο. Αυτή είναι και η απαραίτητη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε η τοξική ουσία να μπορέσει να πάψει να απειλεί οτιδήποτε τριγύρω και κυρίως την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Αυτό δεν έγινε γιατί δεν υπάρχουν κλίβανοι. Τώρα το σχέδιο, το πολύ μεγάλο σχέδιο, είναι να μπορέσουν οι λαγοκέφαλοι να αξιοποιηθούν για ιχθυάλευρα. Δεν θα σας πούμε πιο πολλά. Θα σας πούμε όμως ότι όλα τα σχέδια και τα project αυτού του τύπου έχουν το ρίσκο τους, γιατί κανείς δεν ξέρει πόσο ασφαλή θα είναι τα ιχθυάλευρα, πόσο ασφαλή θα είναι η αλυσίδα παραγωγής, πώς τελικά θα φτάσει με το ιχθυάλευρο να τρέφεται ένα λαβράκι ιχθυοτροφείου και στη συνέχεια να το τρώμε εμείς. Πόσο ασφαλείς θα είμαστε από όλο αυτό και εν πάση περιπτώσει δεν μιλάμε για αύριο. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι να έχετε τα μάτια σας 400 και κυρίως στο μακροβούτι να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά.

Όλα του γάμου δύσκολα σήμερα. Από ό,τι βλέπω δεν μπορούμε να συνδεθούμε και εδώ στις πληροφορίες μας. Θα τις ανακτήσουμε όμως αλλιώς, έτσι κι αλλιώς. Αυτή η εκπομπή η οποία μας καταβοδώνει προς το καλοκαίρι. Έχει ως στόχο να θυμηθούμε λίγο πολύ τι είναι αυτό που θα θέλαμε να εννοούμε ως μια κατάσταση well στη ζωή μας. How are you? Very well, που λένε. Τι σημαίνει αυτό άραγε και τι σημαίνει για τον καθέναν από εμάς. Ανακεφαλαιώνοντας πάρα πολλά από αυτά που έχουμε πει κατά τη διάρκεια της χρονιάς, θα λέγαμε ότι το πρώτο είναι να έχει κανείς συνείδηση του ότι το είμαι καλά στη ζωή δεν σημαίνει απαραίτητα περνάω καλά, ξεφαντώνω ή δεν έχω απολύτως κανένα πρόβλημα. Αντιθέτως, η σύγχρονη προσέγγιση, αυτή που αφορά τους ανθρώπους των πιο παραγωγικών ηλικιών, γιατί οι πιο μεγάλες ηλικίες είχαν τις ευκαιρίες τους και οι περισσότεροι άνθρωποι των μεγαλύτερων ηλικιών κατάφεραν πια μετά από 7, 8 δεκαετίες στη ζωή τους να έχουν μια γαλήνη, αυτή που εμείς τη ζηλεύουμε. Το ζητούμενο λοιπόν είναι η γαλήνη της ψυχής και η ηρεμία του νου. Αυτά όχι για να γίνουμε όλο και πιο ξενέρωτοι σε μια κατάσταση well, όπως την εννοούν οι επιστήμονες και οι κοινωνικοί ψυχολόγοι, αλλά για να μπορούμε να πατάμε κάθε φορά και πιο ενσυνείδητα σε αυτό που μας γεμίζει και μας κάνει να χαμογελάμε. Αυτό μπορεί να είναι η αγάπη από ένα πρόσωπο, ή και περισσότερα, μπορεί να είναι η αγάπη για τη φύση, μπορεί να είναι η ευγνωμοσύνη για ό,τι μας έχει, για ό,τι μας φέρνει η ζωή, ακόμα και αν αυτά είναι κάποιες μικρές δυσκολίες. Όπλο μας σε αυτή την πορεία της ψυχοσωματικής ευεξίας, την οποία χτίζουμε με τις γνώσεις μας, όπλο μας αυτό είναι η ενσυνειδητότητα. Δηλαδή, του να μην αφήσουμε τις χαρές, την τύχη, την ευτυχία, την αγάπη να περάσει από δίπλα μας.

Σε αυτή τη γκρίζα περίοδο του χειμώνα που περάσαμε όλοι μας, με τις απογοητεύσεις μας, με τις χαρές μας, με τις κατακτήσεις μικρών πραγμάτων, με την προσπάθεια που όλοι καταβάλουμε, με το κουράγιο που όλοι κάναμε. Σημασία έχει ότι σταθήκαμε, αντέξαμε, ότι είμαστε ακόμη όρθιοι και ότι κάπου θα βρούμε σίγουρα μέσα μας το κουράγιο να συνεχίσουμε λίγο ακόμα.

Και μια και λέγαμε για ενσυνειδητότητα πριν, δεν είναι τυχαίο ότι ένα από τα ιδανικότερα τοπία και σκηνικά για να την καλλιεργήσει κανείς είναι η παραλία, η θάλασσα και ο ίδιος ο ωκεανός, όπως λένε οι Αμερικανοί.

Ιδανικό πεδίο, μια και ξεκινήσαμε με το μακροβούτι, ιδανικό πεδίο λοιπόν είναι η θάλασσα για την καλλιέργεια της ενσυνειδητότητας και αυτό μπορείτε να το έχετε μαζί σας όσες φορές πάτε για μπάνιο ή κατά τη διάρκεια των διακοπών σας. Και μάλιστα μια στιγμή που μπορεί να ασκήσει το νου και το σώμα ενσυνείδητα και υποσυνείδητα μαζί με τεχνικές που άλλοι θα χρησιμοποιούσαν σε ειδικές τεχνικές και θεραπείες αντιστρες, είναι ένα μεγάλο μακροβούτι ή είναι μια κατάδυση. Θα σας πούμε αμέσως γιατί.

Για να σας το μεταφέρω όπως το γράφουν πολλοί γκουρού της ευεξίας, η ελεύθερη κατάδυση αποδεικνύεται ότι περιέχει όλες τις απαιτήσεις των ασκήσεων ενσυνειδητότητας που κανείς μαθαίνει μέσω του διαλογισμού, της γιόγκα και της ενσωμάτωσης του εαυτού του με τη φύση. Επίσης είναι ένας τέλειος συνδυασμός αθλητισμού, εργασίας και διαχείρισης του στρες. Παράλληλα βοηθάνε και οι τεχνικές της αναπνοής που αποσυμπιέζουν, παρόλο που νομίζουμε ότι συμπιέζουν το σώμα, αποσυμπιέζουν όμως το νου και μας βγάζουν στην επιφάνεια του νερού ακόμα πιο δυνατούς.

Δεν είναι καθόλου τυχαία η σχέση μας με τις βουτιές. Όταν μιλάμε για ελεύθερη κατάδυση, καταρχήν να διευκρινίσουμε ότι δεν μιλάμε για φιάλη οξυγόνου. Μιλάμε για μακροβούτια με βατραχοπέδιλα, το λέτε και έτσι.

Και ταυτόχρονα αυτή η κατάσταση του να είμαστε μέσα στο νερό για κάποιο χρόνο, κάποια λεπτά ή κάποια δευτερόλεπτα προσομοιάζει, όπως λένε οι επιστήμονες και οι νευροψυχίατροι και οι νευρολόγοι που μελετούν τις λειτουργίες του εγκεφάλου. Όπως πολλά πειράματα λοιπόν έχουν δείξει, προσομοιάζει η κατάσταση μιας βουτιάς και της παραμονής μας εντός στο νερό στους πρώτους 8,5 μήνες της ζωής μας, που βρισκόμαστε στο προστατευτικό, κατεξοχήν ήρεμο και γαλήνιο, ιδαρές βασίλειο του αμνιακού σάκου, δηλαδή στην κοιλιά της μαμάς.

Η επιστήμη, για να είμαστε ακόμα πιο ακριβείς, έχει δείξει ότι παρά την επίγεια ύπαρξή μας, ως άνθρωποι διατηρούμε αυτό που επιστημονικά λέγεται αντανακλαστικό κατάδυσης των θηλαστικών. Είναι ένα σύνολο αντιδράσεως του σώματος στο νερό που συμπεριλαμβάνει το μειωμένο καρδιακό ρυθμό, συγκεκριμένα επίπεδα που διατηρεί κανείς στο οξυγόνο του και κρατάει χαλαρούς τους μύες. Ως όντα και εμείς και τα υπόλοιπα θηλαστικά, τα περισσότερα τουλάχιστον, είμαστε φυσικά προδιατεθειμένοι σε αυτές τις ηρεμιστικές επιδράσεις αυτής της εμπειρίας.

Γιατί λοιπόν ένα μακροβούτι, μια ελεύθερη κατάδυση μας διδάσκει τόσο καλά αντανακλαστικά ευεξίας όπως λέγαμε. Πρώτα απ' όλα γιατί αντιστεκόμαστε στην παρόρμηση του πανικού όταν υποσυνείδητα μπορεί κάποιος να έχει το άγχος της διακοπής της αναπνοής του όταν βουτάει κάτω από το νερό. Κάτι το οποίο κάποιους μπορεί να τους φοβίζει στην αρχή, σε κάποιους μπορεί να προκαλεί μια μικρή ανησυχία έως και απελπισία, αλλά όταν με την εμπειρία διαπιστώνει κανείς ότι μπορεί και προσαρμόζεται και απορροφά περισσότερο οξυγόνο μέσω του αίματος και όχι δια της αναπνοής,

0: Τότε το αποτέλεσμα της ηρεμίας, σαν να έχουμε κάνει την καλύτερη θεραπεία αντιστρες, είναι σαφές και νομίζω ότι όσοι το έχουμε βιώσει δεν έχουμε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Πήγε κιόλας η ώρα 4:32, θα κάνουμε πολύ μικρή διακοπή για διαφημίσεις για λίγα δευτερόλεπτα. Αμέσως μετά πάλι μαζί, πήρε As Well.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η 30 Ιουνίου από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
3: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
4: Γεια σα, Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να με αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
3: Ορίστε.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
1: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

Είναι σίγουρο ότι το καλοκαίρι ενισχύει κατά πολύ την εξωστρέφειά μας. Είναι σαφές αυτό. Και βέβαια όταν λέμε ενισχύει την εξωστρέφεια εννοούμε ότι γινόμαστε, θέλουμε δεν θέλουμε, πολύ πιο κοινωνικοί, γιατί μας βοηθούν οι συνθήκες πρώτα απ' όλα. Δεύτερον, γιατί ίσως οι πολλές σκοτούρες του χειμώνα κατά κάποιο τρόπο να υποχωρούν, η ζωή γίνεται πιο αδρανής και έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε πιο πολλούς, να συναντάμε πιο πολλούς και ως επιτοπλίστων πιο χαρούμενους ανθρώπους. Πολλοί είμαστε άνθρωποι που επιλέγουμε μετά από ένα στάδιο της ζωής να κρατήσουμε τους καλούς μας φίλους σε σταθερή στενή κλίμακα και εξίσου ας πούμε επιστήθεια και εγκάρδια. Είναι σημαντικό να τιμάς τους στενούς φίλους φυσικά και είναι και μια από τις πολύτιμες περιουσίες αυτή τη ζωή. Απ' την άλλη υπάρχουν στοιχεία που μας λένε ότι μπορούμε να γίνουμε και λίγο περισσότερο εξωστρεφείς και λιγότερο απαιτητικοί, λίγο περισσότερο κοινωνικοί και μπορούμε, εν πάση περιπτώσει, να κρατήσουμε τουλάχιστον κατά τα διαστήματα που δεν μας βαραίνει τόσο πολύ η δουλειά, να κρατήσουμε αυτό το δίκτυο των γνωστών που μας φέρνουν περισσότερο χαρά και δείχνει η έρευνα και η επιστήμη ότι τελικά συμβάλλουν στην ευεξία μας. Οι όχι και τόσο στενοί φίλοι, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Για την ακρίβεια, το ρητό, το επιστημονικό της ευεξίας είναι ότι λίγοι και καλοί στενοί δεσμοί με φίλους προσφέρουν φροντίδα και προστασία, ενώ μια χαλαρή παρέα που μπορεί να συναντήσουμε, να μην τη γνωρίζουμε πολύ καλά, αλλά να μοιραζόμαστε μαζί της το κέφι, προσφέρει ευκαιρίες και εγκεφαλική διέγερση και πιθανότατα υποτιμάμε πόσο σημαντική μπορεί να είναι.

Ο άνθρωπος είναι κοινωνικό πλάσμα και το τι σημαίνει αυτό το ξαναλέμε, μπορεί να μοιράζεται σε καλούς φίλους, σε στενούς οικογενειακούς δεσμούς, σε τυχαίους γνωστούς, ακόμα και σε αγνώστους που μας σταματούν στο δρόμο. Έτσι εκφράζεται η κοινωνικότητά μας, που δεν είναι μια περιστασιακή έξαρση ή μια περιστασιακή ανάγκη για διαδραστικότητα με το υπόλοιπο ανθρώπινο είδος. Είναι ένα μπουκέτο βιολογικών και συναισθηματικών αναγκών που συνδέονται με την ανθρώπινη μας ιδιότητα, όπως λένε οι κοινωνικοί ψυχολόγοι, όπως το ίδιο φαγητό και η κίνηση που εγγυώνται, για παράδειγμα, την υγεία μας και την λειτουργικότητα της μακροζωίας μας και της ευληγησίας μας. Αντίστοιχα, σε κοινωνικό, σε ψυχολογικό επίπεδο, η κοινωνικότητά μας και η διαδραστικότητά μας με τον κόσμο είναι κάτι που είναι απολύτως αναγκαίο. Όλα αυτά σε μια εποχή που η μοναχικότητα είναι ένα σύνδρομο που μαστίζει τις κοινωνίες και την ίδια την ελληνική κοινωνία.

Θα σας φανεί επίσης περίεργο το να ακούσετε ότι αυτό που στην Ελλάδα τόσο καλά γνωρίζουμε, δηλαδή το να μοιραζόμαστε την παρέα γύρω από ένα τραπέζι, ενεργοποιεί το οπιοειδές σύστημα, το οποίο απελευθερώνει β' ενδορφίνη, δηλαδή ορμόνη της χαράς, και όχι μόνο της χαράς, είναι φυσικό αναλγητικό η β' ενδορφίνη. Και έτσι και ο σωματικός και ο συναισθηματικός πόνος, ακόμα και πληγές μας, μπορεί να μειώνονται. Και η αίσθηση ευεξίας αυξάνονται. Δεν σας λέω κάτι καινούριο, είμαι σίγουρη ότι όλοι το έχετε ζήσει, ενδεχομένως όμως να μην το έχετε συνειδητοποιήσει, και αυτή εδώ είναι μια εκπομπή ενσυνειδητότητας.

Επίσης να ξέρετε ότι η β' ενδορφίνη, η οποία ενεργοποιείται από τους κοινωνικούς δεσμούς, όπως λέγαμε, συμβάλλει και στη συναισθηματική ευαισθητοποίηση, βοηθά δηλαδή την ενσυναίσθηση σε ελεύθερη μετάφραση, βοηθά τον έναν άνθρωπο να νοιάζεται για τον άλλον, τόσο απλά. Slow down.

Για να δούμε λοιπόν τη σύγκριση μεταξύ των στενότερων και των πιο χαλαρών σχέσεων. Να δούμε με λίγα λόγια τον κόσμο πέρα από τους κολλητούς.

θα έχετε ίσως σκεφτεί ότι οι στενές φιλίες είναι δαπανηρές στην δημιουργία και, και στο χτισιμό τους, αλλά και στη διατήρησή τους. Δαπανηρές από πλευράς χρόνου, από πλευράς δεξιοτήτων διπλωματίας που σίγουρα απαιτούν σε επίπεδο όχι αυρότητας, αλλά ειλικρινούς κατανόησης του άλλου, του καλού μας φιλού. Και είναι σαφές το πόσο πολύ μας γεμίζουν και το πόσο συμβάλλουν στο αίσθημα ασφάλειας ενάντια στη μοναχικότητα. Αλλά οι γνωστοί, οι άνθρωποι που συναντάμε περιστασιακά ενδεχομένως, χωρίς ιδιαίτερη πρόθεση ή προσπάθεια, μας ενσωματώνουν στον ευρύτερο κόσμο. Οι γνωστοί μας ενσωματώνουν στον ευρύτερο κόσμο, σύμφωνα με τον κοινωνιολόγο του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, τον Μάρκ Γκανόβετερ. Και συμβάλλουν σε πράγματα στα οποία δεν μπορούν να συμβάλλουν οι πολύ στενές φιλίες. Δηλαδή, μέσα από επικαλυπτόμενους κύκλους μπορεί να μας προσφέρουν πληροφορία, να μας προσφέρουν ένα διαφορετικό τύπο χιούμορ, να μας κάνουν να γνωρίσουμε ένα διαφορετικό τρόπο ζωής, να μας αγκαλιάσουν ίσως με μια πιο ανέμελη ζεστασιά από αυτή που θα συναντήσουμε από ένα πολύ καλό, πολύ γνωστό μας φίλο, με τον οποίο λίγο πολύ μοιραζόμαστε τα πάντα, πέφτουμε, σηκωνόμαστε μαζί για χρόνια.

και προάγουν τελικά τη μάθηση και τη γνωστική διέγερση, οι πιο χαλαροί δεσμοί, γιατί μας εκθέτουν σε πιο άγνωστες απόψεις και αυξάνεται η νευροπλαστικότητα μέσα από αυτό, από τις κοινωνικές επαφές δηλαδή με τους πιο περισσότερο, με τους λιγότερο γνωστούς, και η νοητική ευελιξία όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες. Οι ισχυροί δεσμοί επίσης συνοδεύονται από προσδοκίες. Από προσδοκίες και πολύ συχνά και απαιτήσεις συναισθηματικές, που, στις οποίες πολλοί άνθρωποι δεν συγχωρούν. Δεν συγχωρούν να τους πληγώσει ο καλός τους φίλος.

Να σας πούμε και για πιο juicy και πιο καθοριστικά στοιχεία της, των φίλων, της συμβολής των φίλων στη ζωή μας. Πρώτα απ' όλα, το να έχει κανείς φίλους επιβραδύνει την κυταρική γύρανση αποδεδειγμένα με πλήθος ερευνών, και η κυταρική γύρανση επιβραδύνεται με τη μείωση της φλεγμονής, παρακαλώ, και της χρόνιας φλεγμονής. Οι φίλοι μετριάζουν το άγχος και στην πραγματικότητα μειώνουν τα επίπεδα κορτιζόλης. Οι φίλοι επίσης, αν είναι καλοί φίλοι, ενισχύουν την αυτοεκτίμησή μας.

Το να έχει φίλου αυξάνει τη θεά ουσία στι περιοχέ του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνε για την ενσυναίσθηση, όπω λέγαμε και πριν, και τη λήψη αποφάσεων. Περιοχέ τι οποίε εγκεφαλικά και καθαρά λειτουργικά τη συρρυκνώνει το αίσθημα τη μοναξιά. Θολώνει την αντίληψη της στρατηγικής και της λήψης των αποφάσεων, με άλλα λόγια η μοναξιά είναι τόσο το βάρος της κατάθλιψης που αυτό επιφέρει, που δημιουργεί άλλου είδους μπλοκάρισμα στην εγκεφαλική μας λειτουργία και βέβαια στη συναισθηματική, την οποία όλοι γνωρίζουμε. Και κάτι πολύ πολύ χρήσιμο, η αλληλεπίδραση με φίλους οξύνει την κοινωνική νοημοσύνη, μεταξύ άλλων, και την ικανότητά μας να διαβάζουμε πρόσωπα, να κατανοούμε προθέσεις των ανθρώπων και να προβλέπουμε τη συμπεριφορά μας. Oh. Τώρα να προβλέπεις τη συμπεριφορά του άλλου όταν αυτή δεν πρόκειται να είναι και πολύ καλή δεν είναι ό,τι πιο ευχάριστο. Καλύτερα μην την προβλέψεις ποτέ και ας σου έρθει νταμπλάς.

Επίσης η φιλία αυξάνει την αντοχή του ανοσοποιητικού μας συστήματος, μειώνει τα επίπεδα της συνταλευθύνης 6 που είναι σημαντικός παράγοντας φλεγμονής, ο οποίος πολύ συχνά οδηγεί σε χρόνιες ασθένειες και σε κατάθλιψη βέβαια. Και για να μην πάμε μακριά, η φιλία, λένε οι επιστήμονες, μειώνει και προσφέρει μια γενική προστασία από τον πρόωρο θάνατο. Μειώνει την αρτηριακή πίεση, προστατεύει από το εγκεφαλικό, είναι το καλύτερο medicine αναμφίβολα.

Και υπάρχει βέβαια και ένα άλλο στοιχείο που πολύ συχνά το έχουμε βιώσει με φίλους. Δημιουργείται μία εναρμόνιση μεταξύ των ανθρώπων που ζουν και περνούν πολλές ώρες μαζί, μοιράζονται το χιούμορ, τις εμπειρίες τους, την καλή συζήτηση. Δημιουργείται μία εναρμόνιση στον τρόπο που σκέφτονται πολλές φορές, που αντιλαμβάνονται τα πράγματα, που αντιδρούν με παρόμοια αντανακλαστικά. Αυτό δεν είναι τυχαίο, έχει και ένα background, δηλαδή έχει τρόπους και λειτουργίες ενεργοποίηση περιοχών του εγκεφάλου που συνδέουν τους ανθρώπους μεταξύ τους στον τρόπο που αντιδρούν. Δεν θέλουμε να σας μιλήσουμε άλλο πια περισσότερο επιστημονικά. Εξάλλου πλησιάζει η ώρα να κλείσουμε. Ένα υπέροχο καλοκαίρι ανοίγεται μπροστά σε όλους. Πιστεύουμε ότι αυτούς τους μήνες που πέρασαν, ελπίζουμε μάλλον λίγο να συμβάλαμε κι εσείς στη συντροφιά σας και στην ενίσχυση της αισιοδοξίας και της δύναμης στην αντιμετώπιση της ζωής. Εσείς σίγουρα συμβάλλατε στη δικιά μας. Και πρώτα απ' όλα μας δώσατε την ευκαιρία να μελετήσουμε τόσο πολλά πράγματα και ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία σας μεταφέραμε. Που μας δίνουν ένα πλοηγό ζωής με έναν τρόπο πολύ σύγχρονο, πολύ επιστημονικά καθοδηγούμενο, αλλά την ίδια στιγμή πολύ ανθρώπινο.

Μοιραστήκαμε μαζί σας τέλειες μουσικές, τέλεια ακούσματα και πραγματικά αυτή την ώρα του Piraeus Well καταφέρναμε κι εμείς να χαλαρώνουμε μαζί σας. Πιστεύουμε ότι αυτό το εκπέμπαμε στα Ριτζιανά. Και μαζί και εσείς και εμείς βρήκαμε τον τρόπο τελικά να αντέξουμε με χαμόγελο και κρατώντας, όπως λέγανε οι παλιοί, το κεφάλι ψηλά και τα μάτια μας 14. Είναι λίγα τα πράγματα που αξίζουν σε αυτή τη ζωή όπως την έχουν αποδομήσει κάτω από τις σύγχρονες συνθήκες πολλοί παράγοντες, άλλοι που αφορούν στην εργασία, άλλοι που αφορούν στις αγωνίες του σύγχρονου ανθρώπου, άλλοι που αφορούν στα τεράστια προβλήματα με τους πολέμους και ούτω καθεξής. Σίγουρα ο άνθρωπος συμπιέζεται όσο περισσότερο γίνεται, αλλά μέσα από αυτό, τουλάχιστον η επιστήμη μας βοηθά να βρίσκουμε τις αξίες μας. Και μας βοήθησε, πιστεύουμε, αυτός ο τσελεμεντές της ευεξίας να πανηγυρίζουμε για το συνέστημα αγάπης για τη ζωή, το οποίο καλλιεργούμε λίγο-λίγο. Δεν είναι κάτι αυτόφωτο, είναι κάτι που θέλει μια κουλτούρα, τη δικιά μας κουλτούρα, και είναι η προσωπική του καθενός κουλτούρα της ευεξίας. Σε αυτό πιστεύουμε ότι ίσως λίγο να συμβάλαμε, κρατώντας τα συντροφιά τις Πέμπτες το απόγευμα.

Ευχαριστούμε θερμά, θερμότατα και τον Παναγιώτη Φύτρα, διευθυντή του προγράμματος του καναλιού 1, που του προτείναμε αυτή την εκπομπή και τη δέχθηκε με μεγάλη χαρά, και βέβαια τον πρόεδρό μας, τον Σιφουράκη, που είναι πάντα τόσο ανοιχτός σε εισηγήσεις που έχουν να κάνουν με την ευεξία της ζωής και με τη χαρά, την ίδια τη χαρά της ζωής και την ποιότητα και σίγουρα τον πολιτισμό. Αυτό απεδείχθηκε στη μεγάλη εκδήλωση με το καμαρίνι της Αλίκης, που ήταν ένας άνθρωπος η Αλίκη, πολύ ευεξιακός έτσι κι αλλιώς, και για τον εαυτό της και για τους άλλους.

Κλείνοντας, θα θέλαμε να σας θυμίσουμε πόσο ζεν, πόσο ευεξιακός, πόσο well, πόσο happy είναι ο υπέροχος Πειραιάς.

Και η ευχή μας είναι για τους μήνες που ακολουθούν να καταφέρετε να τον χαρείτε μαζί με την, με την ευλογία των τοπίων, της άβρας της θάλασσας, των χρωμάτων του, των πολλών εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος και ο Δήμαρχος ο κ. Γιάννης Μόραλης. Η ευχή μας λοιπόν είναι να τον χαρείτε σε πλήρη έξαρση της δικής σας ατομικής χαράς και της περηφάνειας που μένετε σε ένα τέτοιο υπέροχο τόπο.

Σας ευχόμαστε να έχετε πάντα υπέροχα όνειρα για τη ζωή, για την κάθε σας μέρα. Να έχετε πολύ χαρά για ακόμα και για τις δυσκολίες τις οποίες καταφέρνετε να ξεπερνάτε. Να είστε πάντα ευεξιακοί και αισιόδοξοι. Και με το καλό να τα ξαναπούμε από το φθινόπωρο και μετά. Από τη Μαρία Παπαναγιώτου στο μικρόφωνο και τον Πειραιά Well και τον Δημήτρη Μολφέση στη ρύθμιση του ήχου, σας ευχόμαστε ένα τέλειο Ιούλιο, ένα τέλειο Αύγουστο, μια απέροχη αρχή του φθινοπόρου και ούτω καθεξής.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η 30 Ιουνίου από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
2: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
3: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτι αταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών, Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η 30 Ιουνίου από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Παιδί της δεκαετίας του 70, εκείνα τα μεγάλα χρόνια της Κάρλι Σάιμον. Το τραγούδι αυτό σηματοδοτεί το πέρασμα της Κάρλι Σάιμον σε ένα επόμενο επίπεδο και εμπορικά. Καινούριο άλμπουμ για την ίδια μετά από 18 χρόνια.

Το νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών το 1973, η Carly Simon, με το τραγούδι που ακούμε εδώ, You're So Vain. Αν δει κάποιος συνεντεύξεις της, θα διαπιστώσει ότι η πραγματικότητα σχετικά με τους στίχους και τη θεματολογία του τραγουδιού είναι λίγο διαφορετική από τον μύθο που το περιβάλλει, αλλά το ίδιο ενδιαφέρουσα. Λοιπόν, 18 χρόνια μετά, καινούριο άλμπουμ για την Carly Simon στις 14 Αυγούστου με τον τίτλο Comes in Waves.

Κανάλι 1 στους 90,4, είμαστε 7 λεπτά μετά τις 7. Με το Δημήτρη Μολφέση στην ρύθμιση του ήχου. Δημήτρης Αντωνόπουλος μαζί σας μέχρι τις 9. Χάουλ, το καινούριο τραγούδι της Κάρλι Σάιμον. Ένα τραγούδι που σύμφωνα με την ίδια ζει σε μια περιοχή μεταξύ προδοσίας και συγχώρεσης. Εκεί που ο θυμός, σχολιάζει Κάρλι Σάιμον, για την επιστροφή της πρέπει να εκφραστεί προτού απελευθερωθεί. Θα μείνουμε και για τη συνέχεια σε μια γυναικεία φωνή στο καινούριο άλμπουμ της Beth Orton. Μετά τις 8 στο θεματικό μέρος της εκπομπής θα δούμε σημαντικές στιγμές, όλες είναι σημαντικές, από το live άλμπουμ του Nick Cave, Live God. Να θυμίσω ότι είχαμε παρουσιάσει ολοκληρωμένο το άλμπουμ με την κυκλοφορία του. Θα πούμε σχετικά με την εμφάνισή του χθες. Ξέρετε, ο Nick Cave πρέπει να συλληφθεί. Το να παραμένεις ανθρωποκεντρικός, να περνάς με την ένταση που το κάνει, το θρησκευτικό παύλα ερωτικό συνέστημα στο κοινό και να το καθιστάς πραγματικά σε επίπεδο κοινού βιώματος, έτσι ως φορέας όλων αυτών των πραγμάτων, σε μια εποχή τόσο αυτοματοποιημένη, σε μια εποχή με μηχανιστική απόκριση, είναι έγκλημα ή θαύμα.

Το καινούριο άλμπουμ, η επιστροφή της Beth Orton, Waiting, από το άλμπουμ The Ground Above. Το λέμε συχνά, είναι στις δουλειές που ξεχωρίζουν απόλυτα στις νέες κυκλοφορίες για τη χρονιά που διανύουμε. Θα πούμε για τον Cave πράγματα, τον έφερα και πριν, μετά τις 8, εκεί που θα δούμε στιγμές από το πρόσφατο live άλμπουμ των Bad Seeds. Το σίγουρο είναι ότι είναι μια μοναδική περίπτωση ο συγκεκριμένος δημιουργός και είναι ένας χαρακτήρας που φαίνεται πως έχει βάλει σαν στόχο μια παντοτινή κόντρα με την πραγματικότητα. Την πραγματικότητα που επιβάλλεται συχνά μέσα από συγκεκριμένους έτσι, όρους του παιχνιδιού. Ο Nick Cave τους ανατρέπει και τους ανατρέπει με μια εσωτερική δύναμη άφταστη.

επίπεδο και μετά στις κυκλοφορίες της σταθερά η καταπληκτική Casey Musgraves, με επιρροές και από άλλα στοιχεία δομεί ένα τρομερό χαρακτήρα, έναν υπέροχο ήχο που έρχεται από το παρελθόν αλλά είναι πάντα φρέσκος και νέος. Middle of Nowhere, το καινούριο της άλμπουμ. Ακούσαμε το μότλο τραγούδι και πάμε τώρα σε μια συμμετοχή εδώ, σε μια εξαιρετική σπουδαία συλλογή, ένα σημαντικό εγχείρημα, Last Dinner Party.

πολλές και σημαντικές οι συμμετοχές στο άλμπουμ αυτό, Help Volume 2, στην World Child Records, για τα παιδιά του πολέμου. Ονόματα όπως οι Arctic Monkeys, οι Depeche Mode, τον Damon Albarn, οι Pulp, οι Oasis και άλλα πολλά, και σπουδαία ονόματα συμμετέχουν. Last Dinner Party, Let's Do It Again, από μια συλλογή. Να θυμίσουμε ότι ο Brian Eno είχε βάλει το χεράκι του στο κομμάτι της παραγωγής.

στο πρώτο άλμπουμ από την σειρά αυτή. Πάμε τώρα σε ένα όνομα που θα είναι στο Eject Festival στα μέσα του επόμενου μήνα και ξεχωρίζει απόλυτα από την άτυπη λίστα των ονομάτων που τρέχουν μπροστά και θα δούμε στην χώρα μας. Nothing But Thieves.

Αυτό είναι ένα από τα καλύτερα άλμπουμ για ολόκληρη την δεκαετία του 80. Tears for Fears, μετά τους Nothing But Thieves και το Evolution. Songs from the Big Chair.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η 30 Ιουνίου από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
2: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε. Καλύτερα οι δυο μας. Θα ταιριάζουμε.
4: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Νίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
5: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
6: Is that recorded from the start?
7: Στα μέσα Σεπτεμβρίου το τελευταίο ραντεβού μιας μεγάλης διαδρομής. Η τελευταία συνάντηση με τη μουσική των Fall στο Kick New Asthma, του σπουδαίου συγκροτήματος από το Manchester, 8 χρόνια μετά τον θάνατο του Mark E. Smith.

Εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο. Μετά τις 8, συγκεκριμένες επιλογές από το live album του Nick Cave, Live Code. Στο θεματικό μέρος εκπομπής, 30 Degrees από το album που θα είναι στην αγορά στα μέσα Σεπτεμβρίου, τελευταίο στη διαδρομή των Fall με τον τίτλο Post Script. Ο Marcus Smith υπήρξε μία φιγούρα του βρετανικού punk και του βρετανικού post-punk εντελώς ξεχωριστή και ιδιαίτερη. Έφερνε μαζί του μία μορφή ποίησης που είχε να κάνει και με τον τρόπο, την απαγγελία ουσιαστικά των στίχων, των Fall. Μία περσόνα αναντικατάστατη που έχει γράψει πραγματικά ιστορία. Το ύφος της αφήγησης και της ερμηνείας του Marcus Smith έχει επηρεάσει πολλά ονόματα, Sonic Youth για παράδειγμα, και άλλα πολλά και σύγχρονα ονόματα του σήμερα. Απ' την άλλη όμως, δεν μπορεί κάποιος να πατήσει στα βήματα του Marcus Smith στα αλήθεια. Είναι αυτές οι μοναδικές φυσιογνωμίες που προκύπτουν.

περιγράφει πολύ εύστοχα το NME. Περιγράφει όλη αυτή τη διαδικασία παραγωγής του Mark Smith, μοναδικά. Κινησμός και μαγεία. Ένας μαγικός ρεαλισμός μέσα από τη ματιά του Mark Smith, μοναδικά αποτυπωμένος. Ήταν το καινούριο άλμπουμ του συγκροτήματος και τελευταίο στη δισκογραφία των Fall, στην αγορά σε 3 περίπου μήνες. Εδώ 1982. The Classic, αλλά από το 4ο άλμπουμ του συγκροτήματος. Πάμε τώρα σε ακόμα ένα όνομα που είναι στην ατζέντα της εκπομπής, τα σημαντικά πράγματα που περιμένουμε να δούμε στην Αθήνα, στα μέσα και αυτός του επόμενου μήνα, στο Eject. Matt Berninger.

ο frontman των National, σε μια πολύ καλή διασκευή του Blamante, τον New Order. Μου μοιάζει απίστευτο ότι πέρασαν σχεδόν 30 χρόνια από το ξεκίνημα των Interpol. Το 2002 το πρώτο άλμπουμ για το σχήμα από τη Νέα Υόρκη. Τώρα τι έκαναν? Γύρισαν στις ρίζες τους στο στούντιο στο Lower East Side του Manhattan, Νέα Υόρκη, εκεί που ξεκίνησαν όλα, στην διαδρομή του συγκροτήματος. Καινούριο άλμπουμ για τους πάντα σημαντικούς Interpol, See Out Loud.

Γι' αυτό είναι εκεί που στέκονται οι Arctic Monkeys. Επιστρέψαμε στην συλλογή Help Volume 1. Στις σημαντικές στιγμές της και η συμμετοχή του συγκροτήματος που ακούσαμε, Opening Night. Το τραγούδι αυτό προέκυψε σαν ένα είδος επίκλησης, δηλώνουν οι Arab Strap, κόντρα στην παραμόρφωση της πραγματικότητας. Σε αυτή την αίσθηση ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια εξαφανίζεται μέσα στην καθημερινότητα που ζούμε, σε αυτό το σύγχρονο θόρυβο της τρελής ταχύτητας. Με το καινούριο άλμπουμ των Arab Strap θα κλείσουμε την πρώτη ώρα. Μετά τις 8 Nick Cave στην σκηνή.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτι αταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Το άλμπουμ κυκλοφόρησε στις 5 Δεκεμβρίου του 2025. Η εκπομπή με τις προτάσεις της χρονιάς είχε προηγηθεί κάποιες εβδομάδες πίσω. Πού να κατατάξει κάποιος το άλμπουμ αυτό, όταν είναι μια κατηγορία μόνο του? Έτσι τότε διάλεξα να παρουσιάσουμε ολόκληρο το Live Code, το διπλό live album του Nick Cave και των Bad Seeds. Θα δούμε σημαντικές στιγμές, όλες είναι σημαντικές από το άλμπουμ αυτό, με αφορμή το χθεσινό βράδυ στην Πλατεία Νερού. Εκεί που ο Nick Cave υποδέχτηκε για ακόμη μια φορά ένα κόσμο έτοιμο να γεννηθεί ξανά και ξανά και ξανά.

You ready? Put your hands in the air.

Το είχε περιγράψει με ακρίβεια και ο Ουμπέρτο Έκο σε μια εποχή που έφτανε τότε και τώρα είναι πια εδώ, περιγράφοντας μια καμπίστα πράγματα που με μια αιμονή προσπαθεί να υποστηρίξει την κατανάλωση απέναντι στα πράγματα που μας χωρίζουν, γιατί αυτά που μας χωρίζουν είναι και αυτά που μας ενώνουν. Ας καταναλώσουμε λοιπόν. Αυτό δεν συμβαίνει και στο κομμάτι της μουσικής και των ζωντανών εμφανίσεων. Δεν είναι έτσι. Και ο Nick Cave με μια τομή στα πράγματα, με κάθε του εμφάνιση, το υπογραμμίζει. Υπογραμμίζει την αξία της μουσικής. Υπογραμμίζει την αξία της παρουσίας.

Το άλμπουμ αυτό, υπογραμμίζει ο Chris Connor, κατακτά κάθε ανάσα του Nick Cave πάνω στην σκηνή και την αποδίδει. Το διπλό live album Live Code από τις εμφανίσεις του Nick Cave στο Παρίσι το φθινόπωρο του 2024.

0: Τσούκολο. Εν Τσούκολο.
1: Βλέπω εδώ κάποια από τα άρθρα που αφορούν την εμφάνιση του Nick Cave χθες στην πλατεία νερού. Ακαταμάχητο coolness και θρησκευτική λατρεία. Συναντήθηκαν στην πέμπτη μέρα του release. Έτσι ήταν. Δανδύς στην όψη, πάνκης στην ψυχή. Έχουν δίκιο και τα δύο. Να πούμε ότι ήταν υποδειγματική για ακόμη μια φορά η διοργάνωση που αφορά το release που έχει δώσει τις εξετάσεις του έτσι και αλλιώς κλείνοντας μια δεκαετία. Το συγκεκριμένο πολύ σημαντικό φεστιβάλ.

χθες το βράδυ στην πλατεία νερού New Cave. Έχει κάποια σημασία το set list? Δεν νομίζω. Τελικά αυτό που παρουσιάζει ο New Cave είναι πέρα από τα τραγούδια. Είναι κάτι άλλο.

0: Αλιένα 90,4 Πειραιάς.
1: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών, Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η, 30 Ιουνίου, από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

90,4 Πειραιάς.

Δεύτερο ημίωρο πάντα στο live album του Nick Cave. Ένα διπλό άλμπουμ θησαυρός. Έχοντας παρακολουθήσει εκατοντάδες συναυλίες μέσα στα χρόνια και αρκετές εμφανίσεις του Nick Cave από δεκαετίες πίσω ήδη, να θυμίσω η πρώτη του εμφάνιση πηγαίνει πολύ πολύ πίσω, το 1982, στο τριήμερο φεστιβάλ ανεξάρτητου ήχου, τότε στο Sporting με τους Birthday Party, εκεί που είδαμε τους New Order επίσης και τους Fall του Mark Smith. Ο Nick Cave χθες κλείνοντας το βασικό σετ των Bad Seeds με το Hollywood ξεπέρασε οτιδήποτε μπορεί κάποιος να περιγράψει από περασμένες εμφανίσεις του Cave. Ήταν κάτι που δεν υπάρχουν στα αλήθεια λόγια για να περιγράψει και να αποδώσει κάποιος. Καθαρά βιωματική στιγμή το Hollywood. Σίγουρα κάτι πολύ πολύ προσωπικό και για τον ίδιο, η σημασία το τραγούδι που σημαίνει τόσα πράγματα. Το κάνει ξεκάθαρο αυτό προλογίζοντάς το, αλλά στην σκηνή ήταν κάτι που σταμάτησε τον χρόνο.

Αυτό που περιγράφει το περιοδικό Mojo αποτυπώνοντας τη διαδρομή του Nick Cave, αν οι πρώτες μέρες των Boys Next Door έφτασαν την ιστορία αυτή στους birthday party με τους Bad Seeds, ο Nick Cave πλέον κατακτά απόλυτα τα μέσα για να εκφράσει αυτό που καίει μέσα του. Έτσι ακριβώς. Από τις πρώτες καταιγιστικές μέρες των Bad Seeds η ηχογράφηση αυτή, From Here to Eternity.

μέχρι τις 9. Με το Live God του Nick Cave αφορμή η χθεσινή καταιγιστική εμφάνισή του στην Πλατεία Νερού στο Release Festival. Ο Δημήτρης Μορφέσης ήταν στη ρύθμιση του ήχου.

Lord, I need you. When

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
7: It's not a radio program. It's a journey to music. 90.4 FM.
8: Στον επόμενο τόνο.
9: Είναι ώρα για ραδιόφωνο.
8: Ακριβώς.
10: No one would have believed that human affairs were being watched from the timeless worlds of space.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Καλώς τους, καλώς τους. 7 λεπτά μετά τις 9. Καλησπέρα. Ελπίζω να είστε καλά. Βραδιά Πέμπτης, 25 Ιουνίου. Παραμονή Παρασκευής. Δημήτρης Μορφέσης φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής και ξεκινάμε μαζί ακόμα ένα ταξίδι. Ακόμα μία συνάντησή μας, ακόμα ένα ραντεβού μας. Ακόμη μία βραδιά παρέα με φίλους, καλοκαιρινή βραδιά. Είναι το ραδιόφωνο του Πειραιά, είναι το κανάλι 1, 90,4. Κάθε βράδυ μαζί λίγο μετά τις 9, ένα ταξίδι στη ή με τη μουσική. Με τις μουσικές μας που για τις επόμενες 3 ώρες θα μας ταξιδέψουν. Γιατί με τη μουσική σκεφτόμαστε, θυμόμαστε. Ονειρευόμαστε. Γεια σου Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ, καλησπέρα. Πάμε με μουσικάρες ακριβώς. Αυτό θέλουμε να κάνουμε, να πάρουμε τις ανάσες μας. Να χαλαρώσουμε λίγο. Να χαμογελάσουμε λίγο. Να σκεφτούμε λίγο και εμάς. Να δώσουμε λίγο χρόνο στον εαυτό μας. Και πώς το καταφέρνουμε αυτό? Μένοντας λίγο και ακούγοντας μουσική. Κάνοντας μια διαδρομή με το αυτοκίνητο. Έτσι. Χωρίς συγκεκριμένο προορισμό. Δίνουμε ένα τέταρτο, ένα εικοσάλεπτο, ένα ημίωρο στον εαυτό μας για να κάνουμε μια βόλτα. Όπου έχουμε καιρό να πάμε. Γιατί νομίζω ότι βραδάκι μπορείς να ευχαριστηθείς μια βόλτα στην Αττική. Και λίγο πιο αργά, όχι τώρα που είναι 9. Γιατί ακόμα έχει ένα ρυθμό. Έχουν ένα ρυθμό οι δρόμοι, πιο αργά, πιο καλά. A story to tell, έτσι λέγεται το θέμα. Με αυτό ξεκινήσαμε, με αυτό ανοίξαμε αυλαία. Και τι λέμε? Ο Θεός με όλους, μα πιο πολύ με αυτούς που το χρειάζονται περισσότερο. Και wonderful life. Γιατί όσο ζορισμένοι και να είμαστε, όσο πιεσμένοι και να είμαστε, όσο μπουχτισμένοι και να είμαστε, όσο να αισθανόμαστε ότι έχουμε ξεπεράσει τα όρια μας, δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι η ζωή είναι όμορφη. Και να μην επιτρέπουμε σε κανένα, να μας χαλάει αυτό, να μας χαλάει τον καμβά που πάνω εκεί εμείς ζωγραφίζουμε.

Όπως καταλάβατε, ήρθαμε να λέμε τα δικά μας για απόψη. Είπαμε 6951-904-904 για τα Viber μηνύματα. Αν δεν το είπαμε, το είπαμε τώρα. Αν το είπαμε, το ξανά πάμε τώρα.

ουδής αλάνθαστος. Και όποιος ισχυρίζεται ότι δεν κάνει λάθη είναι ακίνητος και επικίνδυνο. Beautiful Mistake το θέμα. Και σήμερα 25 Ιουνίου είναι η Διεθνής ημέρα του ναυτικού. Έχει καθιερωθεί από τον Διεθνείς Ναυτιλιακούς Οργανισμούς και αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ. Είναι αφιερωμένη στους ναυτικούς και στη συμβολή τους στο παγκόσμιο εμπόριο και τις μεταφορές. Και εμείς θα στείλουμε τα φιλιά μας στο Δημήτρη, που είναι το αντικείμενο του η ναυτιλία, και σε όλους τους ναυτικούς μας. Σε όλους εσάς μας ακούτε από κάποιο πλοίο. Καλά να είστε, καλές θάλασσες. Τώρα για τα λάθη και για τα πάθη. Μεγάλη συζήτηση.

Τώρα υπάρχουν δύο πλευρές του λάθους, φίλες και φίλοι. Υπάρχει το λάθος που μπορεί να κάνω απέναντι στον απέναντί μου, απέναντι στον συνάνθρωπό μου, απέναντι σε έναν άνθρωπο του στενού πυρήνα μου που συνηθίζω να λέω, σε έναν άνθρωπο της ζωής μου. Και ποιος το ορίζει ποιο είναι λάθος και τι σωστό, θα μπορούσε να ρωτήσει κάποιος. Κάποιες απλές ερωτήσεις που μπορούμε να θέσουμε στον εαυτό μας ίσως. Βλάπτει κάποιον αυτό που κάνω? Θα ήθελα να μου το έκανε κάποιος άλλος? Αν όλοι έκαναν το ίδιο, θα πηγαίναμε πιο μπροστά, θα γινόμασταν καλύτεροι? Μπορώ να με κοιτάξω μετά από

πολύ πριν από εμάς ο Σωκράτης, ο Αριστοτέλης, υποστήριζαν ότι σοφός γίνεσαι όταν δεν είναι όταν ξέρεις όλους τους κανόνες του παιχνιδιού, αλλά να μαθαίνεις να κρίνεις σωστά σε κάθε κατάσταση. Τώρα εδώ περιπλέκονται τα πράγματα. Αυτή είναι μια πλευρά του νομίσματος που μας βάζει σε μια διαδικασία σκέψης. Η άλλη πλευρά είναι, τι είναι λάθος απέναντι στον εαυτό μου. Εκεί μπλέκεται η οικογένειά μας. Εκεί μπλέκεται η κοινωνία μας και ο πολιτισμός μας. Οι πεποιθήσεις μας, θρησκευτικές, φιλοσοφικές. Και στο παιχνίδι μπαίνει και η προσωπική μας συνείδηση, η εμπειρία. Οι αξίες μας. Και εδώ πάλι περιπλέκονται τα πράγματα. Γιατί κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι βρισκόμαστε σε χρόνους, σε καιρούς που όλα τα προαναφερόμενα βρίσκονται κάπου στο μυαλό μας. Η ερώτηση, ας πούμε, αν μας αφορά αν κάνουμε κακό σε κάποιον. Σε ό,τι έχει να κάνει με το λάθος απέναντι στους άλλους. Αμέσως μετά πάμε στον εαυτό μας. Συνείδηση. Εμπειρίες. Απόπειρες να γίνουμε η καλύτερη εκδοχή μας. Προσπάθειες να γίνουμε η καλύτερη εκδοχή μας. Και ποια είναι αυτή η εκδοχή? Αυτή που θέλουμε εμείς για μας. Και πώς ξέρουμε τι θέλουμε εμείς για μας? Είναι δικό μας το πλαίσιο το οποίο έχουμε επιλέξει να κινούμαστε? Και άλλα πολλά. Κοιτάξτε τι έκανε ένας τίτλος, Beautiful Mistake, και τι έκανε ένα λάθος. Γι' αυτό λοιπόν πάμε σε πιο εύκολα. Θέλω να σε δω ξανά. Έτσι λέει το θέμα. Το θέμα το λέει. Ο τίτλος τραγουδιού είναι. Ακριβώς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών, Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η, 30 Ιουνίου από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
2: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
3: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Επιστρέψαμε 26 πριν τις 10 εδώ στους 90,4 στον Πειραιά και το ραδιοφωνό του.

Γεια σου Βαγγέλη. Γεια σου Νικό. Γεια σου Τεό. Γεια σου Νικοβίτα. Γεια σου Μάνο. Γεια σου Γιωταβίτα. Τσεκάρω εγώ. Για δεύτερη συνεχή βραδιά. Στέλνω εγώ τα κωδικοποιημένα μου μηνύματα. 6-9-51-904-904. Και τον Ιούλιο ασφαλώς, 9 με 12, στο πιο καλοκαιρινό πρόγραμμα του ραδιοφώνου μας. Δεν αλλάζει τίποτα στη μουσική πλευρά μας. Ένα λάξ ο Δημήτρης Αντωνόπουλος που καίει είχε απόψε. Ο Νίκος Ξανθάκος, ένα λάξ ο Δημήτρης και ο Νίκος. Δημήτρης Αντωνόπουλος, Νίκος Ξανθάκος, πριν από εμάς, 7 με 9. Ο Νίκος Ξανθάκος είναι στο release απόψε. Και ο Γιώργος Πατριάρχης θα είναι κοντά σας και πάλι από τη Δευτέρα, 5 με 7. Έτσι θα κλείσει το καλοκαιράκι μέχρι τον Αύγουστο που θα είμαστε μαζί. Τον Αύγουστο θα λείψουμε μερικές βραδιές. Πώς ήθιστε. Γεια σου Νικολή μου. Δεν θα σας λείψουμε όπως λέει και το θέμα εδώ. Και πάμε να δώσουμε λίγο ένταση. Αν δεν ενοχλούμε, αν είμαστε στα ακουστικά και μας, ή αν έχουμε κλειστά παράθυρα στο αυτοκίνητο. Πιστεύω να είστε από αυτούς που περνάνε και χτυπάνε συναγερμοί. Να είστε άτακτα παιδιά. Αν και τα άτακτα παιδιά, ναι, ακούνε άλλα πράγματα. Ακούνε κάτι άλλους ήχους. Έλα, ντε πει. Φιλιά πολλά.

Λοιπόν, με αυτό θα τελειώσουμε την πρώτη μας ώρα. Με αυτό θα πάμε στα διαφημιστικά των 10. Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο του Πειραιά, βραδιά Πέμπτης. Βραδιά παρέα με φίλους. Φίλους και μουσικές. Ο καλύτερος συνδυασμός. Το θέμα έχει ένα πάρα πολύ όμορφο τίτλο. Η καταιγίδα σε μια καλοκαιρινή μέρα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

6 λεπτά μετά τις 10, δεύτερη ώρα της διαδρομής μας. Συντονισμένοι με το κανάλι 1 του 90,4 στο ραδιόφωνο του Πειραιά. Κάθε βράδυ μαζί, από τις 9 μέχρι και τα μεσάνυχτα, μια διαδρομή χωρισμένη στα δύο. Στο πρώτο μέρος μιλάμε, παίζουμε μουσικές. Στο δεύτερο μουσικές χωρίς καμία απολύτως διακοπή. 6951-904-904 για τα Viber μηνύματά σας. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής. Ο Δημήτρης Μορφέσης φροντίζει τον ήχο. Εντάξει, είναι μεγάλη κουβέντα. Αυτό είπα από την αρχή. Λάθη, θέλω, όνειρα και τα λοιπά είναι μια κινούνται για μένα σε μια κοινή σφαίρα. Ξέρετε, τα θέλω και η συστηματική αγνόηση των θέλων μας μας οδηγεί και σε ψέματα αλλά και σε λάθη απέναντι στον εαυτό μας. Οπότε συμφωνώ απόλυτα. Γεια σου Ελευθερία. Συμφωνείς με αυτό που προειπά για τα λάθη? Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ.

Όταν αναγνωρείς λοιπόν συστηματικά τις πραγματικές σου ανάγκες, που ξέρεις ποιες είναι, όταν θυσιάζεις διαρκώς αυτά που θεωρείς σημαντικά, είτε επειδή φοβάσαι, είτε επειδή πιέζεσαι, όταν έχεις μπει σε μια σφαίρα που λες τώρα εγώ είμαι αυτός, τότε και ψέματα θα πεις εσένα και σε λάθη που έχουν να κάνουν με σένα θα μπεις. Έτσι, για το λάθος που γίνεται πιο προσωπικό, που έχει να κάνει με σένα. Γιατί εκεί ήταν που σταθήκαμε περισσότερο. Υπάρχει το λάθος απέναντι στους άλλους που κάπως πιο εύκολα ορίζεται. Κάτσε ρε εσύ τώρα, αυτό είναι πολύ γενικό. Γιατί το λες αυτό? Λοιπόν, αν θέλεις, σκέψου και γράψε μας ένα μηνυματάκι, γιατί το λες αυτό για σένα. Αν θες, εμείς ευχαριστούμε που είσαι εδώ, που το μοιράζεις αυτό μαζί μας, το κρατάμε για μας και θα κρατήσουμε και για μας το μήνυμά σου. Αλλά μήπως, ρε παιδί μου, μπορούμε και πούμε κάτι γι' αυτό? Γιατί ξέρεις, αυτό για μένα το μήνυμα έχει και μία αποδοχή που δεν τη θέλεις. Δηλαδή δεν αποδέχομαι όταν είμαι στα σκηνιά. Θέλω να το παλεύω λιγάκι. Και πάλι ευχαριστώ, Ελευθερία μου, που είσαι κοντά μας.

Τώρα το έθεσες ωραία. Συμφωνώ μαζί σου και επαυξάνω και να το απολαύσεις. Ένα παγωμένο τσαγάκι είναι ό,τι πρέπει τώρα. Για αυτή την ώρα. Εμείς εδώ είμαστε.

να περνάς όμορφα μαζί σου. Εντάξει δουλειά με την Κρίνια.

Φίλη μας Ελευθερία που μας ακούει κάνοντας γυμναστική, είχε καιρό να κάνει την εμφάνισή της. Και πολύ καλά κάνεις. Γκρίνια στην γκρίνια.

Από την άλλη, όταν μου γκρινιάζουν, γιατί είναι πάρα πολλοί γκρινιάριδες εκεί έξω, δεν συμμετέχω καθόλου σε αυτό. Και όταν δεν συμμετέχεις σε αυτό, τότε αυτό ξεθυμαίνει πολύ πιο γρήγορα. Γνώμη τώρα σου λέω.

Γιατί ξέρεις, όταν υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση στην κρινιά, διαρκεί περισσότερο. Ενώ ο γκρινιάρης, επειδή δεν επιχειρηματολογεί και είναι εγκλωβισμένος μέσα στον ίδιο του τον εαυτό, μέσα σε 2-3 λεπτά όταν γκρινιάζει και τον κοιτάξεις, κάποια στιγμή δεν έχει τι να πει. Έλα ρε, εσύ, γιατί? Είδες τι γίνεται όταν δεν απαντήσεις? Εγώ καλά λέω στους φίλους μου. Παιδιά, να υλοποιείτε πάντα την πρώτη σκέψη σας. Θα το μετανιώσετε μετά. Και είναι πιο σκληρό να μετανιώσεις για κάτι που δεν έκανες, που ήθελες να κάνεις. Εδώ είναι ο ορισμός του λάθους, δηλαδή. Εδώ ερχόμαστε και μπαίνουμε. Α, μπράβο. Ήταν λάθος. Ήταν όμως λάθος, λέω εγώ. Γιατί για να αρνηθείς αυτό, πάει να πει ότι μήπως αυτό ήταν το πρώτο που ήθελες να πεις. Μήπως δεν ήταν, πώς να το πω, δεν σε έπεισε. Δηλαδή, ένα κομμάτι σου έλεγε ναι, αλλά από την άλλη, α, μπράβο. Τότε τέλος, τελεία. Πάμε για άλλα.

αρέσει αυτή η έκφραση, ρε, η ελευθερίτσα, ότι ό,τι και να λέμε έγινε. Άρεσε πολύ. Και δεν γυρνάμε πίσω. Έγινε, ρε παιδί μου, προχωράμε. Εδώ είναι η διαφορά μας με τον Γκρινιάρη, καταλαβες. Εδώ είναι η μεγαλύτερη διαφορά μας με τον Γκρινιάρη. Αυτή η έκφραση. Άμα ξεκινήσουμε να μιλάμε για την Γκρίνια, θέλουμε καμιά δεκαπενταριά εκπομπές. Feeling blue το θέμα. Πού είσαι τόσο καιρό άραγε, ελευθερία?

Κοιτάξτε, νομίζω πως ναι. Και να σου πω και κάτι καλύτερα, μωρό. Από τη στιγμή που δεν έγινε τη στιγμή που έπρεπε, νομίζω πως καλύτερα. Δεν ξέρω. Ας συμφωνείς.

Είδε, συνέβη το ανάποδο. Δεν με γνώρισε ελευθερία, με ξέχασε εσύ. Εγώ δεν σε ξέχασα όμω. Δημήτρη, σήμερα σου έχουμε στείλει πολλού χαιρετισμού. Είναι η Διεθνή ημέρα του ναυτικού. Μουσική Πέμπτη ασφαλώ και αύριο, πρώτα ο Θεός και η Παναγία, θα παίξουμε πιο δυνατά. Και όταν μπει ο Ιούλιος, πιο πολύ. The One, έτσι λέγεται το θέμα. Εδώ είστε. Στο κανάλι 1.

0: Πειραιά 90,4 Πειραιάς.
1: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών, Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η, 30 Ιουνίου, από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
2: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε. Καλύτερα.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά, για να τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά, για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Καλησπέρα να πούμε στον Τεό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πολύ καλά έκανες. Αυτά είναι ωραία μπλεξίματα. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ και σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Να προσέχεις. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια για το Electro One. Σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, τα φιλιά μας και στους ναυτικούς. Καλώς το φίλο μου. Τι γίνεται αδελφέ μου, πώς είσαι?
1: Αρκετά καλά μπορώ να πω.
0: Φίλες και φίλοι, έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας πάντα τις Πέμπτες πριν από τη διαδρομή του το φίλο μας τον Ραμόν, τον active member, που έχουμε επίσης την χαρά να τον ακούμε μετά τα μεσάνυχτα κάθε Πέμπτη στο δικό του μουσικό ταξίδι.
1: Άλλες τρεις εκπομπές και καλοκαιράκι μετά και Σεπτέμβρη ανανέωση του ραντεβού. Να ξεκουραστούμε και λίγο, όχι ότι κουραζόμεθα εδώ, αλλά κατάλαβες πως το λέω, να μαζέψουμε δυνάμεις. Τι ωραίες μουσικές παίζεις πάλι.
0: Βέβαια. Πώς πάει η δημιουργία?
1: Η δημιουργία θα μπορούσε να πει κανείς ότι πάει
0: ταπά.
1: Με ταχύτητες, ναι, Φόρμουλα 1. Και το χαίρομαι πάρα πολύ γιατί βλέποντας τόσα προβλήματα να υπάρχουν στο κοινωνικό σύνολο και περίγυρο και περιβάλλον, θεωρώ ότι είναι η μόνη διέξοδος να δημιουργείς. Αλλιώς θα μπεις σε ένα κικαιώνα μεμψημυρίας και ένα κικαιώνα γιατί σε μένα και γιατί στον κόσμο. Έβλεπα έναν βουδιστή σήμερα σε κάτι βίντεο που μου πρότεινε ένας φίλος μοναχό και έλεγε ο άνθρωπος ότι άσε τι συμβαίνει στον κόσμο χωρίς να αδιαφορείς και δες τι συμβαίνει στο μικρό κόσμο σου, γιατί αν δεν φροντίσεις αυτόν, μόνο δέκτης θα είσαι. Μόνο θα μαζεύεις σκοτάδι, θα μαζεύεις και ούτε θα γίνεις και το καλό παράδειγμα που κάποτε θα ήθελες. Και λέω, σίγουρα τα πει όλα ο άνθρωπος και είναι και κάτι που προσπαθώ και εγώ με τη μουσική μου, όσο παράγω μουσική. Οπότε σε αυτό το mood, αδελφέ Μπάμπη. Σε αυτό ακριβώς.
0: Πόσο περίεργο είναι για ένα καλλιτέχνη, όταν καλείται, γιατί εντάξει εμάς μας κράζουν οι τηλεοπτικοί, αλλά πόσο δύσκολο είναι, γιατί άκουσα μία παρουσία σου κάπου.
1: Ναι.
0: Πόσο δύσκολο είναι για ένα καλλιτέχνη να καλείται κάπου που καλείται ως σύμβολο μιας εποχής και μιας μουσικής και η κουβέντα είναι λίγο αόριστη.
1: Σίγουρα.
0: Πώς αισθάνεται?
1: Κοίτα, θεωρώ καθόλου. Γενικά, αν ρωτάς εμένα, ας πούμε, αρχικά δεν με θεωρώ καλλιτέχνη, με θεωρώ έναν άνθρωπο που αυτοσχεδιάζει μουσικά. Και όχι ότι δεν παράγουμε και κάτι το οποίο να είναι αξιοπρεπές, αλλά θεωρώ ότι η λέξη καλλιτέχνης είναι αρκετά πολύ γενική για το προσδιορισμένο πράγμα και οριοθετημένο που τέλος πάντων κάνω εγώ. Παρένθεση αυτό. Δεν νιώθω γενικά, και το έχεις παρατηρήσει, θεωρώ άβολα, εύκολα. Πόσο μάλλον και εκεί που πήγα, που υπήρχε σεβασμός αρκετός και οι ερωτήσεις ήταν συγκεκριμένες. Αλλά σίγουρα το να παίρνεις φωνή ξαφνικά κάπου που όχι αναγκάζονται να σε ζητήσουν. Θα βρω την κατάλληλη λέξη, γιατί έχουμε την πιο όμορφη γλώσσα στον κόσμο. Δεν μπορούν να διαφορήσουν άλλο. Νιώθουν εκεί μια βολά. Όχι εγώ, κατάλαβες. Το είδα γενικά σε όλο το στούντιο.

0: αυτό. Ότι πού ήταν αυτός και δεν τον ξέραμε. Αυτό είδα στα μάτια τους. Κατάματα δηλαδή κιόλας.
1: Νιώθεις ότι είσαι πάλι στην πλευρά του κύκλου που μπορεί να χρησιμοποιηθείς?
0: Ευτυχώς όχι. Γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις αρχίζουν και σκάνε και άλλες προτάσεις που και αυτές έχουν αλλεργία σε μένα και εγώ σε αυτές.
1: Κατάλαβες το ερώτημα?
0: Το κατάλαβα απόλυτα. Και ή, αν δεν το έχω καταλάβει και είναι τόσο καλά δομημένο και είναι κατά τη μύτη μου, μπράβο τους. Αλλά θεωρώ ότι δεν θα το προσπερνούσα έτσι εγώ.
1: Ξέρεις, αυτό μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά να συμβαίνει.
0: Να είσαι καλά.
1: Γιατί συμβαίνει, αν συμβαίνει, ναι, ναι, ναι, εμένα με κάνει και χαίρομαι.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί, πώς να το εξηγήσω, ο λόγος της low bap είναι πλέον με πολύ γερά θεμέλια στην ελληνική κοινωνία.
0: Είναι και 35 χρόνια.
1: Ήταν με έναν πολιτικό λόγο, προσοχή,
0: ναι,
1: πολιτικό,
0: ναι, ναι,
1: λόγο.
0: Ναι, ναι, ναι, καταλαβαίνω τι λες.
1: Έτσι. Είτε με μια ενεργή κοινωνική συμμετοχή, είτε ως ένα ανάχωμα κατά κοινή ομολογία σε κάτι που δεν πολύ πάει καλά. Και δεν μιλάω κομματικά τώρα.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
1: Στέκομαι σε ένα κοινωνικό, σε μια κοινωνική ματιά. Πλέον δεν πάνε πράγματα καλά και βγάζουμε πάλι από το τσεπάκι μας. Γι' αυτό λέω.
0: Πλέον δεν πάνε καλά και με συγχωρείς, είδα ένα βίντεο για το τι συμβαίνει στην Ολλανδία. Έπαθα σοκ και δεν στο κρύβω, μου άκουσε το οξύμορο αυτό που θα πω. Χαίρομαι που παθαίνουμε και κανένα σοκ που και που.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο μουδιάσματος. Δηλαδή να διαβάζουμε ότι δολοφονήθηκε 13χρονος, λέμε τώρα από 13χρονο και μετά από 2 λεπτά να τρώμε το φαΐ μας. Άρα με αυτά που διάβασα και σοκαρίστηκα, ευχαριστώ ας πούμε το πετσί μου που δεν μουδιάζει τελείως. Με κάποια πράγματα που είτε ψηφίζονται ή επειδή δεν διάβασα όλο το άρθρο γιατί δεν άντεξα, θα ψηφιστούν. Τύπου παιδιά να μπορούν να αυτοκτονήσουν όποτε θέλουν χωρίς να, να πειράζει. Συγγνώμη, ένα άλλο που έλεγε ότι ένας γονιός στο πρώτο έτος της ηλικίας του μωρού του, αν τελικά κρίνει ότι δεν του κάνει το μωρό αυτό, έχει το δικαίωμα και άδας, κατάλαβες. Και λέω, ρε παιδιά, αυτά, αν δεν ψάξεις λίγο παραπάνω, είναι σαν κάτι ταινίες που, πώς ήταν το έργο με τον Jim Carrey,
1: ναι,
0: που ζούσε το απίστευτο και τρώγανε popcorn με τη ζωή. Ναι. Δηλαδή, ώρες-ώρες νομίζουμε ότι είναι όλα τέλεια. Επειδή στο μικρό κόσμο μας πάνε όλα καλά. Και λες, σε μια άλλη χώρα, λέμε ότι ψηφίζονται πράγματα που. Και ψηφίζονται. Δεν είναι ότι. Είναι... Έτσι αυτό είναι το mood πια. Δεν είναι ότι ο κακός τύπος το επέβαλε. Κατάλαβες τι λέω.
1: Αδελφέ μου, κοίταξε να δεις τι συμβαίνει. Τις προάλλες ξεκίνησε ένα beef με δύο τηλεπαρουσιαστές.
0: Okay.
1: Ο ένας εκ των δύο έλεγε στον άλλον ότι αισθάνεται ότι υπάρχει μία συρρήκνωση της ψυχαγωγίας,
0: ναι,
1: και μία μεγένθηση της ενημέρωσης, όπως γίνεται στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Με κάτσα λοιπόν και σκέφτηκα πόσο εύκολο είναι αυτό να συμβαίνει. Η είδηση ως προϊόν, συγκεκριμένες εκπομπές με πολύ συγκεκριμένους σκοπούς.
0: Ακριβώς.
1: Δημιουργούν όλο αυτό που περιέγραψες.
0: Και target groups συγκεκριμένα.
1: Δηλαδή,
0: και
1: δηλαδή μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους, φοβισμένους με τα δικά τους χαμηλά εισοδήματα, εγκλωβισμένους μπροστά στην τηλεόραση, να φοβούνται ακόμη περισσότερο. Η ψυχαγωγία απαιτεί περισσότερα χρήματα, περισσότερη φαντασία και είναι κάτι που δεν είναι και τόσο εύκολο.
0: Ναι, νιώθω πως το λες.
1: Έτσι.
0: Είναι λίγο πιο ακριβό σπορ.
1: Οπότε λοιπόν υπάρχει, ναι, υπάρχει, είναι λίγο πιο ακριβό σπορ, απαιτεί προσωπικότητες οξυδερκές προσωπικότητες οι οποίες θα ανανεώνονται, πολλά πραγματάκια που δεν προτίθεται ο καθένας να δώσει.
0: Σίγουρα.
1: Και το αποτέλεσμα δεν θα είναι και αν θέλεις αυτό το οποίο μας βολεύει εμάς τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν υπάρχει το φτηνό προϊόν το οποίο
0: η διασκέδαση,
1: δημιουργεί γίνεται διασκέδαση, Δηλαδή το πόσο πολύ κολοσσέο, το πόσο πολύ θα δούμε όλο αυτό που θα δούμε.
0: Ναι, μωρέ, και όπως λέει και η ετυμολογία της λέξης είναι ότι η διασκέδαση είναι από το ρήμα διασκεδάνιμη που σημαίνει σκορπίζομαι.
1: Ακριβώς.
0: Η ελληνική γλώσσα τα λέει δηλαδή.
1: Και οι νέοι άνθρωποι.
0: Τα λέει.
1: Και οι νέοι άνθρωποι από την άλλη. Ο δεύτερος λοιπόν παρουσιαστής έχει ανοίξει με τη σειρά του ένα μπιφ.
0: Ναι.
1: Με τους ιντερνετάκηδες και τους ανθρώπους που έχουν τα. Τις δικές του εκπομπές στο ίντερνετ.
0: Εννοεί δηλαδή τύπους που κάνουν podcast και ναι, τα λοιπά.
1: Και λέει ότι okay. Έχουν συρρυκνωθεί τα πράγματα στην τηλεόραση γιατί η διαφήμιση πηγαίνει στο ίντερνετ και όλα αυτά. Υπάρχει λοιπόν το δεύτερο παρακλάδι ναι, που okay. Ο νέος ναι. Γυρίζει την πλάτη του στην τηλεόραση εφόσον είναι αυτό που βλέπει, που δεν μπορεί να το βλέπει άλλο.
0: Ναι, εντάξει, που έχει καταλάβει την κονσέρβα εδώ και 20
1: βλέπει,
0: χρόνια.
1: Βλέπει τουλάχιστον. Κάποια αξιόλογα πραγματάκια που συμβαίνουν, bitcast που συμβαίνουν στο ίντερνετ.
0: Στο YouTube και
1: όλες αυτές οι καρικατούρες για τα views. Και για τη συλλογή των views μπορεί να κάνουν τα 1000 πράγματα.
0: Ότι,
1: όλο αυτό πρέπει, λοιπόν ναι. Το απλό που περιγράψαμε
0: ναι.
1: Έχει αποτελέσματα τέτοια. Δηλαδή τα φαινόμενα βίας και τα λοιπά και τα λοιπά και τα
0: ναι,
1: λοιπά.
0: Ναι, ξεκάθαρα.
1: Είναι απλά τα πράγματα. Γιατί όταν είσαι σε μια φάση διαρκούς πίεσης συμβαίνουν πράγματα. Τελεία. Φτάνουμε λοιπόν στο διατάφτα για να είμαστε και λίγο αισιόδοξοι. Πρόσφατα.
0: Είμαστε συνεχώς αισιόδοξοι. Βέβαια. Μην παρεξηγηθούμε.
1: Βέβαια. Πρόσφατα λοιπόν θεωρήσαμε ότι ένα ρεύμα. Δεν θα πούμε περισσότερα. Δεν θα πούμε περισσότερα και δεν θέλω να συμμετέχεις.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θα φυσικά. Ήθελα.
0: Okay.
1: Απλά επειδή μιλώ πολύ για να σταματήσω και να,
0: ναι, ναι, μην
1: να τοποθετηθείς.
0: Ναι, ναι.
1: Πρόσφατα λοιπόν περιμέναμε με δέος να δούμε μια μάζοξη. Ενός ρεύματος το οποίο επικρατεί. Και είναι λοιπόν αυτό που περιγράφαμε λίγο πριν.
0: Ναι,
1: αυτού
0: ναι,
1: των
0: ναι.
1: Ανθρώπων, αυτό που λέγαμε ότι είναι η σφραγίδα αυτό που βλέπουμε. Ότι είναι το soundtrack αυτό που βλέπουμε. Περιμέναμε λοιπόν να ψαρώσουμε. Γιατί έγινε εκεί. Έγινε κάτι που το περίμενα 3-4 χρόνια πιο μετά. Εγώ.
0: Okay.
1: Το περίμενα 3-4 χρόνια πιο μετά.
0: Ναι, ναι, ναι. Το έχεις βολιδοσκοπήσει
1: πιο
0: έτσι,
1: αργά
0: ναι.
1: Ότι ο κύκλος αυτός θα κρατήσει, έλεγα, μια πενταετία.
0: Ναι, ναι, okay. Ακόμα.
1: Ακόμα. Ακόμα. Θα καταλάβουμε τι γίνεται.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay. Ωραία η πλάκα. Ωραίος ο Χαβαλές.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ωραίος ναι,
0: ωραία όλα.
1: Ο Τζιμούσκουλας. Αλλά δεν το καταλάβουμε τι συμβαίνει.
0: Ο Τζιμούσκουλας.
1: Αυτό είναι μια. Βλέπω λοιπόν και λέω, δεν γίνεται. Τόσο νωρίς.
0: Ναι, μωρέ,
1: άρα εδώ κάτι γίνεται τώρα. Δηλαδή,
0: νιώθω πιο πράγμα λες και νομίζω ότι είναι ένα από τα πρώτα σημάδια τουλάχιστον της παρακμής.
1: Τελεία και αυτό. Και κλείνω για να έρθω πάλι από εκεί που ξεκίνησα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε όλο αυτό λοιπόν που περιγράψαμε, βλέπω λοιπόν πάλι τους active member, πάλι να τους έχουμε λιθοβολήσει. Τους έχουμε χιλιοβρίσει. Τους έχουμε εξαφανίσει.
0: Ναι, ναι, περιθωριοποιήσει και όλα τα.
1: Μήπως διαφωνείς σε αυτά που λέω.
0: Καθόλου.
1: Όχι, θα ήθελα αν θέλεις και
0: ναι,
1: διαφωνείς
0: ναι,
1: να.
0: Διαφωνώ. Τι, να διαφωνήσω.
1: Κοίτα τώρα, πήγαμε Θεσσαλονίκη μέσω.
0: Εντάξει.
1: Αλλά...
0: Ναι, μωρέ, εντάξει. Ωραία Θεσσαλονίκη.
1: Αλλά εδώ είναι που μου λένε ότι μιλάω πολύ στο φίλο μου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ακούστε όμως και αυτά που λέω στο φίλο μου. Λοιπόν, τους είχαμε λιθοβολήσει, τους είχαμε εξαφανίσει.
0: Περιθώριο ξανά.
1: Είχαμε ασχοληθεί και τους βαράγαμε κάτω από τη ζώνη.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή δεν είχαμε μια ιδεολογική διαφορά. Δεκτή μια ιδεολογική διαφορά. Μια διαφορετική οπτική. Την οποία να στοιχειοθετήσουμε
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: να πούμε
0: ναι.
1: Ρε Μιχάλη, ρε Ραμόν.
0: Έλα, τι κάνετε.
1: Η ενορχήστρωσή σου εδώ, ή ο στίχος σου, ή ναι, αυτά ναι, ναι. Ήταν παπάτσα.
0: Έλα, γιατί υπερβάλλεις. Ναι, γιατί έχεις ήτανε, πέσει ναι. Σημάτζε ωραία.
1: Ήτανε φτηνή η παραγωγή σου, ναι. Δεν στόχο.
0: Ναι, ναι, αυτό θα ήταν, αυτό δηλαδή, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο.
1: Έχουμε παίξει πολύ επικίνδυνα.
0: Ναι, αυτό θα ήταν πολύ
1: έχουμε
0: ωραίο.
1: Έχουμε χαρακτηρίσει τον Μιχάλη.
0: Φουλ.
1: Έχουμε χαρακτηρίσει τον Ραμόν κάτω από τη ζώνη για πολλά άλλα πράγματα. Τα οποία είχαμε συζητήσει με τον Μιχάλη όταν είχε έρθει εδώ.
0: Άμα θέλει κάποιος να βλέπει το βίντεο, ναι.
1: Και ξαφνικά ξεκινάμε από την κορυφή. Από συγκεκριμένα καλέσματα
0: ναι.
1: Σε συμβολικά μέσα για να ζητήσουμε και να κοιτάμε στα μάτια αυτούς τους ανθρώπους
0: ναι, εντάξει.
1: Που κατηγορούσαμε χθες. Τελεία. Γι' αυτό γούσταρα τρελά και έγραψα και ένα σχόλιο πρώτη φορά στη ζωή μου για το τραγούδι, το κλιπ που είδα.
0: Ναι.
1: Και το συζητάγαμε. Ναι, τελεία.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Όσον είπες. Το soundtrack είναι το συγκεκριμένο κομμάτι.
1: Αυτό ήθελα.
0: Τόσο και αν προσπάθησαν, ας πούμε, που τα λέει όλα, ρε, εσύ. περιγράφει ειδικά τα 4-5 χρόνια τα τελευταία μετά την καραντίνα λέξη-λέξη. Και απειβδεί ο πατέρας μου, χαμογελώντας πάντα όμως, και λέει: Σύρτε στο διάταρο να πάτε, δεν βαρεθήκατε να με σταματάτε. Δηλαδή, ασχοληθείτε και με κάτι άλλο. Ασχοληθείτε με τη ζωή σας, ας πούμε.
1: Και εδώ, επειδή ξέρεις, πάντα στεκόμαι σε σένα και με απόλυτο σεβασμό στο Λούμπα και στο Μιχάλη, αλλά
0: ναι,
1: σε θεωρώ μια αυτόνομη μουσική προσωπικότητα και γι' αυτό μιλώ, ξέρεις, μιλώντας με τον Ραμόν όταν μιλάμε και συζητάμε. Μην ξεχνάμε και εδώ το Session 4 που ήταν απίστευτο άλμπουμ και να το ψάξετε και να το ακούτε στον ιστό, στο ίντερνετ, όπου το πετύχετε. Απίστευτα τραγούδια.
0: Έρχονται και άλλα, από την ομάδα να ξέρεις έρχονται πολλά. Έτσι, solo δίσκια, πολλά από τα μέλη.
1: Υπάρχουν οι active member, υπάρχει ο Beatty Foxmoor, ο οποίος.
0: Ο πυλώνας.
1: Ο οποίος είναι χρέος του να συνεχίζει να δημιουργεί, αλλά υπάρχει και ο Ραμόν που είναι και το δικό του χρέος και η δική του οπτική να συνεχίζει να δημιουργεί και αυτός στον ίδιο παρανομάστη.
0: Η δική μας αγάπη, και είμαι τυχερός που έχω βρει άτομα τα οποία έχουν τρελή αισθητική να δώσουν. Και δεν το κάνω μόνο επειδή άμα δεν τιμήσει το σπίτι του θα πέσει σε πλακώσει. Το κάνω γιατί είναι πραγματικά μουσικές οι οποίες αξίζουν σε όλο τους το φάσμα.
1: Απλά, τώρα έρχονται τα λόγια του πατέρα σου σε ένα τραγούδι που ήσουν μικρός. Το «Μη πετάξεις πετσέτα».
0: Ναι, εντάξει, okay. Το soundtrack των παιδικών μου χρόνων.
1: Έτσι, έρχεται τελικά αυτό και πες μου ρε εσύ Ραμόν τώρα, τι γίνεται που το βλέπεις αυτό να το ζεις κυριολεκτικά εσύ. Και να πρωταγωνιστείς σε αυτό. Να είσαι η αιχμή του δόρατος στις δημόσιες εμφανίσεις, στο πρόμο, ναι, των active member. Πώς σε βρίσκει αυτό? Και εδώ το είχες καταλάβει, mm-hmm, αλλά νομίζω ότι πλέον το κάναμε πενταράκια το ερώτημα που σου έθεσα.
0: Ναι, κατάλαβα. Κοίτα, θα προσπαθήσω να σου το πω όσο πιο απλά και κατανοητά. Πάρα πολύ μεγάλη κάβλα με το σπάθιο. Είμαστε και λίγο πριν τις 12 φυσικά. Μπορεί να μας αστοιχίσει αυτό στο σταθμό. Με συγχωρείτε. Θα τα βάλουμε κάτω και θα τα βρούμε.
1: Γελάω γιατί.
0: Ναι, εντάξει, κοίτα. Για να σοβαρευτούμε, όχι ότι είμαστε σοβαροί, αλλά να.
1: Πικρό δεν είναι, ρε εσύ.
0: Είναι γλυκό πικρό.
1: Γλυκό πικρό.
0: Είναι γλυκό πικρό.
1: Κλαψί γέλο λίγο.
0: Θες να σου πω κάτι. Συνειδητοποιείς ότι παίζει σε μία λίγκα.
1: Ναι.
0: Champions League. Να σε δίπλα σε ένα τέτοιο άνθρωπο. Είναι πραγματικά το Champions League για όσου είναι ποδοσφαιρόφιλοι, η Ευρωλίγκα για όσου είναι μπασκετόφιλοι. Α μην πω NBA γιατί δεν μου αρέσει αυτό το στυλ, το Αμερικανέ, και αυτό είναι λογοπαίγνιο. Είναι πολύ μαγικό να είσαι σε έναν παιδικό σου ήρωα που μετά από πολλές πίστες συνειδητοποιεί ότι είναι και συγγενή σου. Και είναι και πάρα πολύ ωραίο να, αυτό που αγαπά να το κάνει και να βλέπει από κάτω μάτια που να είναι, ξέρεις, σχετικά. Να μην βγάζεις τα στο ψυχά σου και άλλος να είναι γυρισμένος πλάτη και να βγάζεις story σε κάποιο social media, ας πούμε. Και εσύ το ότι, να σου πω κάτι, είναι και λίγο εναντίον της μόδας και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Το λίγο σε εισαγωγικά.
1: Εδώ στέκομαι.
0: Ναι, γιατί.
1: Εδώ ξεκινάω και
0: εμένα,
1: πάνω
0: εμένα, την ο τρόπος ο δικός μου.
1: Ναι.
0: Θα σου το πω πολύ απλά. Ό,τι ακριβώς έβλεπα σαν ακροατής ή περίμενα να δω και δεν το βλέπα από διάφορα πράγματα που παρακολουθούσα, προσπαθώ να το κάνω στη σκηνή. Και νομίζω ότι επειδή είμαι όντως αλλού όταν τραγουδάω, είναι πραγματικά κοσμικό αυτό και το είχε περιγράψει ο πατέρας μου σε στίχο αυτό. Έλεγε: Φτιάξαμε τη σκηνή για να νιώθουν αστέρια πάνω όσοι πατάνε, να φεύγουν για όσο τραγουδάνε. Αυτό δηλαδή το έχω ζήσει στο πετσί μου, δεν είναι πλασίμπο. Και είναι το 200% μου πάντα. Δηλαδή μπορεί με στην υπόλοιπη μέρα, επειδή εμείς είμαστε και DIY, do it yourself, ή να το πω ελληνιστή, όλα περνάνε από τα χέρια μας για μια συναυλία. Μπορεί πριν τη συναυλία να έχει χάλασει κάτι τελευταία στιγμή, να πρέπει να λύσω ένα θέμα τεχνικό. Οπότε πριν ξεκινήσει το live 5 λεπτά είμαι με πίεση, με πονοκέβαλο, με ματιασμά. Να είναι καλά γιαγιάδες που ξεματιάζουν. Με το που ξεκινήσει το πρώτο μέτρο όμως και ανοίξει το μικρόφωνο και το νιώσει στα χέρια σου το ρεύμα, κυριολεκτικά και μεταφορικά, και μιλήσεις. Εντάξει, να σου πω. Είναι ουτοπικά όμορφο αυτό. Το εύχομαι να το ζήσουν όλοι στο μετερίζει.
1: Το γεγονός ότι ο Ραμόν μου απαντά με τέτοια συστολή, σεμνότητα, πονηριά σε ένα ερώτημα που το έχει καταλάβει, μ' αρέσει πάρα πολύ και τον εκτιμώ ακόμα περισσότερο. Ξέρετε τι συμβαίνει? Επειδή τη low-bap σκηνή Την έχω ζήσει από το Ακουμάνα μέχρι το πιο πρόσφατο. Από το Άραγε θα κλαίει ο ουρανός όταν πεθάνω, ένα τραγούδι που δεν θυμάται ούτε ο πατέρας σου, μέχρι σήμερα θυμάμαι μια διαδρομή που δεν γίνεται να θυμάσαι.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Τι εννοώ?
0: Μπορεί να την έχω παραστάσει, αλλά μην την έχω στο σκληρό μου δίσκο. Ήμουν μωρό τότε.
1: Ότι είδα όταν έκλεισε, όταν ο πατέρας σου έριξε την αυλαία τον Active Member, απίστευτα πολύ κόσμο που δεν υπάρχει μέχρι σήμερα.
0: Ναι,
1: και τότε όλοι διαφωνούσαν.
0: Το live αυτό 12.000 εισιτήρια έχει.
1: Όλοι διαφωνούσαν οι τότε ναι. συμμετέχοντες ότι δεν έπρεπε.
0: Έχω δει, συγγνώμη, κόσμο που έκλαιγε και λέει: γιατί μας το έκανες αυτό? Όταν γύρισε εκεί, είπε: έκανα μια μαλακία. Η πιο μεγάλη μαλακία τη ζωή μου να κόψω το group. Και όταν το ξαναξεκίνησε, λέγανε πουλημένε. Απίστευτες
1: ηρωνίες.
0: Αυτό, ναι.
1: Είδα το stage να αδειάζει.
0: Ναι.
1: Το Μιχάλη να παίζει για 15 άτομα στο Ξυλόκαστρο και για 20. Και βλέπω σιγά σιγά το stage να ξαναγεμίζει.
0: Ναι.
1: Βλέπω τη Λάρισα που πήγατε. Δεν έχω έρθει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα βλέπω από βλέπεις, βίντεο και τα παρακολουθώ. Να ξαναγεμίζει και να γεμίζει και να γεμίζει. Αργά και βασανιστικά για το...
0: Για όσους το θέλουν το... νεκρό το πράγμα. Ναι.
1: Για όσους το θέλουν νεκρό. Από τη μία βλέπω αυτό που είναι... Μπαίνει σιγά σιγά όπως έμπαινε πάντα το low bap στο πετσί των ανθρώπων.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Των νέων ανθρώπων. Η άλλη φωνή. Και βλέπω και να καλούνται αυτοί οι άνθρωποι από πολύ συμβολικά μέσα. Άρα λοιπόν αυτή η φωνή γίνεται η άλλη φωνή και στην πλατεία.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Η άλλη φωνή και στα μέσα.
0: Κοίτα, από το στόμα σου και στις μουσικές τα αυτή.
1: Ξέρεις ότι είναι, ξέρεις ότι είναι συγκεκριμένο.
0: Καταλαβαίνω.
1: Το βλέπεις. Το
0: ναι,
1: βλέπεις. Δηλαδή όταν μιλήσαμε...
0: Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει πλάνο και ότι όλο αυτό γίνεται οργανικό.
1: Όχι,
0: και γι' αυτό είναι ωραίο.
1: Όχι, και αυτό είναι ωραίο.
0: Είναι οργανικό.
1: Και αυτό είναι ωραίο. Και αυτό είναι το όμορφο.
0: Πίστεψέ με δηλαδή, είναι οργανικό.
1: Συμφωνείς αυτό?
0: 100%.
1: Επειδή είσαι μέσα σε αυτό, ναι. Μπορεί να μην το βλέπεις.
0: Θα σου πω, έχω τη μεγάλη χαρά και επειδή έχω και τη διάδραση εδώ με τον κόσμο και τα μηνύματα και σίγουρα δεν καταλαβαίνω γιατί, αλλά συμβαίνει. Κάποιοι νιώθουν πιο άνετα να μιλήσουν σε μένα από ότι στον πατέρα μου. Κακός αυτό, γιατί όποιος τόσο να αναστραφεί καταλαβαίνει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και να μην σε έχει ξαναδεί ποτέ θα είναι λες και γνωρίζεστε 10 χρόνια. Και προκαλώ όποιον σκέφτεται τον άνθρωπο να το ζήσει. Anyway, κλείνουμε την παρένθεση. Το ζω αυτό, το βλέπω. Δηλαδή, μόνο η παρέα που κρατάμε εδώ στον κόσμο και λαμβάνουμε γύρω στα 10-15 μηνύματα κατεβατά εδώ και τουλάχιστον 100-150 στα social και τηλέφωνο. Μην τυχόν και. Δεν να σου πω την Πέμπτη αυτή θα είστε, ξέρεις. Ή ας πούμε τώρα που.
1: Γιατί δεν ανέβηκε εκπομπή.
0: Ναι, γιατί δεν ανέβηκε εκπομπή αυτό που σας ζαλίζω.
1: Όχι, ρε,
0: και έχει το μεξιλάω τις δικές του βλακίες.
1: Όχι, χαίρομαι.
0: Θέλω να σου πω ότι. Όλο αυτό το αλυσβερίσι.
1: Μπρο, είναι σοβαρό όλο αυτό
0: πολύ...
1: που περιγράφουμε.
0: Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά. Είναι μεγάλη παρέα για εσύ. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ένα κομμάτι μπορεί να λειτουργεί στην κάθε ψυχή αλλιώς. Ή κάθε μουσικό ρεύμα να λειτουργεί αλλιώς. Δεν απαιτώ και θα νιώσω πάρα πολύ αμήχανα αν βγω σε μια σκηνή με 100.000 κόσμο να πω κομμάτια συγκεκριμένα.
1: Θα πεις ότι κάτι πάει λάθος.
0: Αν πω το Μίλα να χαρίσει, ας πούμε, ένα κομμάτι που ο πατέρας μου μου κάνει τη μεγάλη χαρά και τη, μου έχει δώσει ταυτόχρονα και, τη, και σαν τον Άτλαντα βάρος στην πλάτη να το λέω, που λέει, περιγράφει την κοινωνία και είναι λες και μας έχω βάλει όλους απέναντι και μας γαμεύω. Να το κάνω σε 100.000 κόσμο και να χειροκροτήσουν ή να γίνει τη Πόπης και να
1: αλλάξουν
0: καπνογόνα. Θα ναι. πω, μαλακά.
1: Κάτι γίνεται.
0: Τι γίνεται εδώ.
1: Τι έχουμε κάνει.
0: Σε 500 άτομα όμως. 600. Εδώ.
1: Τι έχουμε κάνει.
0: Σε 500 άτομα όμως. 600. Στο Arts. Που φωνάζουν τους στίχους πιο δυνατά από ότι εγώ στο μικρόφωνο. Και άμα μου ξεφύγει και πω πάμε να τα κάψουμε όλα στο Σύνταγμα.
1: Είναι ο πυρήνας.
0: Λέμε τώρα θα το κάνουνε.
1: Είναι ο πυρήνας και αισιοδοξία.
0: Είναι συνταρακτικό, ρε.
1: Ότι υπάρχει σφιγμός.
0: Είναι συνταρακτικό. Και να σου πω όμως και κάτι. Παραστάσεις καλώς εχόντων στην ηλικία μου. Στερεοτυπικός είναι ο χρόνος, αλλά στην ηλικία μου είναι άπειρες. Δηλαδή, οι εργατόρες μου από 5 χρονών και το ότι έχω συμμετάσχει σε πάνω από 815 συναυλίες, γιατί μου αρέσει να σημειώνω και να κρατάω αρχείο. Ο παππούς μου χορεμένος έλεγε ότι αν ήμουν αναρχικός, τέλος πάντων δηλωμένος, θα ήμουν αρχιακός, μια παλιά κάστα τέλος πάντων αναρχικών. Τιμή μου δηλαδή αυτό.

0: άμα μπορούσα να γίνω anyway. Είναι απίστευτο το να μην σε εντυπωσιάζει πια κάτι, αλλά μικρές βραδιές να φεύγεις και να κλαις. Καταλαβες.
1: Αυτό είναι ευθύνη που περιγράφεις.
0: Είναι και ευθύνη. Σαφώς. Δεν είμαι ευθυνόφοβος. Ούτε να το παραδεχτώ, φοβάμαι. Είναι μεγάλη ευθύνη.
1: Είναι ευθύνη.
0: Να λες τέτοιους στίχους γραμμένους από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μάσαγε από κανόνες, υπεκφυγές, χαρακτηρισμούς.
1: Ξέρεις και κάτι ακόμα που με εγωιτεύει και με κάνει και χαμογελάω σαν τον Τζόκερ, είναι ότι
0: σαν τον Τζόκερ.
1: Ο τρόπος της επιστροφής στα πράγματα γίνεται με κανόνες δικούς μου που καταλαβαίνω και με κάνουν και χαίρομαι.
0: Ναι, νιώθω τι λες.
1: Δηλαδή,
0: με γλώσσα δική σου.
1: Δεν γίνεται
0: με
1: ίντερνετ, με ιστό, με βιντεάκια, με χαζομάρες.
0: Σίγουρα.
1: Κατάλαβες τι λέω. Γίνεται με τον πατροπαράδοτο τρόπο που στο λέω τώρα και γουστάρω που το λέω και συγγνώμη για αυτό τη λέξη που χρησιμοποιώ. Ήταν αυτό το πράγμα που είδα στην ταινία όταν ξεκίνησε.
0: Ναι.
1: Κασετόφωνο, τετράδιο.
0: Rack and play.
1: Rack and play, κασετόφωνο, τετράδιο. Να γράφω.
0: Ξέρεις, ακριβώς.
1: Είναι ωραίος ο τρόπος της επιστροφής αυτή την εποχή. Γιατί κάποιοι εκεί έξω που μας ακούνε γεμίζουν ακόμα περισσότερη αισιοδοξία. Ότι, παιδιά, όπα, υπάρχει και αυτή η πλευρά. Υπάρχει αυτό το μεγάλο ποτάμι που πηγαίνει.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά υπάρχει και εδώ αυτή η φάση.
0: Είναι και νομοτελειακό. Κάτι το οποίο κάνει τεράστια μπαμ και κάνει τεράστια περιοτεχνήματα και τεράστια επιβολή προς τους άλλους να γυρίσει το ανάποδο. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ένας 13χρονος αυτή τη στιγμή που αφορά ένα καπέλο ανάποδα και να έχει πάει στα H&M και να έχει αγοράσει ενός γκρουπ που λέγεται Wu-Tang Clan διάσημο μπλουζάκι κτλ. Και να πει εγώ ασχολούμαι με το rap, να λέει στη μαμά του, στον μπαμπά του, στο θείο του. Και να συζητήσεις μαζί του και να μην ξέρει τους active member, άσε που είμαι εγώ μες στο group, ξέχνα το αυτό. Αυτό έχει και θετική εξήγηση και περίεργη εξήγηση. Δεν βάζω τη λέξη αρνητική. Έχει τη θετική γιατί δεν έχει προσπαθήσει κανείς να σου επιβάλλει ή καμία μόδα να σου πει άκουρε να ξεστραβωθείς, αλλά η περίεργη αίσθηση είναι ότι φιλαράκο για να μπορείς εσύ να βγαίνεις με ένα ρούχο και να μην σε κυνηγάνε με πέτρες, ή να μπορείς να βγαίνεις κάπου και να μην σου κάνουν bullying. Ένας άνθρωπος το 1994 έμπαινε μέσα στα μαγαζιά και όταν του λέγανε πού είναι οι ενισχυτές σας, κάνε το διπλό τόλου που ηχολήπτες από τις φάπες. Ποιας είναι λίγο βάρβαρο, τι να κάνουμε. Είναι αυτό που λέει διεκδίκησε το χώρο στα πράγματα. Ναι, το διεκδίκησε δεν είναι. Κύριε, κύριε, μπορώ να μιλήσω, μπορώ να μπω στο χώρο. Επειδή από τον Πειραιά είμαστε, εκείνος από το πέραμα, ο χώρος άνοιξε αλλιώς. Άρα για να μπορείς να κάνεις συναυλία πιτσιρικά, να μπορείς να δεις συναυλία πιτσιρικά και να μπορείς να καταλαβαίνεις τι σημαίνει συναυλία πιτσιρικά, ένας τύπος, όχι πολύ, ομάδα, ένας τύπος τρελός διεκδίκησε το χώρο σου. Όχι το δικό του, γιατί αν είχε διεκδικήσει το δικό του, τα έχουμε πει, ξέρεις ότι δεν θα χώραγε το αμάξι που θα είχα να παρκάρω από κάτω. Το ξέρεις.
1: Αν μπω στο YouTube. Ναι. Αν μπείτε στο YouTube, στους active member, τι γράφει από κάτω.
0: Λες το κείμενο το οποίο είναι το.
1: Ένα μικρό κειμενάκι που λέει.
0: Ναι, ότι γράφει ότι είναι χαρακτηριστικά ότι είναι οικογένεια, ότι είναι θεσμός, ότι είναι institution, όπως θα λέγανε τα Αμερικανάκια. Ο τέλος πάντων είναι κάτι το οποίο είναι παραπάνω από τη μουσική και προσπαθεί να σέβεται τη μουσική πίσω. Και υποστηρίζω το λόγο με τον Τζόι μου και τον Τζόι με το λόγο μου.
1: Ακριβώς. Ναι. Υπάρχει και αυτή η πλευρά της μουσικής. Της μουσικής, του rap, του low bap, όπως θέλετε πέστε.
0: Ακριβώς, μόνο. Της έκφρασης.
1: Ας πούμε,
0: της επιλογής του πώς να εκφράζεις. Ότι υπάρχει η επιλογή ακόμα.
1: Και αν θέλεις η μουσική αναπνέει. Και αν θέλεις η μουσική ακόμα μπορεί να επηρεάσει. Και αν θέλεις η μουσική ακόμα μπορεί να αφυπνήσει.
0: Να πει τη γνώμη της.
1: Αν θέλεις ακόμα η μουσική μπορεί να μας κάνει να χαμογελάσουμε, να προβληματιστούμε. Να ταξιδέψουμε κτλ. Εκεί καταλήγουμε.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και να μιλάμε και λίγο για τη μουσική. Εγώ χαίρομαι, ξέρεις, γιατί πάει να κλείσει ο κύκλος της παρουσίας σου εδώ στις εκπομπές σου. Γιατί έχω συναντήσει φίλους και τέτοια.
0: Η πρώτη σεζόν μου, δηλαδή.
1: Πρώτη σεζόν. Season 1.
0: Season 1.
1: Που αυτό το ημιωράκι, το 40 λεπτό, το παρακολουθούν άνθρωποι.
0: Okay.
1: Το παρακολουθούν, το ακούνε. Γιατί μιλάμε για τη μουσική.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και ξέρεις, το να μιλάμε για τη μουσική, όχι ανεβαίνοντας ένα σκαλάκι, πουλώντας γνώση για τη μουσική.
0: Ναι, μωρέ, τώρα, αλλά ανησυχώντας, για τη μουσική είναι,
1: ανησυχώντας,
0: πάντα υπάρχει κάτι που δεν έχεις ακούσει.
1: Τσαλακώνοντας ο ένας τον άλλον, τους εαυτούς μας. Και μιλάμε για τη μουσική ως προς το πώς μας κάνει και αισθανόμαστε.
0: Και σε ζήσει και εποχές που είχαν οι άνθρωποι κομπλεξικοί, οι οποίοι τους έλεγες εσύ, ποιο είναι αυτό το βινιλό που έβαλες, και κρύβανε την ετικέτα μη τη δεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Και σε τέτοιες εποχές υπάρχουν τύποι ακόμα και λέω, ρε παιδιά.
1: Εντάξει.
0: Γι' αυτό και το ωραίο που εγώ ευχαριστιέμαι και πρέπει να το λέμε είναι οι επιλογές που έχεις βάλει. Καμιά φορά που πηγαίνω βόλτα με δικούς μου ανθρώπους και λέμε, βάλα, ας πούμε. Καμιά φορά περίεργεια μπορεί να είμαι πολύ απομακρυσμένος από τον Πειραιά και λέω για να δω πόσο πιάνει η εμβέλεια. Ξέρεις και τα τεχνικά τα δικά μου τα κολλήματα, τα ωραία κολλήματα. Και πέτυχα, ας πούμε, Jamie Goon που είναι ένας αγαπημένος μου καλλιτέχνης από το 2012 και λέω, κοίτα, το κανάλι ένα από τον Jamie Goon. Όπου άλλου να βάλω, που θα βάλουν ένα από τα πιο ιστορικά ambient pop κομμάτια που έχουν βγει ποτέ. Κατάλαβε, θέλω να σου πω, σου δίνει την επιλογή να ανοίξει η σφαίρα σου.
1: Η βεντάλια.
0: Όχι να ακούς αυτά που πλήρωσε, και δεν υπάρχει disclaimer, αυτά που έχει πληρώσει η EMI και οι άλλες εταιρείες, ότι αν δεν παίξεις αυτά, καλέ μου σταθμέ, δεν θα σε πληρώσω. Καταλαβες. Τι, δηλαδή, άμα δεν εκπροσωπείται από την EMI, δεν θα το παίξουμε. Δεν κατάλαβα. Το ραδιόφωνο κάποτε ήταν. Οι ραδιοφωνάδες, το ξέρεις πολύ καλά, λέγανε στην εταιρεία τι είπες, αν ξεγελιόταν κανείς και έλεγε μην τυχόν και δεν παίξει το κομμάτι. Λέγανε, αν θέλω, θα το παίξω. Ναι. Αν είσαι καλό παιδί,
1: μας καλούσαν,
0: θα το παίξω.
1: Μας καλούσαν εταιρείες, μας δίνανε τα demo.
0: Αυτό στέλνανε demo, ακριβώς. Ναι, ναι. Έπρεπε να σου αρέσει πολύ για να το βάλεις.
1: Κοίταξε.
0: Ξανά.
1: Να σου πω κάτι.
0: Έχουν χαθεί αυτά.
1: Να σου πω κάτι. Και κλείνουμε.
0: Η τελευταία των μεκανών δηλαδή είστε. Και είμαι και εγώ μαζί σας.
2: Και κλείνουμε λίγο. Κάτσε να βάλω άλλο ένα.
1: Ναι. Και κλείνουμε λίγο την κουβέντα.
0: Mm-hmm.
1: Το ραδιόφωνο ως μέσο,
0: ναι,
1: είναι το μέσο που την πάτησε πρώτο. Όπως την πατά τώρα η τηλεόραση.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Δηλαδή,
0: η λάσπη,
1: αν μεγάλη, το ραδιόφωνο έκανε αυτό που κάνουμε εμείς εδώ.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Δηλαδή,
0: το
1: ήταν,
0: 2010...
1: ένα μέσο φτιαγμένο από ανθρώπους για ανθρώπους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή,
0: ναι,
1: δεν έτρωγε και ανανέωνε τις μουσικές προσωπικότητες του. Και τη συνενημέρωση. Άνοιγε λίγο την βεντάλια.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Αλλά στο κομμάτι το δικό μου. Α, σταθώ στο κομμάτι το δικό μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ανανέωνε λίγο το έμψυχο δυναμικό του με άλλα ρεύματα. Τότε θα ήταν εκεί που είναι και στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα. Θα ξαναφτάσει πάλι εκεί. Είμαι αισιόδοξο.
0: Ναι,
1: δηλαδή σε μια συχνότητα που ήμουν υπεύθυνο παλιότερα. Ξέρει, δεν χρειάζεται.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό που κάναμε ήτανε να αναστήσουμε την ελληνόφωνη σύγχρονη μουσική σκηνή. Όταν φτάσαμε στο πικ, λέω στον εργοδότη μου, πρέπει να ανοίξουμε τη βεντάλια. Πρέπει να παίξουμε και ηλέκτρο. Πρέπει να παίξουμε. Μα έχουμε παγιωθεί, είμαστε.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: εντάξει,
1: πάντα υπάρχουν διαφωνίες. Θέλω να σου πω ότι ακόμα και σε αυτό το επίπεδο,
0: ναι,
1: πρώτος νεανικός, τέταρτος στη γενική, με όλες τις συνέπειες να κλείσει για τη χάλια και τη σούπα.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι, ναι,
1: και πήρε και στο λαιμό του και άλλους,
0: ναι.
1: ραδιοφωνικούς σταθμούς. Το έχω ζήσει. Και κάποια στιγμή θα έπρεπε να μιλήσουμε γι' αυτό. Κάποια στιγμή, ναι, αν μπει κάποιος στον κόπο και το ψάξει.
0: Ναι,
1: και
0: μόνο,
1: τι έγινε ρε εσύ τότε. Γιατί φύγανε 40 ραδιόφωνα, 50 ραδιόφωνα από το χάρτη αξιόλογα.
0: Αυτό,
1: λοιπόν, την πάτησε λοιπόν πρώτο.
0: Ναι.
1: Και δεν άνοιξε την βεντάλια του. Λοιπόν, 11 ακριβώς, φεύγω. 12 η ώρα, μία ώρα κενό και 12 η ώρα τα μεσάνυχτα, ο Ραμόν, τον active member.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Μπάμπη.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και πάμε, κύριε, να ετοιμαστούμε.
1: Ο Γιάννης είναι εδώ, κάπου έξω είναι.
0: Κάπου εδώ είναι ο Γιάννης, ναι.
1: Φίλες και φίλοι, εμείς δεν έχουμε καλύτες.
0: Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει και μια περσόνα η οποία θα μπορούσε να μπει από την πόρτα τώρα και να μιλήσει.
1: Ποιο
0: είναι, Μπάμπη, καλέ, φορά!
1: Έλα,
0: περίμενε, ρε, εγώ δεν σε ξέρει ο άνθρωπος.
1: Έλα, ρε, φίλε. Ποιος είναι αυτό?
3: Εγώ είμαι, εγώ, Κινέζος, να, εγώ, φίλος, Σωτήρη.
0: Φύγε, ρε, άστον άνθρωπο ήσυχο μετά.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών Ζαχαροπλαστών Αθηνών Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η 30 Ιουνίου από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
2: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
3: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτι αταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4.

Άλλη μια εκπομπή σήμερα, άλλη μια Πέμπτη που θα είμαστε παρέα σας και εσείς παρέα σε εμάς. Τη σημερινή και άλλες δύο εκπομπές θα έχουμε μέχρι το κλείσιμο τη σεζόν, να το πούμε έτσι, και ραντεβού πάλι καλώς εγώντων να είμαστε καλά από το Σεπτέμβρη. Έχει μπει το κατά καλό καιρό. Για όσους θέλουν να στείλουν το μήνυμά τους, μπορούν στο 6951-904-904 στο Viber του σταθμού, καθώς και στα social media. Σήμερα θα το πάμε λίγο, επειδή το είχαμε τάξει, ξέρω ότι έχω υποσχεθεί σε κάποιους από εσάς κάποια κομμάτια. Καλησπέρα σε όλους που στέλνετε ήδη μηνύματα. Μεγάλη μας χαρά που είστε και σήμερα εδώ και είστε καλά. Και ευχόμαστε βασικά να είστε καλά και καλύτερα, όλο και καλύτερα. Όπου και να βρίσκεστε, στη δουλειά σας, στον χώρο που χαλαρώνετε, εν κινήσει, εν στάση. Σήμερα θα βάλουμε τα κομμάτια που έχουν βγει ουσιαστικά από το 35 τα τελευταία, από την πλευρά την C, να το πω έτσι, C-side. Και θα βάλουμε και κάποια ξένα κομμάτια τα οποία έχετε ζητήσει κατά καιρούς, και πάμε να τα βάλουμε όλα σε μια εκπομπή, έτσι ώστε να καθαρίσουμε την γκάβα, να το πούμε έτσι.

Τα σήματα που ακούμε είναι ουσιαστικά κάποια beat τα οποία δεν μπήκαν στο Loop Obsessions Volume 4 και δουλεύτηκαν μόνα τους και ξεχωριστά, οπότε τα ανέπτυξα και έχω κυκλοφορήσει ήδη 3 συλλογές. Η τέταρτη βγαίνει 7 εβδόμου. Καλή ακρόαση σε όλους. Αυτό είναι το αγαπημένο μου σημείο εδώ. Και αυτό είναι από το Golden Era Shadows Volume 3. Σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε και θα βάλουμε τον ίδιο θίασο από το 35, όπως προανέφερα. Active Member στα αυτιά σας. Ειδικά η φωνή του Pete Fox θα είναι μια φωνή που στα αυτιά σας θα υπάρχει για πάντα. Καλή και αυλάντα, αλλά τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Την καλησπέρα εδώ στο Γιάννη που επαναπατρίστηκε. Πάμε να τα ακούσουμε.

Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το κράτος είναι κάποια πράγματα που παίζουν στο repeat, πιο πολύ στο repeat από ό,τι βάζουμε εμείς τα αγαπημένα μας κομμάτια. Όλα καλά. Τι να κάνουμε, συνεχίζουμε, αντέχουμε και δεν μασάμε, γιατί χρωστάμε και σε ανθρώπους γενικά που έχουν δώσει τη ψυχή τους και το αίμα τους για να μπορούμε να έχουμε κάποιες συγκεκριμένες και αντικειμενικές ελευθερίες, τέλος πάντων, έτσι. Να πούμε στο good ότι διορθώθηκαν τα τεχνικά εδώ και ακούγονται όλα πένα, έτσι δεν είναι, να μας στείλει. Εκπροσωπεί τη Λάρισα, την ευρύτερη περιοχή του κάμπου. Και συνεχίζουμε με το Άρτος και Θεάματα, όπως έχουμε πει, Πολάκης. Πολάκης με γιώτα, όχι από τους άλλους. Πολάκης με γιώτα, ότι είναι έτσι η γνώμη μας για τα τεκτενόμενα. Φτού φτού να μην αβασκαθούνε. Αλλά και κάποιοι από αυτούς μπορούν ελεύθερα να πάνε να γαμηθούνε.

0: πήρες έτσι, μικροφωνική. Καλησπέρα στους απανταχού, Low Power. Ράπερ κλέβουνε ψευδόνυμα. Κομμένη σε κοινότυπο να πω, τάπερ. Σκαγωμίτη, γιατί μετά διακοπές, κάτσε σπίτι. Σέσιονς τελειώνουν. Άλλες δύο εκπομπές ακόμη. Ελληνικό, hip-hop, αντίσκηνο και όχι σκηνή.
1: Έλα ρε γου, έλα ρε γου, λυπήσου του δεύου. Μίλα καλά στον κόσμο, πες τις ευχές σου, καλό καλοκαίρι κτλ.
0: Καλό καλοκαίρι. Με μείνετε με ένα κινητό στο χέρι. Βιβλίο πάρτε, βινίδιο βάλτε, ακούστε. Κόδο να κρούστε. Φάτε καλά, αλλά να έχετε νου, για να μην καταδύσετε πριν νου.
1: Πάλι τις ίδιες ατάκες λες ρε.
0: Κάνω ρήμα όμως, άκου.
1: Έλα για πες ποιο θα είναι το επόμενο κομμάτι.
0: Αυτό το κομμάτι που έχεις γράψει, αμονάκι, που μιλάει για το χιπ-χοπάκι, όπως το έχεις στο δικό σου κρανιάκι.
1: Να σε καλά ρε γου. Μεγάλη μας χαρά που σε έχουμε εδώ. Καλοκαιρινός, έχεις σκάσει μύτη. Μακάρι να μπορούσατε να τον δείτε. Με ένα πουκάμισο το οποίο έχει μπανάνες πάνω.
0: Τρώω μπανάνα. Τρώω μπανάνα. Ποτέ δεν έχω γίνει για κανέναν πουτάνα. Εγώ δεν ακούω τραπατρούπα. Ακούω μάνα.
1: Να σου ρε γου. Έλα πες σου καληνύχτα, γιατί νομίζω σήμερα θα φύγεις νωρίς. Έχεις βρει το παρκάρι κιόλας, σε βλέπω να πηγαίνεις με τα πόδια.
0: Ω παρκάρι, όπου κουστάρι, γάιδαρος. Κάπως έτσι, ακούστε, hip hop από το Λεθακαραμόνιο, δαιμόνιο.

Ναι, καλησπέρα. Κάστορα, όχι και εσύ ρε Κάστορα. Όχι Κάστορα, όχι εσύ. Εσύ πιο μετά είσαι καμιά άλλη εκπομπή. Γιάννη μου, τι έχουμε με τον έρωτα, όλα καλά? Πρόσεχε όμως, Έχουμε εδώ ένα... Είναι το κατοικίδιο του Προέδρου. Ένας απίστευτος σκύλος που βλέπεις ότι έχει ευχαριστηθεί τη ζωή πλέον, επειδή είναι του Προέδρου και έχει αυτή τη φροντίδα, και λέγεται Έρωτας. Η σχετική με το σταθμό μπορεί να τον έχετε δει και ακούσει και σε άλλες εκπομπές. Μας κάνει παρέα αρκετές πέμπτες εδώ. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε με το Μια Νύχτα του Ιούνι. Ίσως το κομμάτι το οποίο ήθελα να εσωτερικεύσω και να εξωτερικεύσω μαζί κάποια πράγματα. Ξαναλέω για όποιον θέλει να στείλει το μήνυμά του, 6951-904-904. Για όσους μας ακούνε εκείνα από την Καλλίπολη, την ξέρουν αυτή την ιστορική λεωφοριακή γραμμή, το 904. Αλλά είμαστε εδώ σε 90,4, κανάλι 1 του Πειραιά, στην έδρα μας, Lobab Sessions. Είμαι ο Σωτήρης, ο Ραμόνη, για πιο εύκολα λες, από Active Member. Και είναι μεγάλη μου χαρά που συντονιζόμαστε ακόμα μια φορά. Βγάζουμε τα σώψυχά μας, την καρδιά μας, τα όνειρά μας, τις ανησυχίες μας, τις γνώμες μας, και συντονιζόμαστε και συγχρονιζόμαστε, να το πω έτσι. Πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε το κομμάτι «Μια Νύχτα του Ιούνιου» από τον επερχόμενο δίσκο 35 των Active Member, που όσοι θέλετε να το παραγγείλετε και σε βινήλιο προλαβαίνετε μέχρι τις 36 του, στέλνοντας ένα mail στο bdfoxmoon@lowbab.com.

συγχρονικότητα απίστευτη, γιατί μπήκε στο random που έχω βάλει όσον αφορά τα σήματα, το Blacktop Scholars, έτσι το λέω, συλλογή. Και παράλληλα πήρα μήνυμα από τον αδελφικό μου φίλο, τον Κωνσταντίνο Πιέρο, στο Σαν Φρανσίσκο, εκεί κοντά, Καλιφόρνια, στέλνοντας μου μια πάρα πολύ όμορφη φωτογραφία από την κορούλα του. Αυτά είναι όμως που ξέρεις, τα μοιραζόμαστε μεταξύ μας. Φτού φτού να ζήσει το αγγελούδι. Και χθες μιλάγαμε για το συγκεκριμένο release μου και μου έλεγε, ήταν το πρώτο που μου τόνισε. Και εντάξει, όταν συνδέεσαι με έναν άνθρωπο και απλά σου αποδεικνύει η ζωή για άλλη μια φορά τη συγχρονικότητα αυτή. Μετά, να το αφιερώσω το επόμενο. Και παράλληλα το επόμενο θέλω να το αφιερώσω και σε όλους όσους δεν σκάνε και πολύ μύτη τριγύρω μας πια. Ξέρει ο Κώστας ποιος εννοώ, όλοι ξέρουμε βασικά. Αλλά επειδή δώσαμε κάποτε κάποιες υποσχέσεις ότι πάντα θα είμαστε τριγύρω, είναι από τα κομμάτια που έχετε ζητήσει πάρα πολλές φορές σε μήνυμα και είναι το από τον Seaboogie Brown, το I'll Always Be Around. Κάποιοι από εσάς μπορεί να το έχετε ακούσει και από μια κυκλοφορία τότε που είχε βγει από την Freestyle Productions, να το πω, τότε από το μαγαζί στην Πανεπιστημίου 57. Καταλαβαίνετε όσοι καταλαβαίνετε. Να είναι καλά όλα τα παιδιά, πραγματικά. Μένουν στο τέλος μόνο τα ωραία. Αφιερωμένο στον αδελφό μου, τον Κωνσταντίνο Πιέρο, λοιπόν, για τη μία πλευρά της αίσθησης και στους άλλους για την υπόλοιπη. Να είμαστε καλά και σίγουρα η υπόσχεση ότι πάντα θα είμαστε τριγύρω. Έτσι πάει. Να είμαστε καλά. Γεια σου, αδελφέ μου.

είναι συντονισμένη η μία πλευρά της Αμερικής, είναι και μία άλλη. Να είναι καλά και ο Νίκος, ο DJ Intact Noise. Γεια σου αδελφέ μου, καλή αντάμωση και με σένα. Σύντομα θα ανταμώσουμε με τον αδελφό μου τον Κωνσταντίνο, τον Πιέρο. Αλλά προτιμώ και το όνομα που έχει δώσει και ίδιο στον εαυτό του, και είναι Άνεφνορ, χωρίς νόρμες, χωρίς τίποτα από όλα αυτά τα οποία μας περιορίζουν, ή τουλάχιστον προσπαθώντας, έτσι, γιατί καμιά φορά φαινόμαστε άτρωτοι και δεν είμαστε. Και με αυτόν τον άνθρωπο έχω να σας πω, και με αρκετά από τα παιδιά που είναι στο Conscious Relevance, είναι ο ορισμός του κράτα με ένα 100 να ανεβούμε το βουνό, όποιο βουνό και να είναι αυτό το μπουρδέλο. Εντάξει. Βέβαια, μεγαλύτερο βουνό από τη ζωή δεν υπάρχει. Γεια σου, Πρόεδρε. Τα σέβη μου. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Και το επόμενο κομμάτι που θα μπει γύρω στο

δίλεπτο από τώρα, τρίλεπτο, είναι το Ghetto Boys, My Mind Plays Tricks On Me. Και είναι ένα κομμάτι που οι Ghetto Boys ήταν από τα πιο διαχρονικά που είχαν βγάλει. Και δεν θα ξεχάσω τον Bushwick Beagle, ο οποίος ήταν άνθρωπος με ειδικές ικανότητες, ήταν άνθρωπος που είχε στερηθεί αυξητικής ορμόνης και ήταν ίσως από τους πιο κοντούς που έχουν ραπάρει ποτέ, καταγεγραμμένους σαν μέγεθος. Αλλά όσο μέγεθος του έλειπε σωματικά, τόσο ψυχικό είχε και έβγαζε. Και αυτό είναι μια απόδειξη του ότι δεν πάνε να σε περιορίζουν όλοι ή να σε βλέπουν και να λένε μα καλά, πώς θα ραπάρει αυτός ή πώς θα κάνει γυμναστική αυτός ή πώς θα μιλήσει αυτός. Τώρα καθίστε πάνω στον άξονα, γιατί ο συγκεκριμένος και γενικά περιπτώσεις της ζωής αποδεικνύουν ότι όλα αυτά, αν έχεις θέληση, πάνε πίσω. Και θα μου πεις, δεν είναι λίγο κλισέ αυτό με τη θέληση? Κοιτάξτε να δείτε, όσες φορές επέλεξα να κάνω κάτι και έχουμε περάσει πάρα πολλές δυσκολίες όλοι, αλλά στεκόμαστε στα πόδια μας, μόνο αυτό δεν είναι η απόδειξη? Γιατί πρέπει να ψάχνουμε να αναιρέσουμε κάτι αντί να συμφωνήσουμε και να βρούμε τη θετική πλευρά? Και όπως διάβασα σήμερα από έναν βουδιστή μοναχό και ένα βίντεο συγκεκριμένο που είδα, είναι μην ασχολείστε και πάρα πολύ με το τι συμβαίνει στον έξω κόσμο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι αδαείς. Δουλέψτε πρώτα τον εσωτερικό σας για να υπάρχει ισορροπία και με τον εξωτερικό κόσμο. Και μόνο τότε θα βρείτε λίγο από το φως που επιδιώκετε εκεί να υπάρχει. Και συνεχίζουμε. Ghetto Boys, My Mind Plays Tricks On Me. Τρεις από τους εμβληματικότερους MCs που έχει βγάλει το Houston. Πάμε να τα ακούσουμε. Αφιερωμένο σε όλους τους hip hop έτσι εκεί έξω. Let me drop some shit like this here.

και συνεχίζουμε σιγά σιγά. Το επόμενο κομμάτι το οποίο θα μπει είναι το Beef από Chubb Rock σε συμμετοχή των Daz FX, κατά πολλούς ίσως το πιο δεμένο μεταξύ του ενός και του άλλου δίδυμο που έχει υπάρξει ποτέ στο αμερικανικό hip hop. Και το κομμάτι Beef περιγράφει πολύ απλές καταστάσεις, ότι πρόσεχε λίγο πώς τα λες, γιατί στο τέλος της ημέρας μπορεί να μην έχουμε μόνο Beef, μπορεί να φας και τίποτα κλωτσιές. Εντάξει, αυτό ισχύει σε όλα στη ζωή. Απλά ο Chubb Rock, ένας από τους παιδικούς μου ήρωες κιόλας όσον αφορά την ερμηνεία, ψάξτε τον όσο δεν τον έχετε ακούσει και σας ενδιαφέρει, το περιέγραψε πάρα πολύ όμορφα και ποιοτικά. Η Daz FX, ένα γκρουπ το οποίο για μένα θα μπορούσε να δώσει και άλλους δίσκους, αλλά εντάξει, άμα πάμε κι εγώ ανιχαρόδες θα ήμουν Hammer. Εντάξει, το λέμε απλά για την αίσθηση που έχουν αφήσει κτλ. Το Hold It Down, το άλμπουμ, απίστευτο. Και σε αυτό το κομμάτι δίνουν την συνοδεία του Chubb Rock, και είναι μια σύνδεση μεταξύ του παλιού, δομημένου, old school, γεροδεμένου rap, το πιο τεχνικό και πιο, πώς να το πω, αφηρημένου, πάντα όμως αγκαλιά στο ρυθμό, Iggy Diggy και τα λοιπά, αυτά που κάνανε οι Daz FX. Πάμε να ακούσουμε.

0: now the haze. Beef, beef, back in this day, there's beef, beef, back in the day, there was beef, beef, that shit got the seize, seize, peace.
1: Το συγκεκριμένο ηχητικό σήμα λέγεται December Sun. Έτσι μου βγήκε και μου θύμισε μέρες του Δεκέμβρη, που συνήθως ο ήλιος είναι πολύ καλός μας φίλος όταν βγαίνει, γιατί ζεσταίνει λίγο το κατά τα άλλα κλίμα, και είναι και αλλιώς οι μέρες του Δεκέμβρη, πάντα πώς να το κάνουμε. Και έτσι έχει μπει στη σειρά να μπει το Rise and Shine. Έχω ξαναφερθεί σε αυτό το κομμάτι. Έχει μέσα τον Cool Moody στην αρχή, τον Keres One μετά και τον Jack D, εμβληματικές προσωπικότητες, αλλά επιτρέψτε μου να ξεχωρίσω την προσωπική μου συμπάθεια τον Cool Moody, θεωρώντας ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος έδειξε και έδωσε τρόπο το πώς μπορείς να τα λες μπροστά σε ένα μικρόφωνο, εκεί τουλάχιστον στην Αμερική, και να ταρακουνείς πραγματικά συνειδήσεις, μυαλά, είτε σε πάρτι ρυθμούς είτε σε πιο conscious. Οπότε πάμε να ακούσουμε Cool Moody από 3x3, Keres One από Boogie Down Productions και Chuck D από το θρυλικό group των Public Enemy. Όπως αρέσουν, δεν αρέσουν, έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στη μουσική αυτή και στον τρόπο, βασικά, όχι απλά μουσική. Πιο πολύ τρόπος είναι, λιγότερο μουσική. Πάμε να τα ακούσουμε. Rise and Shine, λοιπόν.

Και κάπως έτσι έχουμε φτάσει περίπου στο να κλείσει η πρώτη ώρα της εκπομπής. Και όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, περνάει νεράκι. Σας ευχαριστούμε για την παρέα σας, για τα μηνύματα. Για ποιον θέλει να στείλει κάτι άλλο, είναι το 6951-904-904. Ελπίζω να μην το έχετε μάθει απ' έξω. Εγώ το έχω μάθει. Να έχετε άλλο χώρο για πληροφορία στο κεφάλι σας. Και αφήστε μένα να σας το λέω. Εδώ στο Viber από τη Rakuten, την εταιρεία από Ιαπωνία, ξέρετε. Συνεχίζουμε, θα βάλουμε ένα κομμάτι από την Αγγλετέρα, το οποίο θέλω να το αφιερώσω στον Γιώργο, τον Αρμένη, ξέρει ο Γιώργος, και στον Κουτ, δηλαδή σε Κυψέλη μεριά και σε Λάρισα μεριά. Είναι ένας ύμνος για μένα του hip hop, και ερμηνευτικά και παραγωγικά. Γενικά, αυτό είναι για το γκουρί. Είδες, προσπαθώ και αφιερώνω στον καθένα από κάτι, από τον τρόπο του, από το στυλ του. Έπρεπε να αφιερώσω πότε στον πιχμάχο το μπιφ πριν. Αλλά δεν συμφέρει κανέναν να θολώσει ο Νίκος. Ξέρει αυτός να είναι καλά. Εκεί στο No Man's Land. Εκεί με Σόντερ που φλέγεται. Να δώσουμε τα χαιρετίσματά μας λοιπόν και σε όλα τα παιδιά από Conscious Relevance. Την αγάπη μας, τα σέβη μας. Και πάμε να προχωρήσουμε στο One Shot από τους The Brotherhood λοιπόν. Ένα storytelling κομμάτι το οποίο μιλάει και λίγο για τις ευκαιρίες στη ζωή και ότι αν την πατήσεις εναντίον του συστήματος δεν θα προλάβεις ούτε να το σκεφτείς, και ότι όπως οι άλλοι λένε έχεις μια ευκαιρία, έτσι και εκείνοι λένε ότι είναι μια κακιά στιγμή. Είναι λίγο κόντρα στο αμερικάνικο όνειρο. Πάμε να τα ακούσουμε.

Λαμβάνουμε μηνύματά σας σχετικά με την ποιότητα του ήχου και τις εντάσεις. Όμως προσπαθούμε να βελτιώσουμε το σύστημα με το οποίο φτάνει η φωνή μας στα αυτιά σας. Από το τεχνικό επιτελείο των Conscious Relevance, στα αυτιά σας με αγάπη. Γιάννη, πότε τη φέραμε αυτή? Έχουμε τη Στέλλα, δεν έχουμε μόνο για να κρατάει τα πρακτικά και να μας κάνει παρέα, παρόλο που την κακοποιεί ο γάτος της και θα πάει για στήρωση αύριο. Πότε φέραμε κοπέλα η οποία ξέρει για τα τεχνικά ζητήματα? Είμαι AI και μπορώ να σας εξυπηρετήσω σε ό,τι θέλετε. Παρακαλώ, μιλήστε. Για πες μας λοιπόν, AI, ποιο είναι το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε? Το επόμενο τραγούδι είναι το Stress από τους Organized Confusion. Και για πες μας, αφού τα ξέρεις όλα, ποιος ήταν ο rapper μέσα στους Organized Confusion, ο οποίος μετέπειτα έκανε όλα αυτά τα οποία έκραζε? Παρακαλώ, διευκρινίστε τη φράση «έκραζε». Ρε παιδί μου, πώς να σου το πω, ο τύπος που έλεγε ότι «Why do you choose to listen to R&B» και «Why do you choose to listen something because it's fast, just because it's playing on the radio 20 times per day». Παρακαλώ, επαναλάβετε, η προφορά σας ήταν σαν βλάχου Έλληνα που έμαθα αγγλικά. Γιάννη, όπως καταλαβαίνεις, πρέπει να τραβήξουμε αυτό το plug και να μην ξανάρθει αυτή η φωνή AI. Δεν μας κράζουμε στο σπίτι μας. Παρακαλώ, ξαναπείτε τι θέλετε. Γιάννη, τράβα τα καλώδια, παρακαλώ. Παρακαλώ, ερμηνεύστε τη φράση «ουστ». Θα σε κόψουμε, κοπέλα μου, μην αγχώνεσαι. Πάμε να ακούσουμε το Stress, γιατί δεν μας κάνει εμάς να αγχωθούμε. Και πάμε να ακούσουμε πραγματικά ένα από τα κομμάτια τα οποία λατρεύω, γιατί μου τα έβαλε ο πατέρας μου να τα ακούσω πρώτη φορά και είναι αφιερωμένο σε αυτόν. Αφιερωμένο στον Beauty Fox μου, λοιπόν. Rush, kill, destroy, stress. Rush, kill, destroy, stress. Rush, kill, destroy, stress. Rush, kill, destroy,

Αυτό το κομμάτι λοιπόν είναι από τα κομμάτια που θυμάμαι να πηγαίνουμε βόλτες με τη μηχανή του πατέρα μου τότε, που έπαιρνε κασετόφωνο και έμπαινε πρώτα το Success από Fat Joe, μετά έμπαινε από Mob Deep το Survival of the Fittest και μετά αυτό. Δεν με χάλασε. Το επόμενο κομμάτι που θα βάλουμε είναι το Danger από Blase Blase, το οποίο το έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Μιχάλης. Καλή του ώρα. When the East is in the house, oh my god, danger. Θα μπορούσε να λέγεται και όταν το low-bap είναι κοντά σου, oh my god, danger. Για κάποιες ορισμένες ψυχές. Διάλεξε τόπο, μέρος και ώρα. Από τις φάπες θα μοιάζει λες και έχει πιάσει μπόρα και τέτοια. Λοιπόν, το ανακοινώνουμε και τώρα. Θα κοιτάξουμε να το επικοινωνήσουμε και σε κάποια social media κτλ. Πώς θα λεγόταν βασικά ένα social media άμα ήταν πολύ τεκνή μαναφώνησα? Social multimedia. Λοιπόν, συνεχίζω να το σοβαρέψω πάλι. Την τελευταία εκπομπή θα είναι όλο το 2ωρο γεμάτο instrumentals και θα στέλνετε μηνύματα και θα μου λέει ο Γιάννης λέξεις και θα κάνουμε freestyle. Θα προσπαθήσουμε να είναι συνεχόμενο. Και όπου βγει. Γιάννη, το έχουμε νομίζω. Πάμε να ακούσουμε. When the East is in the house, oh my god, danger.

Αυτή ήταν η Blasé Blasé με το Danger. Πολύ κλασικό κομμάτι στα 90s. Φούλο νερολόγιο και αυτή η εκδοσή. Και η εκδοσή που είχε κάνει ο Frankenstein, ψάξτε τον, Καναδός και παραγωγός και MC. Και θα προχωρήσουμε με το ίσως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια του X to the Z Exhibit, το Παπαράτσι. Ένα από τα κομμάτια τα εμβληματικά από το πρώτο του δίσκο, το Running at the Speed of Life. Και γενικά είχε πολύ ωραίες ατάκες μέσα, όχι μόνο ο τρόπος που ράπαρε ο Exhibit. Σε αυτό το άλμπουμ είχε και πολύ ωραίους στίχους και όχι μόνο τα κλασικά πονηρά punchlines που βάζουν στην δυτική ακτή, κατά τη γνώμη μου, αλλά είχε έναν τρόπο μεστό να περιγράφει τόσο αυτά που ζούσε και να, χωρίς να έχω πατήσει, ας πούμε, ακόμα το πόδι μου στην Καλιφόρνια και στο West Coast γενικά, ευελπιστώ σύντομα να πάω, έχω μια εικόνα για το τι συνέβαινε, τουλάχιστον τότε, τα 90's που περιέγραφε ο Exhibit. Μπορεί να έχουν αλλάξει πολλά, μπορεί και τίποτα. Οπότε είναι ένα μαγικό συμβάν να μπορείς να βλέπεις εικόνες από μέρη που δεν έχεις πάει καν, από περιγραφές ανθρώπων που παρακολουθείς, προσέχεις, ακούς ή τουλάχιστον σου τραβήξαν την προσοχή έτσι. Και ο Exhibit γενικά το είχε αυτό και δεν είναι τυχαίο που τον έβαλαν να παρουσιάσει και το Be My Ride τότε, αυτή την εκπομπή που έπαιρνε τις σακαράκες, αμάξια και τα γύρναγε πίσω λες και τα έχουν φτιάξει εξωγήινοι. Οπότε πάμε να ακούσουμε το Παπαράτσι από Exhibit και επιστρέφουμε.

Ακούσαμε τον Παπαράτσι και για την ακρίβεια τον Exhibit, ο οποίος αυτό εκράζει και αυτό αντέφιεται, να είναι ο Παπαράτσι κοντά του. Και ουσιαστικά, επειδή η λέξη Παπαράτσι περιγράφει και τον φωτογράφο και τον φωτογραφιζόμενο, ήθελε να αποφεύγει όλα αυτά τα φώτα και ότι δυστυχώς έλεγε ότι κάποιοι είναι στο παιχνίδι μόνο για τα λεφτά και τη φήμη και όχι για τον ίδιο τον αυτό σκοπό. Εντάξει, δεν συμβαίνει μόνο τώρα από αυτό, ρε παιδιά, κακά τα ψέματα. Συμβαίνει παντού. Ας κοιτάξουμε λοιπόν, άμα δεν μας αρέσει αυτή η λογική, να είμαστε το, όχι το αντίπαλο δέος, το αντίπαλο παράδειγμα και η απέναντι αισθητική, τέλος πάντων. Γιατί και είναι παρεξηγημένο το να λες απέναντι. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε το κομμάτι Hardcore Hip Hop σε παραγωγή του DJ Premier μαζί με Rocotics. Going out to the hardcore hip hop. Rap is something you do. Hip hop is something you live. Going out.

Έχει συντονιστεί και το πέραμα από ό,τι βλέπουμε. Γεια σου αδελφέ μου Ζαχαροπλάστη, εκεί που είσαι. Κρατάς τα ημία στο οχτάρι. Χαιρετίσματα. Την επόμενη φορά θα βάλουμε την επιλογή σου. Γιατί λίγο ακόμα να αργούσες, θα το έστελνες και 3 ώρα που θα ήταν το αυτοματοποιημένο του σταθμού εδώ. Όχι, εντάξει. Και μακάρι να καταφέρεις να είσαι σε 2 εκπομπές από τώρα. Βασικά, όχι την επόμενη Πέμπτη, την παραεπόμενη που θα είναι τελευταία εκπομπή για τη σεζόν. Να φέρεις τα γλυκά, να γίνει εδώ το σώσο. Γιατί είπαμε θα κάνουμε freestyle μόνο την εκπομπή αυτή. Και λοιπά, και λοιπά, και λοιπά. Σε άλλα νέα, να πω ότι θα είμαστε στην Πάτρα την Κυριακή, 28 του μήνα. Μια πολύ ξεχωριστή συναυλία με όργανα συμφωνική παράσταση. Κάπως διαφορετικά τα κομμάτια. Για όσους είναι στα Πέριξ, σας περιμένουμε εκεί. Πάμε να ακούσουμε τώρα από τον αείμνηστο Μπιτς Μαρκή το End I Rock.

Κάτσε γιατί κάτι μου βγάζει το AI. Ρώτησα, τι χρειάζεται πλέον ένας ράπερ για να είναι επιτυχημένος. Καλησπέρα, χρειάζεται πια σάρικα hooks και θέλει σίγουρα φωνή που να είναι Καλό μου AI, αυτό παραπάει, το μήνυμα πάει, δεν αντέχει και μετά σ' αφήνει, χαιρετάει. Αν δεν νιώθεις αυτά που γράφεις και αν δεν γράφεις αυτά που νιώθεις, τότε σίγουρα, αγάπη μου μικρόφωνο, σχέση με μένα δεν το έχει. Ας τα αφήσουμε όμως αυτά για την τελευταία εκπομπή, όπου θα καεί το πελεκούδιον. Και μετά ας βάλουμε ένα κομμάτι από Τζαμάλ, αλλά προσέχτε τον Αμερικανό Τζαμάλ. Γιατί υπάρχει γενικά μια τάση να θοπεύονται ψευδονύματα. Εγώ έχω ζήσει τέτοιο πρόβλημα. Υπάρχει ένας Σαλονικιός αυτή τη στιγμή που λέει Ραμόν στα κομμάτια του. Μου είχαν στείλει ένα βίντεο του και γράφανε από κάτω, ρε ποιος Ραμόν, ο Ραμόν είναι αυτός, και χαρακτηριστικά έχει πει σε έναν, δεν λέγεται Ραμόν, εντάξει, τώρα το έχει κάνει λίγο στρεγουσκιά.

Αχ, πού θα πάει, δεν θα σε. Αχ, Παναγία μου. Πάμε. Jamal Fades the Mall. Σε παραγωγή του Πιτρόκου όμως, όχι αυτό που είχε φτιάξει ο ίδιος. Αχ, Παναγία μου, τι τραβάμε. Κουφάλες εκεί έξω. Μα τα ψευδόνυμα, ρε παιδιά, τα nickname μας, ας πούμε, ρε μαλάκι. Δηλαδή και ο Ρότσα του το έχει κλέψει.

σταθεράτε θα πέθω. Ήρθα. Άκουσα πως μας ακούνε στο πέραμα. Χαρατήσματα. Αλεπού του Βάλτου. Α! Πολύ freestyle τότε. Ονειρολόγιο. Γινούσαμε υδρόγιο. Είσαι καλαμόνιος με VP Θεού. Ευλογολόγιο. Τώρα γύρισα πίσω. Δεν θέλω να κοπανίσω. Αλλά τέχνη δεν να σας μίσω. Κάποιοι ράπερ αξίζουν κοπάνιμα. Όμως τους αφήνω. Βλέπω άνιμα. Και ξεσπάω. Αρήγατο κοντάρι μας. Μιλάω κινέζικα και ιαπωνικά. Άμα ρίχει για μας. Επόμενο κομμάτι. Main πηγή. Main source. Only the real survive θα το γου. Πιο ποιοτικός από μηχανή τα εγού. Yamaha Yokohama. Μόνο λομπαπ. Σοβαρό πράγμα. Καληνύχτα. Θα γυρίσω σε δύο εκπομπές. Άκου και δες. Leave your message next after the tone. Εδώ λομπαπ sessions με Ramon του The Brickadon. Καληνύχτα. Εσύ που ακούς τα μάξι, μη σε πιάνε νύχτα. Ρίξε νερό μούτρα και φτιάξε λίστα. Main source, only the real, survive. Αυτό πάει καλό.

Για να ερώτηση τώρα. Επειδή χρειάζεται να βγει και λίγο off air, on air. Τι θα πάθαινες άμα ξαφνικά γλίστραγα, ρε παιδί μου, και έπεφε το κεφάλι μου πάνω στο γραφείο και έμπαινα με γιο, καλησπέρα! Τι έγινε, άνοιξε μέρα! Μιλάμε ότι θα δρόμαζε σίγουρα. Θα λέγες, τι έπαθα τώρα. Καλησπέρα στα παιδιά όλα! Yo, κόρη μπατζανάκι, ανοιξιό! Oh, κλέψαμε το show! Εδώ, λόμπα obsession, situation! Τράβαγε τα καλώδια όλα! Τραβήχτε τα καλώδια! Όλα! Και εδώ θυμάμαι το βίντεο αυτού του. Του περίεργου τύπου που μάλλον κάτι έχει κάνει πάνω του και έχει αδυνατήσει, δεν εξηγείται αλλιώς, πρέπει να έχει βαρέσει διάφορα. Που είχε κάνει το τι μπορεί να συναντήσει ένα τατουατζής, ρε, στο βίντεο. Και έλεγε ο μαλάκας, έμα κάνε μου διαβόλους, κάνε μου αγγελάκια να φυλάνε το ένα το άλλο, κάνε μου τα τατουάζ όλα. Αυτό τέλος πάντων. Πω. Επειδή καμιά φορά κάνουμε τέτοιες συζητήσεις και γελάμε και νιώθουμε σαν στο σπίτι σας και θέλαμε να σας μεταφέρουμε αυτή την εφορία. Όχι με φύ. Είναι και οι φορολογικές δηλώσεις που έχουν γίνει σύντομα. Θα έλεγα μα σας παίρνει, γράψτε τους τα παπάρια σας, αλλά δυστυχώς άμα το κάνετε αυτό μπορεί να έρθουν διάφοροι μνηστήρες, κλητήρες, εκπισοκροτητήρες και τέτοια διάφορα. Αυτά, έτσι να δώσουμε και στην εκπομπή λίγο τόνο. Ανοιχτή στα λάθη. Μαλάκια, εντάξει. Είναι σαν κάτι οι Αμερικανούς που λένε αστεία και λένε «Yo mama is so fat» και τους πιάνει το γέλιο ήδη. Πάμε να ακούσουμε με Βιασίν, λοιπόν, αφού έτσι μπήκε, από τον Pace One το Rush. Από τα πιο αγαπημένα μου κομμάτια που έχουν ακουστεί ποτέ στο ονειρολόγιο. Με το σέβας όλο.

μου έστειλε ένα SMS από το Nokia 3310 του Ογού. Μου είπε ότι θέλει πάρα πολύ να συμμετέχει στην τελευταία εκπομπή που είπαμε ότι σε 2/5 από τώρα θα είναι η πιο freestyle εκπομπή της σεζόν και παρακαταθήκη στην ιστορία των Ερτζιανών. Από τώρα μόνο. Είδες πως κάνουμε ρίμεθ. Ρίμεθ. Κάτι για γλίτσα έλεγε, θέλει να αναφερθεί κάτι για διάφορα. Θα τον αφήσουμε να τα πει τότε. Γενικά θέλει να αναφερθεί στον βουκολισμό. Σε αυτή την τάση. Γουέξ το ελεύθερο του έγραψα. Δεν ξέρω αν θα μπορεί να λάβει όμως το μήνυμα, γιατί το στυλάει με μες. Δεν ξέρω αν το Nokia 3310 λάμβανε τέτοια. Νομίζω είχε κάτι εικονίδια με το Snoop και κάτι τέτοια τότε. Χω. Αλλά με είσαι στο τέλος. Χω. Πάει σε κάποιους, ξέρουν αυτοί. Λόμπα Ψέσος λοιπόν, η εκπομπή σιγά σιγά φτάνει προς το τελευταίο τεταρτό της. Θα ακούσουμε το Unity από την Queen Latifah, ίσως από τα πιο περήφανα γυναικεία rap κομμάτια που έχουν γραφτεί ποτέ. UNITY, Unity δηλαδή, τα αρχικά με τελείες ανάμεσα. Λέω και τα πρακτικά στο Γιάννη Spelling, γιατί θέλει να τα έχει στην εντέλεια επί των πρακτικών. Θα ακούσουμε λοιπόν Queen Latifah. Μετά θα πούμε κάποια πραγματάκια και στο τέλος θα κλείσουμε με το αγαπημένο μου εξ Αμερική συγκρότημα, τους Poor Righteous Teachers και το κομμάτι Nobody Move. Αλλά έχουμε χρόνο μέχρι τότε. Πάμε να ακούσουμε τώρα την Queen Latifah στο κομμάτι Unity, με πολύ ωραίες αναφορές και πολύ ωραίο τρόπο μέσα. Και επιστρέφουμε.

από τις πιο επιβλητικές γυναικείες παρουσίες στο ραπ, η Βασίλισσα Λατίφα. Πρόσφατα είχα δει, αν δεν απατώμαι, και την έκδοση που είχε κάνει του Equalizer σε σειρά αντί για τις ταινίες του Denzel Washington, και ήταν πάρα πολύ ωραίο σαν εικόνα. Γενικά έχει κάνει και αρκετά πράγματα σαν ηθοποιός. Με χαρακτηριστικό, μιας που θα βγει το 24 Jump Street, για εσάς που σας άρεσε αυτή η σειρά κωμωδιών, τη χαρακτηριστική σκηνή που είναι ο Ice Cube και βλέπει τον Noah Hill σαν αγόρι της κόρης του στο κολέγιο, που είχε πάει σαν πράκτορας και είναι νευρικός και θέλει να τον σκοτώσει κυριολεκτικά στο μπουφέ, και πετάγεται και λέει η Queen Latifah, λέει, ο άντρας μου δεν είναι από εδώ. Εσύ, λέει, από πού είσαι, έτσι λέει τη Queen Latifah, και λέει straight out of Compton, ας πούμε. Έτσι μια αστεία αναφορά για τους Heads. Σιγά σιγά η εκπομπή φτάνει προς το τέλος της. Σε αυτό το σημείο θέλω, επειδή σιγά σιγά τελειώνουν εκπομπές, όπου θα γίνει αρκετά και την άλλη Πέμπτη αυτό και στο τέλος, μπορεί να γίνει με freestyle στην τελευταία εκπομπή της σεζόν, να το πω έτσι. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον αδελφό μου, τον Native, τον Γιάννη, από Conscious Relevance, που έχει χάσει μόνο 2 εκπομπές, και αυτό γιατί στην μία έπρεπε να ζήσει μια πολύ σοβαρή προσωπική του στιγμή, και την άλλη επειδή τον έκανε ο ήλιος φτέλη. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά τα οποία στέλνουν μήνυμα πίκο κάθε φορά. Φυσικά και όλους όμως όσους έχουν στείλει μηνύματα και ακούν, απλά είναι ειδική αναφορά για όσους δεν χάνουν εκπομπή, ρε παιδί μου. Μου αρέσει να μην τα βάζω όλα στο ίδιο τσιγκέλι, χωρίς να σημαίνει ότι υπάρχει περίοπτη θέση για κάποιον και λιγότερο καλή θέση για κάποιον άλλον, έτσι. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τη Στέλλα Αυγουστάκη, η οποία έχει έρθει σε πάρα πολλές εκπομπές και κρατάει τα πρακτικά μαζί με τον Γιάννη και μας κάνει παρέα, μας τροφοδοτεί με νεράκια, μας τροφοδοτεί με snacks και μας βοηθάει καμιά φορά με τα δρομολόγια, με το αμάξ. Και γενικά εδώ το σταθμό, τον Μπάμπη, τον πρόεδρο και όλους τους ανθρώπους που έχουν φροντίσει να ερχόμαστε στο στούντιο και να έρχεται όμορφος ήχος στα αυτιά σας και στην καρδιά σας. Τι άλλο, θέλω να πω επίσης ότι ήταν ένα ταξίδι το οποίο το ονειρευόμασταν πολύ καιρό να γίνει επί του πρακτέου, και δεν ξέρω πόσοι ακούτε σε αριθμό συνολικά, όσοι και να είστε, όμως εγώ θα το έκανα και για 2 άτομα αυτό, γιατί δεν παίζει ρόλο η ποσότητα, παίζει ποιότητα, όπως έχω πει και στο «Από αυτή τη γωνιά» ήθη του Βάλτου 2, ακούστε το αν το έχετε ακούσει. Πάντα με ένοιαζε όλο αυτό το οποίο δίνω και μοιράζομαι να έχει συγχρονικότητα και ένταση και αμφίδρομα.

Επίσης να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον πατέρα μου, γιατί παρόλο που έχει περάσει κάποια πράγματα τα οποία άλλους ανθρώπους θα τους έφταναν στα όρια διαφόρων κρίσεων, όχι μόνο νευρικών, είναι εκεί, είναι στα κάτος, είναι, επειδή είναι και παιδικός μου ήρωας πέραν από πατέρας μου, είναι γαμάτος, έτσι για να συνεχίσω και να κάνει και λίγο ρήμα. Και έχει βγάλει απίστευτες μουσικές, μπείτε και ψάξτε, τις βάλαμε στην προηγούμενη εκπομπή, θα τις βάλουμε και στην επόμενη. Και τα Active Member που βγάζουμε, που με έχει βάλει σε αυτό το τρυπάκι, είναι απίστευτη εξυγίανση ψυχής και πνεύματος. Θέλω να ευχαριστήσω όλο το Conscious Relevance, γιατί μου ψητώνουν την καθημερινότητα έτσι ώστε να βγουν μουσικές, και νιώθω ότι το πράγμα έχει πάρει το δρόμο του και βγαίνουν πράγματα τα οποία πραγματικά θέλουν έκφραση και όχι απαραίτητα ζητιάνεμα προσοχής. Καταλαβαίνετε τι λέω, ελπίζω. Και κλείνοντας, θέλω να πω ένα ευχαριστώ και στο παιδί μέσα μου, το οποίο συγκινείται κάθε φορά που έρχεται εδώ, περνάει καλά, χαλαρώνει, γιατί και εγώ με τη σειρά μου περνάω τα δικά μου προβλήματα. Σίγουρα δεν μειώνω προβλήματα άλλων, ούτε υπερτονίζω τα δικά μου, ούτε πουλάω μούρι για τις πληγές μου, γιατί αυτή τη στιγμή μπορεί κάποιος να είναι εκεί έξω και να πεινάει, σίγουρα κάποιος μπορεί να είναι άστεγος, αλλά ούτε βλασφημώ σε σχέση με το χθες μου. Και προσπαθώ κάθε μέρα να βγατίζω ό,τι μου συμβαίνει, να καταλαβαίνω, να κατανοώ, και προσπαθώ επίσης να εκτιμώ το κάθε δευτερόλεπτο που μου δίνεται. Αυτό το παιδί λοιπόν μέσα μου μου ζητάει να προσέξω τον εαυτό μου παραπάνω. Εύχεται να μπορούσε να πάρει όλο τον πόνο από τον κόσμο σαν το πράσινο μήλι. Μιλάει ακόμα κανένα βράδυ με τον μικρό πρίγκιπα, σίγουρο αυτό. Και αυτό το παιδί μέσα μου δεν φοβάται τίποτα και κανέναν όταν εκφράζεται μπροστά από ένα μικρόφωνο. Είτε αυτό είναι ραδιοφωνικό, είτε αυτό είναι στουντιακό, είτε αυτό είναι συναυλιακό. Εκεί να δεις τρέλα. Να είσαι καλά, αδελφέ μου Κουτ, την αγάπη μου και το σεβασμό μου, γιατί και εσύ μοιράζεσαι όνειρα και είσαι στην ομάδα Conscious Relevance. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που σε αυτή την ομάδα πλέον υπάρχουν παιδιά που κάποτε ανταμώναμε από το live και που δεν σε έχω δει. Σε έχω δει από πάνω από τη σκηνή, ακόμα και στο outro, σε πολλά πράγματα, αλλά καταλαβαίνεις γιατί είπα όλο αυτό με τον πολύ κόσμο. Σας ευχαριστώ όλους πραγματικά, και δεν είναι νοσταλγία ούτε συγκίνηση, είναι περηφάνεια. Όπου και να βγει αυτό το ταξίδι, σημασία έχει ότι διέγινε και συμμετέχουμε. Δεν κερδίζεις άμα πάρεις το έπαθλο, κερδίζεις άμα ξεκουνείς τον κόλο σου και κάνεις κάτι, όσο κλεισέ και να ακούγεται. Σμπούτσα μας. Κλείνοντας, ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια ever, αφιερώμενο και αυτό στο legacy του BD Fox μου στην κληρονομιά, το Low Bap, που ride τους teachers. Nobody move, nobody get hurt. Καλό ξημέρωμα και τα λέμε την άλλη Πέμπτη στην πρώτη τελευταία εκπομπή της σεζόν. Να είμαστε καλά.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η 30 Ιουνίου από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
1: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμο σε εκδοτική. Ζήστε τους.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς